Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ας μην υπερηφανεύεται ο ηγεμόν όταν ευτυχεί και δεν θα σελευθεί η βασιλεία του, παρότι ο ηγεμόν πλέει με φιλικό και ευνοϊκό άνεμο και έχει βοηθό τον καιρό, ευτυχεί τον δρόμο και κατά την επιθυμία του όλες τις άλλες περιστάσεις, δεν πρέπει ποτέ να υψηλοφρονεί και να μην υπολογίζει τους άλλους. Να σκέπτεται διαρκώς πως τα γυρίσματα της τύχης είναι πολυπίκυλα και πως μόνο στην ακαταστασία της αποδεικνύεται στερεά και ακλόνητος. Ο Διογένης παρομοίωσε τη βασιλεία του κόσμου με τη σφαίρα, δηλαδή με αυτό που στα λατινικά λέγεται πάλαν. Αυτή λοιπόν, επειδή είναι γεμάτη αέρα, δεν ησυχάζει, αλλά περνά από χέρι σε χέρι εκείνων που την παίζουν. Κατά τον ίδιο τρόπο και η βασιλεία του κόσμου δεν μένει ποτέ σταθερή. Επέρασε αρχικά από τα χέρια των Χαλδαίων, στα χέρια των Μίδων, από τους Μίδους τους Πέρσες, από τους Πέρσες τους Έλληνες, από τους Έλληνες τους Ρωμαίους. Και μήπως έμεινε οριστικά σε αυτόν τα χέρια? Ασφαλώς όχι. Να λοιπόν η σφαίρα που περνά από χέρι σε χέρι και δεν μένει ποτέ στην ίδια θέση, κάτι που με άριστο τρόπο παρουσίασε ο ποιητής με αυτούς τους στίχους. Η τύχη μεταβάλλεται καθώς και η σελήνη και εις κανένα στερεά δεν μπορεί να μείνει. Αυτής της αλήθειας μάρτυρες είναι ο Σεϊάνος, ο οποίος στις ημέρες του Τιβερίου Κέσαρος, όντας δυνατός και μεγάλος στη Ρώμη, τιμήθηκε όπως ο ίδιος ο βασιλιάς με αγάλματα. Ύστερα όμως, με μια επιστολή που έγραψε εναντίον του Τιβέριους, καταστράφηκε τελείως. Κόπηκε το κεφάλι εκείνο που δεύτερο μετά του βασιλιά επροσκυνήτω σε όλο τον κόσμο και το σώμα του, αφού παραδόθηκε από τη Γερουσία στο λαό, κατακομματιάστηκε από αυτόν και από τα αμέτρητα υπάρχοντα που πλουσιοπάροχα του προσέφεραν και οι θεοί και οι άνθρωποι, δεν έμεινε τίποτα για να πληρωθεί ο κόπος του Δημίου του.

Πολύ σωστά παρομοίωσε ο ακαδημαϊκός την άστατη δόξα του κόσμου με το τριαντάφυλλο, διότι την ίδια ημέρα που γεννιέται το τριαντάφυλλο, την ίδια και πεθαίνει. Γι' αυτό είχε ως σύμβολο δύο τριαντάφυλλα, το ένα ξηρό και το άλλο χλωρό, με αυτή την επιγραφή. Μιαν ημέρα τα ανοίγει και τα κλείνει. Αυτό συμβαίνει και με την πρόσχερη δόξα ερυπείου οφθαλμού, αλλάζει και εξαφανίζεται. Κι αν ίσως στην αρχή σου φαίνεται πως λάμπει, όμως απερίσκεπτα μην ξεθαρεύεις μαζί της, διότι η τύχη όταν λάμπει με τα απατηλά της χαρίσματα, δεν λάμπει για να κάνει εσένα λαμπρό, αλλά για να σου σκοτήσει με την απατηλή της λάμψη τα μάτια και τυφλό να σε ρίξει στον κρεμό της απολίας. Γι' αυτόν τον λόγο ο μακάριος Ιώβ, παρομοιάζοντας τη ζωή του ανθρώπου με τον πόλεμο, έλεγε στο 7ο κεφάλαιο: «Στρατεία εις την οβίως του ανθρώπου επί της γης». Και όντως το έλεγε αυτό με πολύ σύνεση, διότι όπως τον καιρό του πολέμου τίποτε δεν μπορεί με βεβαιότητα να ελπίζει ο στρατιώτης ούτε να παραμείνει στην ίδια θέση, αλλά άλλοτε απολαμβάνει την νίκη και άλλοτε βλέπει τον αφανισμό των συντρόφων του, άλλοτε καταδιώκει και άλλοτε καταδιώκεται, άλλοτε σκοτώνει και άλλοτε σκοτώνεται, και κάθε στιγμή πρέπει να κρατά στα χέρια τα όπλα, έτσι και στην παρούσα ζωή τίποτε δεν είναι μόνιμο και αμετάβλητο. Τα πάντα υπόκεινται στη μεταβολή και την ακαταστασία της τύχης. Αυτό το γνώρισες πολύ καλά και να δοξότατε Νέρον, διότι εσύ τόσα χρόνια ζούσες στην πολυτέλεια και χαιρόσουν καθημερινά με λαμπρότητα. Μέσα όμως σε μικρό χρονικό διάστημα, διωγμένος από τους εχθρούς σου, έφτασες σε τόση φτώχεια που αναγκάστηκες να ικανοποιήσεις την δίψα σου με βρώμικο νερό. Τούτε θυμήθηκες την παλιά σου ευδαιμονία και βλέποντας την παρούσα σου κατάσταση, αναστέναξες από τα βάθη της καρδιάς σου και είπες: «Αυτά είναι εκείνα που ευχαριστούσαν τον Έρωνα». Γι' αυτό και ο προφήτης Βαρούχ, έχοντας υπόψη του την αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων και την ματαιότητά τους, φώναξε στο 3ο κεφάλαιο: «Πού είσαι οι άρχοντες των εθνών, ή το αργύριον θησαυρίζοντες και το χρυσίον, ο επεπίθησαν οι άνθρωποι? Υφανίστησαν και εισάδου κατέβησαν και άλλοι ανέστησαν ανταυτών. Ο μεγάλη ακαταστασία των μεγαλείων του κόσμου, τι λες τώρα ηγεμόν, παρακινήσει από αυτά τα λόγια που διαβάζεις, αλλά εάν αυτά δεν έχουν μια τέτοια δύναμη, παρακινήσου τουλάχιστον από τη δοκιμή που είναι για όλα βεβαία απόδειξης. Διάβασε τις αρχές ιστορίες και σκέψου από την αρχή τα βασίλεια των Περσών, των Μίδων, των Ελλήνων και των Ρωμαίων, και τότε πες πώς γκρεμίστηκαν, ποιος προκάλεσε τη μεταβολή σε αυτά τα μεγάλα βασίλεια, ποιος εξαφάνισε το τόσο φοβερότατο κράτος. Κοίταξε έπειτα τη μεταβολή τους και θαύμασε πώς έτσι εύκολα η μεγάλη εκείνη και η ισχυρή βασιλεία των Ασσυρίων πέρασε στα χέρια των Μίδων, πώς από τους Μίδους πέρασε στους Πέρσες, πώς από τους Πέρσες πέρασε στους Έλληνες, από τους Έλληνες στη Ρώμη και από τη Ρώμη κατήντησε σήμερα στους Γερμανούς. Αυτές τις συχνές μεταβολές της τύχης πόσο καλά τις γνώριζε ο Μάρκος Μάρκελος, ο οποίος αφού υπέταξε με την δύναμη των όπλων την μεγάλη πόλη των Σιρακουσών, ανέβηκε ψηλά στο φρούριό της για να δει την καταστροφή που σε κάθε μέρος της πόλης προκαλούσε η φωτιά και τα όπλα, και αναλογιζόμενος το τόσο αίμα που χυνόταν, τα τόσα κτίρια που καταστρεφόταν, τους νέους και τις κοπέλες που σερνόταν εχμάλωτοι, δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Τόση λύπη ένιωσε στην καρδιά του για την καταστροφή της πόλεως, που φαινόταν πως νικήθηκε και όχι πως νίκησε, διότι συλλογιζόταν ο συνετός εκείνος άνθρωπος πως κατά τον ίδιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι και ιδιαιτέρως οι άρχοντες υπόκεινται στις μεταβολές της τύχης. Και μήπως αυτά που γράφω δεν τα επιβεβαιώνουν οι ιστορίες? Πόσους βρίσκουμε μέσα σε αυτές που υψώθηκαν μέχρι τον ουρανό και ύστερα από έναν εμπεγμό της τύχης κατέβηκαν στο βυθό σαν πέτρα?
Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ποιητής λέγοντας «Έγιναν μετέωροι για να γκρεμιστούν έπειτα». Και πρώτος μεταξύ των άλλων είναι ο Σουλτάν Βαγιαζίτ, ο μεγάλος βασιλεύς των Αγαρινών, ο οποίος στον πόλεμο που έκανε με τον Ταμερλάνο, τον βασιλιά των Τατάρων, νικήθηκε κατά κράτος, αφού υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή τα στρατεύματά του. Και αφού εχμαλωτίστηκε από τους εχθρούς του, ο Τάταρης τον έδεσε με χρυσή αλυσίδα, τον έβαλε μέσα σε σιδερένιο κλουβί και περιφέροντάς τον σε όλες τις πόλεις της Ασίας και της Συρίας, τον χρησιμοποιούσε ως υποπόδιο όταν ήθελε να υπεύσει. Το ίδιο διαβάζουμε και για τον βασιλιά Ουαλεριανό. Αυτός κρατούσε το σκύπτρο της βασιλείας της Ρώμης και αφού εξήγηρε πόλεμο κατά του Σάπορος, του βασιλέως των Περσών, νικήθηκε στη Μεσοποταμία και εχμαλωτίστηκε από τους εχθρούς του. Σε τόση δε ελεηνή κατάσταση έφτασε στο διάστημα της εχμαλωσίας του, που όταν ο βάρβαρος ήθελε να υπεύσει, πήγαινε ο βασιλεύς και κρατούσε τη σκάλα του αλόγου του. Αλλά και ο Βελισάριος, ο μεγάλος και περίφημος στρατηγός του βασιλέως Ιουστινιανού, δεν εξέπεσε και αυτός από το ύψος της δόξης του, αφού νίκησε προς μεγάλο του έπαινο τους Γότθους, τους Πέρσες, τους Θράκες και άλλα βάρβαρα έθνη και άπλωσε παντού τη δύναμη και το μεγαλείο του κράτους του εξαιτίας του φθόνου των συμπολιτών του και των άλλων υπηρετών της βασιλικής αυλής, κατηγορήθηκε στο βασιλιά, αν και ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία και με τόσες πολεμικές επιτυχίες στον ενεργητικό του όσο κανείς άλλος, και όχι μόνο ατιμασμένος διώχθηκε από το βασίλειο, αλλά στερήθηκε και αυτό το φως των οφθαλμών του. Έτσι τυφλός και πτωχός, ο πρώην θαυμαστός και ένδοξος στρατηγός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητούσε ελεημοσύνη λέγοντας στους διαβάτες «Δώστε έναν οβολό στο Βελισάριο, τον οποίον ετύφλωσε ο φθόνος και όχι το σφάλμα του». Και με την ελεημοσύνη των διαβατών περνούσε την υπόλοιπη ζωή του αγοράζοντας καθημερινά τον επιούσιο νάρτο.

0: Τι να πω και για τον Πολυκράτη, τον άρχοντα των Σαμίων. Αυτός τόσο ευτυχισμένα πέρασε τις ημέρες της ζωής του που δεν ήξερε τι θα πει λύπη. Και με τόση ευδαιμονία του συνέβαιναν όλα, ώστε φαινόταν πως και το να θέλει και να μπορεί ήταν εξίσου στην εξουσία του. Μάλιστα λένε πως κάποια φορά, θέλοντας με κάθε τρόπο να προκαλέσει την λύπη στην καρδιά του, πήρε ένα πολύτιμο δαχτυλίδι που είχε και επίτηδες το έριξε στη θάλασσα για να λυπηθεί με τη στέρησή του. Αλλά ούτε και με αυτόν τον τρόπο δεν μπόρεσε να δοκιμάσει καμιά θλίψη, διότι την επόμενη ημέρα το βρήκε μέσα σε ένα ψάρι που του έφερε ο ψαράς του. Όμως ο άνθρωπος αυτός, που με ευνοϊκό άνεμο, γεμάτο σε ευτυχία, έπλευσε το πέλαγος της ζωής του, τελικά που κατήντησε. Θέλησε να κάνει πόλεμο με τον Δαρίο και αφού νικήθηκε στη μάχη από τον Ορόντι, στρατάρχη του βασιλέως, με βασιλική διαταγή, καρφώθηκε σε ένα σταυρό πάνω στην κορυφή του βουνού και έγινε τροφή των Ορναίων. Αλλά και ο Πύρος, ο ισχυρός βασιλεύς της Ηπείρου, είχε βοηθό του την τύχη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλα του τα κατορθώματα. Πολέμησε πρώτα με υπερηφάνεια και ευτυχία εναντίον των γειτόνων του και όταν είδε ότι τα στρατεύματά του στεφόταν παντού με επιτυχία, έσπευσε σε βοήθεια των Ταραντίνων, των Λακώνων και των Σαμνητών εναντίον της ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Έπειτα νίκησε με τους φοβερούς του ελέφαντες τον Ουαλέριο Λεβίνο, ύπατο της Ρώμης, και για δεύτερη φορά πάλι κατέστρεψε τα στρατεύματα των Ρωμαίων. Μετά από αυτά εξελέγει βασιλεύς της Σικελίας, την εποχή που η Σικελία ταλαιπωρείτο από τους πολέμους των Καρχιδονίων, έδιωξε από εκεί τους εχθρούς και θέλοντας να εγκαταστήσει παντού τη βασιλεία του, ανέθεσε το βασίλειο της Σικελίας στο γιο του τον Έλληνο και το βασίλειο της Ιταλίας στο γιο του τον Αλέξανδρο. Έπειτα, επιστρέφοντας στην Ήπειρο, υπέταξε τη Μακεδονία, έδιωξε τον Αντίγονο και διεσκόρπισε όλα του τα στρατεύματα. Όμως ούτε με αυτή την καλή έκβαση δεν έμεινε ευχαριστημένος, αλλά σκεπτόμενος να υποτάξει ακόμη και τα βασίλεια της Ασίας, εκκίνησε πόλεμο κατά των Σπαρτιατών στην Πελοπόννησο. Και επειδή οι Σπαρτιάτες ήταν απασχολημένοι με άλλους πολέμους, στην αρχή νίκησε. Ύστερα όμως, με τεχνάσματα των γυναικών, αντιμετωπίστηκε με ανδρεία και έχασε στη μάχη και το γιο του Πτολεμαίο και μεγάλο πλήθος του στρατού του. Και όταν άκουσε ότι ο Αντίγονος βρισκόταν στο Άργος, έτρεξε με τον υπόλοιπο στρατό του να τον αποκλείσει. Εκεί όμως που αγωνιζόταν να υποτάξει την πόλη, μια γυναίκα έριξε από το τείχος της πόλεως μια πέτρα εναντίον του και με τρόπο ελληνό τον εφώνευσε. Και αφού του έκοψαν το κεφάλι, το πρόσφεραν δώρο ευχάριστο στον Αντίγονο. Τέτοιο τέλος είχε ο Πύρος, ο εξαίρετος ανάμεσα στους βασιλείς και ως προς τη δύναμη και ως προς τα ήθη, αλλά και κατά πάντα παίγνιο της τύχης.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ανδρέας Κάριος, Φώτης Πίτας, Χρήστος Σαμάρας και Ηλίας Παπακυριακού. Οι τέσσερις λεβέντες του Λιοπετρίου, οι τέσσερις ηρωομάρτυρες και εθνομάρτυρες που έπεσαν στην ηρωική μάχη του θρυλικού αχυρώνα του Λιοπετρίου, σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά το 1958. Ήταν τότε που ξαναζωντάνεψαν το χάνι της γραβιάς.

Ποιος φανταζόταν πως ένας αχυρώνας θα γινόταν ένα γιγάντιο τυχόκαστρο και ένα σύμβολο θυσίας και ελευθεριάς. Εκεί μέσα τα παλικάρια αντλούσαν δυνάμεις και πνεύμα ηρωικό, μελετώντας την Αγία Γραφή. Ακριβώς εκεί μέσα βρέθηκαν μετά τη μάχη καψαλισμένες οι κενές τους διαθήκες. Η μάχη τους αστραποβολή και το λοκαύτωμά τους θρίαμβος. 4 παλικάρια αντιμέτωπα για 6 ώρες με 200 Βρετανούς στρατιώτες. Οι Έλληνες πάντα όταν πολεμάνε δεν κάνουν αριθμητική. Δεν υπολογίζουν υπεροχή σε ρυθμούς και σε οπλικά συστήματα. Το γνωρίζουμε άλλωστε καλά πλέον, φίλοι μας. Ο αρχηγός του αγώνα, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, σημειώνει: «Η ιστορική μάχη του Λιοπετρίου αποτελεί αναμφιβόλως μίαν των ενδοξωτέρων σελίδων του Κυπριακού έπους. 4 παλικάρια της ΕΟΚΑ, 4 αγνοί ιδεολόγοι αντικρίζουν με αδιαφορία των θάνατων και αρνούνται επιμόνως να παραδοθούν εις των εχθρών. Εις πρόσκληση του εχθρού να παραδοθούν απαντούν. Οι αγωνιστές αγωνίζονται, δεν παραδίδονται». Ο μικρός αχυρών του Λιοπετρίου έγινε το ιστορικό χάνι της Γραβιάς, μέσα στο οποίο η ελληνική κυπριακή ψυχή εδοξάσθη, αφού διελάλησεν ότι του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει. Εις τον μικρόν αχυρώνα του Λιοπετρίου εθριάμβευσεν η ελληνική αρετή.

κάτοικοι του χωριού, γείτονες του Αχυρό, να μαρτυρούν πως όταν ο Άγγλος τους κάλεσε να παραδοθούν, ακούστηκε βροντερή η φωνή του Χρήστου Σαμάρα: «Μολόν λαβέ!» Ξανάζησαν οι Θερμοπύλες, ξανάζησε ο Λεωνίδας την ορμή της ψυχής των τεσσάρων παλικαριών. Επίκαιρος ο λόγος του Σολομού: «Ο 300 σηκωθείτε και ξανάρθετε σε μας. Τα παιδιά σας θέλει δείτε πόσο μοιάζουνε με σας». Ευσεβέστατοι και οι τέσσερις, ναι είμαι ιδανικά, ναι είμαι χριστιανική πίστη και φιλοπατρία. Παλικάρια που χάλκεψαν το χαρακτήρα τους στα φυτώρια των κατηχητικών και των χριστιανικών ιδρυμάτων της Εκκλησίας. Αγωνιστές του Χριστού με ιεραποστολικό πνεύμα, θαραλέοι ομολογητές της πίστης, βαθύτατοι γνώστες της Αγίας Γραφής, όπως ο Ανδρέας Κάριος και ο δάσκαλος Φώτης Πίτας, δύο υπέροχοι νέοι που πρωτοστατούσαν σε κάθε χριστιανική εκδήλωση στο στρατόπεδο πριν δραπετεύσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Ταπεινοί, συνετοί, δραστήριοι, ποτέ δεν έδωσαν αφορμή για παρεξήγηση, ειρηνικοί προς όλους, επεβάλλοντο με το ανεπίληπτο παράδειγμά τους. Η αρετή τους ακτινοβολούσε στο πρόσωπό τους, οι συμβουλές τους σοφές και οικοδομητικές, μιλούσαν σ' όλων τις καρδιές. Ο Χρήστος Σαμάρας μελετούσε πολύ χριστιανικά βιβλία και ελληνική ιστορία. Κάποιος φίλος του μια μέρα του είπε: «Φτάνει Χρήστο το διάβασμα, ξεκουράσου και λίγο». «Δεν υπάρχει ξεκούραση, Παύλο», του απάντησε. «Πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας, διότι καμιά άλλη χώρα δεν έχει τέτοια λαμπρά ιστορία όσο η δική μας πατρίδα».

Διαβάσαμε κάπου. Όσοι θέλουν να αναβαπτιστούν σε ιδανικά, ας πάνε στο λιοπέτρι. Ας πάρουν λίγο χώμα και ας το κάμουν φυλακτό, κρεμώντας το στα στήθη. Θα νιώσουν στις καρδιές αισθήματα αληθινού μεγαλείου. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, μαζί να γνωρίσουμε τώρα τους τέσσερις ήρωες, τους τέσσερις λεβέντες του λιοπετρίου και το ίδιο το γεγονός που συνέβη, όπως είπαμε, σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, αλλά το 1958.

Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι. Είναι μια φράση που γεμίζει τις σελίδες της ελληνικής ιστορίας τόσο όσο καμιάς άλλης χώρας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την ιστορία του νησιού με τη μαρτυροπλάστρα γη της Κύπρου. Οι Κύπροι πολέμησαν πάντα ως αληθινοί Έλληνες, ιδιαίτερα στα χρόνια της ΕΟΚΑ, που γίναν πια θρυλικά. Και όσο περνά ο καιρός, τόσο και οι μορφές εκείνων που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι γίνονται πιο γιγάντιες και πιο λαμπρές. Ο χρόνος κάνει πιο αστραφτερό το μεγαλείο και τη δόξα τους. Για τούτη την νεολαία ο αρχηγός Διγενής είπε: «Προσέφερε το πολύτιμο αίμα της εις τον αγώνα δια το ιδεώδες της ελευθερίας και εκαλύφθη με αείδιον δόξαν». Έγραψε ιστορικά σελίδας, δια τας οποίας το ελληνικό έθνος ολόκληρον είναι υπερήφανο.

Οι Άγγλοι ποτέ δεν στάθηκαν τίμιοι στην Κύπρο. Τις υπέροχες χειρονομίες του λαού της Κύπρου τις θεωρούσαν πάντα σαν διπλωματικό ελιγμό ή ένδειξη αδυναμίας. Έτσι θεώρησαν και την ακεχηρία της ΕΟΚΑ του 1957. Πλανήθηκαν όμως. Γιατί η ΕΟΚΑ βρισκόταν παντού. Η δύναμή της ήταν ακατάβλητη. Τις λίγες θέσεις των παλικαριών που φύγαν ως τότε τις πλαισίωναν στα γρήγορα πλήθος άλλων που ρίχνονταν με πιότερη πίστη και πιότερο θάρρος για τη μεγάλη υπόθεση. Γιατί, όπως λέει ο Κύπριος εθνικός ποιητής, «Το κλάδεμαν τα κλίματα φελά τα παραπάνω, θουρίστα τζαναγιώνονται, ορκάνουν πάνω σορκάν. Τζέσι ζιανένι χαμηλά πετάσσονται που πάνω, ζεκάμνου συγγιαλόου τους, τζάλιν κλίματαρκάν. Το κλάδεμα τα κλίματα τα ωφελεί, τα βλέπεις να ψηλώνουν, να μεγαλώνουν, οριά με την οριά. Κι έτσι σαν είναι χαμηλά πετάγονται από πάνω και κάνουνε για λόγου τους και άλλη κλιματαριά». Τότε τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με τις άθλιες συνθήκες κρατούσαν χιλιάδες νέους από όλο το νησί. Στα τέλη του 1957, τέσσερις νέοι από τα καλύτερα μέλη της ΕΟΚΑ έπαιρναν εντολή από τον αρχηγό να δραπετεύσουν από τα κρατετήρια της Πύλας. Ανάμεσά τους και οι δύο ήρωες του Αχυρώνους που ζουν τώρα στην Αθανασία, ο Ανδρέας Κάριος και ο Φώτης Πίτας. Το τολμηρό σχέδιο έπρεπε να καταστρωθεί με μυστικότητα και να εκτελεστεί με ακρίβεια. Τίποτε δεν πρόδιδε υποπτική κίνηση στο στρατόπεδο εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό της 12ης Μαρτίου του 1958. Οι κρατούμενοι είχαν χαρά, γιατί ο λαός τους θυμήθηκε και πάλι. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, γεμάτο φρέσκα, μοσχομυριστά, ξανθοπόρφυρα πορτοκάλια έφτανε στην κουζίνα του στρατοπέδου. Για τους πολλούς ήταν ένα δώρο του λαού για τα παιδιά του τα κλεισμένα στα σερματοπλέγματα. Για τους Άγγλους ήταν μια οικονομική ανακούφιση, αφού ο προϋπολογισμός δεν θα επιβαρυνόταν με το φρούτο των κρατουμένων. Για τους τέσσερις όμως και δύο-τρεις άλλους μοιημένους, τούτο το όχημα ήταν ο άγγελος της ελευθερίας. Το μέσο που θα έκανε πραγματοποιήσιμα τα όνειρά τους για να ανέβουν στο βουνό και να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι καρδιές χτυπούσαν δυνατά. Οι τέσσερις είχαν προσευχηθεί θερμά για την επιτυχία του επικίνδυνου σχεδίου.

Μην περιμένετε να κλάψω για το χαμό των παιδιών μου. Χαλάλι της πατρίδας τα δυο μου βλαστάρια που της πρόσφερα. Ετούτη είναι η μεγάλη μας μάνα και δεν με νοιάζει γιατί την αγάπησαν πιότερα από μένα τα παιδιά μου. Τέτοια είπε η μαυροφόρα Φλουρέντζα με τα 80 σχεδόν χρόνια στην πλάτη, το γενναίο φρόνημα στην καρδιά και το περήφανο χαμόγελο της λεβεντογενήτρας μάνας. Τα είπε απλά, ενώ το δάκρυ έσταζε καυτό, γιατί αναθυμήθηκε με μια στα δυο της παλικάρια που πέσαν για τη μεγάλη μάνα, τον Ανδρέα και τον Γιώργο της.

Τα λέω ούτε λεπτό, πότισμα και μελέτη. Δεν ευρίσκω και πολύ καιρό. Η ακεραιότητα του χαρακτήρος του και το ήθος του τον έκαναν από νωρίς σεβαστό στο Αυγόρου, το χωριό του. Πολύ νέος κατέλαβε θέση ηγετική και πρωτοποριακή στις εθνικές οργανώσεις ΠΕΚ και ΠΕΟΝ. Η δράση του ήταν πολύπλευρη. Μερικά κείμενα είναι αρκετά για να καταλάβουμε το σθένος του, την πίστη στις μεγάλες ιδέες και την αγάπη του στην Ελλάδα. Σε μια του επιστολή, 15 Ιανουαρίου του 1947, που αναφέρεται σε ζητήματα οργανωτικά της ΠΕΚ, κατέληγε: «Εις όλα αυτά, με θάρρος και πεποίθηση προς τα σαρχάς αμφωτέρων των οργανώσεών μας, δώσατε την ανάλογον απάντηση. Είμεθα Έλληνες και αγρότες μάλιστα, και ουσου δεν επιτρέπομαι να μολύνει τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμά μας». Η ιδιότητα του ηλιοκαμένου αγρότη, του ανθρώπου που αυλακώνει, σκάβει, χτενίζει τη γη, του ανθρώπου που την ποτίζει με υδρότα και μόχθο και ρίχνει σπόρο με πίστη, περιμένοντας καρπό, του ήταν καύχημα. Το διαβλέπουμε σε μια στροφή ενός ποίηματός του με τον τίτλο «Είμαι αγρότης». «Είμαι αγρότης, πόσο ωραία, να πέσω με σφαίρα στα στήθια, πολεμώντας για την αλήθεια, για τα συμφέροντα, τα εθνικά». Δούλευε για την πραγμάτωση των μεγάλων σκοπών, χωρίς να αποβλέπει σε θέσεις. Η σκοπή του ήταν αγνή και ανιδιοτελής. Κάποτε βρεθήκαν μερικοί να τον κατηγορήσουν για αρχομανή. Ο Ανδρέας παραιτήθη αμέσως από τη θέση του γραμματέως της οργανώσεως. «Έχω παραιτηθεί από γραμματεύς», έγραφε σε κάποιο φίλο του. «Ως απλούν μέλος θα μου δοθεί ευκαιρία να εργαστώ εντονότερον. Αφαιρών από μερικούς την ιδέα ότι η πηγή των ενεργειών μου είναι η αρχομανία. Εγώ δεν είμαι αρχομανής. Επιθυμώ να ειδώ την ΠΕΚ μεγάλην και ισχυράν, και εγώ ας είμαι το ταπεινότερον και απλούστερον των μελών της.

Η Ελλάδα τον μάγευε, αγαπούσε όμως με πάθος και το νησί του. Όταν κάποτε πρόκειτο να ταξιδέψει για την Ελλάδα, έγραφε σε ένα ξαδελφό του: «Πόσο με μαγεύει η σκέψη πως θα έχω την ευκαιρία να αναπνεύσω έστω και για λίγες μέρες τον αέρα της ελεύθερης πατρίδος. Αλλά και την Κύπρο μας, το νησί με τον μακραίον απολυτισμό το αγαπώ, το λατρεύω, γι' αυτό πάλι η καρδιά μου και στους βωμούς του θα προσφέρω και αυτή μου τη ζωή αν χρειαστεί, όταν θα έρθω».

είχε εντωμεταξύ παντρευτεί. Ο Θεός του στείλε και το πρώτο χαριτωμένο αγγελούδι. Κι όμως τίποτε δεν στάθηκε ικανό να τον ανακόψει στην πραγμάτωση των ιερών του πόθου. Το μεγάλο μεθύσι της Κύπρου άρχισε. Ο Ανδρέας έσυρε το χορό από τους πρώτους και ρίχθηκε στο εθνικό γλέντι της Κυπριακής Λεβεντιάς. Ο κατακτητής τον είχε επισημάνει από καιρό. Τώρα τον φοβήθηκε. Γι' αυτό και φρόντισε να το μαντρώσει από νωρίς, χωρίς καμιά κατηγορία, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τον φυλάκισε με άλλους δύο αδελφούς του, τον Γιώργο και τον Ορθόδοξο. Ματαντριωμένο η θέση δεν είναι τα σειρματοπλέγματα, είναι οι επάλξεις, τα άρματα και η φωτιά. Έμεινε εκεί για λίγο, ώσπου έφτασε η αλυσμόνητη μέρα, για το μεγάλο τόλμημα, την ηρωική απόδραση.

Αδέλφια, ο κάθε αγωνιζόμενος είναι και ελεύθερος. Όλοι αδερφωμένοι, μονιασμένοι με του Θεού τη βοήθεια, ας βαδίσουμε το δρόμο του Γολγοθά, τον δρόμο προς τη λευτεριά. Αυτά έγραφε ο Φώτης Πίτας 4 ημέρες πριν από την επική μάχη του Λιοπετρίου σε κάποιον κρατούμενο. Ήτανε τότε κάπου στο μέτωπο.

Λίγες μέρες πριν από τις θερινές διακοπές του 1955, ο σπουδαστής Φώτης έκανε φανερή την παρουσία της ΕΟΚΑ στο διδασκαλικό κολέγιο. Μια βόμβα εξεράγει στους διαδρόμους του κολεγίου που, όπως τουλάχιστον πίστευε ο δυνάστης, υπέσκαπτε τις συνειδήσεις εκείνων που θα πήγαιναν να διδάξουν τα παιδιά της αποικίας του. Εκείνο το κτίριο, το έργο της αποικιοκρατίας, ήταν γεμάτο υποκρισία και μίσος ανθεληνικό. Το σκοτεινό σχέδιο των Άγγλων απέβλεπε να μεταβάλει σε επιθύμια όργανα τους δασκάλους του τόπου, οι οποίοι θα αποτολμούσαν εμψυχρό να προδώσουν την αποστολή των και να φέρουν εις πέρας το καταχθόνιο έργο, δηλαδή τον αφελληνισμό της κυπριακής ψυχής. Σε εκείνο το άντρο της Αγγλοκρατίας όλα τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική, εκτός βέβαια από τα ελληνικά. Την ελληνική ιστορία δεν την εδίδασκε Έλληνας, αλλά Τούρκος καθηγητής. Ο σπουδαστής Φώτης με την πράξη του εκείνη εδήλωνε την παρουσία της αλήγης της ελληνικής ψυχής, στην οποία φωλιάζει ολοζώντανη η αγάπη προς την πατρίδα και η πίστη στις ακατάλητες αξίες για τις οποίες μάχεται η φυλή των αιωνίων εφήβων. Ωστότε η ζωή του Φώτη ήταν ζωή προετοιμασίας, άριστο σε ήθος και επιμέλεια στο γυμνάσιο της αμοχώς του. Ξεχώριζε ανάμεσα στους συμμαθητές του και αργότερα ανάμεσα στους σπουδαστές του διδασκαλικού κολεγίου. Η Αγγλία τον είχε εκτιμήσει για τα σωματικά και πνευματικά του χαρίσματα και του πρόσφερε υποτροφία που του εξισφάλιζε γρήγορη άνοδο στο διδασκαλικό λειτουργήμα. Αλλά αυτός δεν εδέχεται τέτοιες προσφορές. Η εθνική του συνείδηση θεωρούσε τότε την υποτροφία σαν συνθηκολόγηση με την όθο κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο. Δεν ήθελε να αναρριχηθεί φιλώντας τα πόδια των αφεντάδων. Δεν έστεργε να αναδειχθεί ελαίο Αγγλοκρατίας. Της ψυχής του τις λεπτές χορδές τις δονούσε πάντα ο πόθος για την απελευθέρωση του νησιού του. Πρωτοδιορίστηκε στην Άχνα, κεφαλοχώρη του κάμπου της Μεσαωρίας. Σαν δάσκαλος μετάγγιζε στις αγνές ψυχές Χριστό και Ελλάδα. Στο σχολείο ήταν αγαπητός και σεβαστός, στο χωριό υπόδειγμα. Εκεί ανέπτυξε και έξοχη δράση εξωσχολική, εθνικοθρησκευτική. Το έργο του κατηχητικού το είχε στην πρώτη γραμμή. Ήξερε να μιλά απευθείας στις παιδικές ψυχές και να τις ενθουσιάζει, προσφέροντάς τους άδολη πίστη, ελπίδα και θάρρος. Ταυτόχρονα ήταν και αρχηγός ομάδος της ΕΟΚΑ που δρούσε στη γύρω περιοχή. 8 μήνες ύστερα από την Παγκύπριο πυρκαγιά της 1ης Απριλίου, τον Νοέμβριο του 1955, ο αστυνομικός σταθμός της Άχνας δεχόταν την επίθεσή του. Ο Φώτης πολέμησε με τα παλικάρια του γενναία, με αποτέλεσμα να παραδοθεί ο σταθμός και αυτός να αποκομίσει φεύγοντας όλο τον οπλισμό που ήταν πράγμα σπάνιο και απαραίτητο για την ΕΟΚΑ. Η αυτοκρατορία κινητοποίησε στρατό για τη σύλληψή του. Ο ήρωας αναγκάστηκε να αφήσει την αγαπημένη του διδασκαλική έδρα. Δρασκελάει φαράγγια, πηδάει λόφους και μάχεται με τους άλλους σταυραετούς για να προσφέρει τη λευτεριά στη σκλαβωμένη γη. Έτσι πολεμούσε ως τις 10 Ιανουαρίου του 1957, όταν συνελήφθη από τα όργανα των Άγγλων. Οδηγείται στον αστυνομικό σταθμό της αμοχώς του και υποβάλλεται σε ανίκουστα και απάνθρωπα βασανιστήρια. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο να μας τα διηγηθεί απλά, λιτά, χωρίς τόμφο και καφυσιολογία, στο αυτόγραφο ημερολόγιο του. Πέμπτη, 11 του 57. Με συνέλαβε η αστυνομία.
η ώρα 4 π.μ. Ξυλοκόπημα από τα 5 π.μ. έως τις 11 π.μ. στο σταθμό Αμοχώστου. Το απόγευμα 3 με 5 και 9 με 11 μετά μεσημβρίαν ξυλοκόπημα. Ημέρα φρίκης, αγωνίας, πόνου, σπάσιμο πλευρών, παράλυσης δυνάμεων, ουρεμία, κρύο.

Παρασκευή 11 πρώτου 57. Δεν μπόρεσα να σκεπαστώ με τις πατανίες από απώλεια δυνάμεων. Φρικτή πόνη. Ξυλοκόπημα από 8 έως 10 προ-μεσηβρίας και 3 με 5 μετά μεσηβρία. Δεν έφαγα τίποτε από την Τετάρτη. Μόνο νερό. Με δυσκολία περπατώ. Με πολλές προσπάθειες σηκώνομαι. Μέρα και νύχτα γονγίζω από τους πόνους. Κάθε κίνηση και γονγισμός. Ξαπλωμένος με μαξιλάρι ψωμιά. Τραβώ με το χέρι τα μαλλιά μου για να σηκώσω την κεφαλή μου. Σάββατο 12 πρώτου 57. Η νύχτα πέρασε με φοβερούς πόνους και αγωνία. Από τις 8 έως τις 10 προ-μεσηβρίας με ξυλοκόπησαν άγρια.

Κυριακή 13 Πρώτου 57. Ακούω την καμπάνα του Αγίου Γεωργίου Εξορεινού να χτυπά. Η καρδιά μου χτυπά, αναγαλιάζει. Παρακαλώ τον Παντοδύναμο να με βοηθήσει, να μου δώσει κουράγιο και θάρρος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο μαρτύριο. Παρακαλώ να με ενδυναμώσει, να με αξιώσει να ειδώ την Κύπρο μας ελεύθερη. Ημέρα αγωνίας. Το απόγευμα μπαίνουν στο κελί, με φοβερίζουν.

Δευτέρα 14 πρώτου 57. Την Κυριακή, χθες, έκανα το τάμα μου. Μια λαμπάδα ίση με το ανάστημά μου. Νυκτατρόμου και αγωνίας. Ξυλοκόπημα από τις 8 έως τις 10 προμεσημβρίας και 3 με 5 μετά μεσημβρίαν. Πάλι σχεδόν νηστικός. Ένα γάλα, γιαούρτι και νερό. Προσευχή. Τρίτη 15 πρώτου 57. Μια νύχτα που θα τη θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Στις 11 μετά μεσημβρίαν με πήραν στο γραφείο, όπου βρήκα ό,τι μου είπαν. Δύο ηλεκτρικούς προβολής πολύ ισχυράς εντάσεως. Με υποχρέωναν να κάθομαι μέχρι την ροδοδάκτυλη αυγή μπροστά σε αυτούς, σε απόσταση 12 έως 15 ιντσών. Ζέστη. Με ψήσανε σιγά σιγά. Τα χείλη μου σχημάτισαν κρούστα.

Τετάρτη 16 Πρώτου 57. Ο υδρότας τρέχει αδιάκοπα. Αισθάνομαι ισχυρούς πονοκεφάλους. Μου περιγράφουν σκηνές φρίκης, πως θα με κρεμάσουν κλπ. Απώλεια αισθήσεων. Με περιλούν νερό. Συνέρχομαι. Με μεταφέρουν στο κελί μου δύο Τούρκοι, υποβαστάζοντάς με από τις μασχάλες. Όλη μέρα την Τρίτη δεν με άφησα να κοιμηθώ. Τρίτη και Τετάρτη, ημέρες τρόμου, ανακρίσεων και αγωνίας. Σάββατο 19 Πρώτου 57. Οι ανακρίσεις συνεχίζουν ηχθημερών. Η καμπάνα χτυπά στην εκκλησία του Αγιώργη. Προσεύχομαι, παρακαλώ, ευχαριστώ. Κυριακή 21 Πρώτου 57. Με ξύπνησε το χαρμόσυνο σήμαντρο της εκκλησιάς. Προσεύχομαι, αρχίζω να ψάλω ό,τι ήξερα και ό,τι μπορούσα να θυμηθώ από τη Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα τραγουδούσα πατριωτικά άσματα. Τρίτη 12 Πρώτου 57. Καθώς με βγάζουν το πρωί και μεσημέρι και το βράδυ, ακούω τις γοερές κραυγές ανακρινωμένων προσώπων. Ασφαλώς τους χτυπούν με τον ίδιο κτηνώδη τρόπο που με χτύπησαν και μένα. Πέμπτη 24 Πρώτου 57. Πληροφορούμε ότι φωνεύθηκε ο Μάρκος Δράκος, ένας από τους καλύτερους αγωνιστές. Με λυπεί αυτό κατάκαρδα, αλλά και δεν χάνω το θάρρος και τις ελπίδες μου. Πιστεύω στην ελευθερία της Κύπρου. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Κυριακή 27 Πρώτου 57. Μετά από τα πρωινά τροπάρια και ψαλμούς που γνώριζα, άρχισα να σκέφτομαι να σχεδιάζω κάτι στον τοίχο. Συλλαμβάνω την ιδέα. Η ελευθερία με το σπαθί ξεγυμνωμένο και τη σημαία ψηλά. Πέμπτη 31 Πρώτου 57. Ανοίγει η πόρτα. Τρίζουν οι αμπάρες. Παίρνω τη σούπα μου από λουβάνες, κρεμμύδια κλπ. Μετά από λίγο ανοίγει ξανά η πόρτα και μου λένε να ετοιμαστώ. Μου βάζουν τις χειροπέδες. Με παίρνει το παράπονο. Με ανεβάζουν στο αυτοκίνητο και με μεταφέρουν στην Κοκκινοτριμηθιά. Νέα ζωή. Έληξε το μαρτύριο. Αρχίζει νέο.

Το μαρτύριο άρχισε ημέρα Πέμπτη και τελείωσε ημέρα Πέμπτη. Στην κοκκινοτριμηθιά άρχισε νέους αγώνες με τους άλλους γνωστούς και άγνωστους κρατουμένους. Εκεί γνωρίστηκε και με τον Ανδρέα Κάριο. Ο γενναίος αναγνωρίζει αμέσως το γενναίο. Έσμιξαν οι μεγάλες ψυχές τους. Τον αγώνα που ακούσια διέκοψαν, βάλθηκαν να τον συνεχίσουν με περισσότερη ένταση και ορμή ανάμεσα στους ελεύθερους φυλακισμένους. Ήταν δύο υπέροχοι νέοι που πρωτοστατούσαν σε κάθε χριστιανική εκδήλωση. Ταπεινοί, συνετοί, δραστήριοι. Ποτέ δεν έδωσαν αφορμή για παρεξήγηση. Επεβάλλοντο με το ανεπίληπτο παράδειγμά τους. Η αρετή τους ακτινοβολούσε στο πρόσωπο. Οι συμβουλές τους, σοφές και οικοδομητικές, μιλούσαν σ' όλων τις καρδιές. Το παράδειγμα του Κάριου με εδίδασκε. Ο ενθουσιασμός του με ενίσχυε. Η αγάπη του με οικοδομούσε. Η πίστη του με στήριζε.

Κάριος ξεχώριζε κοντά στα άλλα και για τη βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής. Ήταν δεινός συζητητής γύρω από θέματα θρησκευτικά, τα οποία κατήχε ιερά, αν και ήταν μονάχα του Δημοτικού. Πιστικός στο λόγο, απλός στους τρόπους, διεύθυνε κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής με πολλή επιτυχία. Ήταν τότε οι γνώσεις του γύρω από θέματα της πίστεως, ώστε ένας απόφυτος γυμνασίου ομολόγησε: «Όποια απορία έχω για δογματικά, ερμηνευτικά και απολογητικά θέματα, καταφεύγω στον Κάριο». Τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς τα θεώρησε σαν ιδιαίτερη ευκαιρία αυτοκαταρτισμού και ιεραποστολής. Πολλές πλανεμένες ψυχές βρήκαν το δρόμο της χάριτος χάρη στον Κάριο. Ταυτόχρονα κατέστρωνε σχέδια ιεραποστολικά για μελλοντική δράση, σαν θα ερχόταν η ώρα της λυκιάς λευτεριάς.

Ο Φώτης Πίτας συχνά αποτραβιόταν σε κάποιο ήσυχο μέρος και βυθιζόταν στη μελέτη και την περισυλλογή. Του άρεσε η ενδοσκόπηση μακριά από τις φωνές. Εκμεταλλευόταν κάθε στιγμή, κάνοντας πολύωρη και γόνιμη συντροφιά με ηθοπλαστικά βιβλία. Λιγόλογος πάντα, αλήγιστος στις αρχές του, συνετός και μετρημένος, έδινε τον τόνο στους κύκλους της Αγίας Γραφής και πλούτιζε τη συζήτηση με τις όριμες και μεστομένες σκέψεις του. Και οι δύο ήρωες, Πίτας και Κάριος, είχαν τους πόθους και τα σχέδιά των. Ήθελαν να βγουν έξω, να πολεμήσουν για την πατρίδα και αν η ανάγκη το καλούσε, να προσφέρουν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στον ιερό της πατρίδος Βωμό. Ναι, έπρεπε να αποδράσουν από εκεί μέσα.

Η έγκριση του αρχηγού Διγενή για δραπέτευση ήρθε από μέρες. Το σχέδιο κατεστρώθη με λεπτομέρεια και μυστικότητα. Η νύχτα πέρασε γεμάτη προσμονή και προσευχή θερμή. Το αυτοκίνητο με δώρο τον ξανθό καρπό, τα βαροσχήτικα πορτοκάλια έφτασε. Άγγλοι στρατιώτες και Τούρκοι αστυνομικοί το φρουρούσαν και επόπτευαν το ξεφόρτωμα. Κάποιοι βάλθηκαν να τους κουβεντιάζουν, να τους λένε αστεία και να τους αποσπάσουν την προσοχή. Έτσι οι τέσσερις κρατούμενοι που ήσαν σε μακρινά χωριστά διαμερίσματα και παρά τον αυστηρό αποκλεισμό έφτασαν αθέατοι και κλειστήκαν κάτω από το όχημα σε μια ειδική κρύπτη. Το πώς είναι μυστικό του αγώνος και σε αυτό έχουν άλλοι το λόγο. Πάντως είναι μια ηρωική διάσωση που οφείλεται σε θαύμα. Ο ένας εκ των τεσσάρων γλίτωσε από βέβαιο θάνατο γιατί τον σκέπασε του Θεού το χέρι.

τέλειωσε κάποτε το ξεφόρτωμα. Οι φρουροί έκαναν διπλή έρευνα στο αυτοκίνητο και το βρήκαν εντάξει. Έφευγε εκείνο στις 11 το πρωί της 12ης Μαρτίου του 1958, άδειο φαινομενικά, στην ουσία όμως φορτωμένο με τον πιο πολύτιμο φορτίο. 4 φρογερούς αγωνιστάς της ΕΟΚΑ που έμελε να αποβούν δυναμικά στελέχη. 2 από αυτούς, ο Κάριος και ο Πίτας, θα δημιουργούσαν στην Κύπρο το σύγχρονο Χάνι της Γραβιάς.

Το αυτοκίνητο έφτασε στο ηρωικό παραλίμνη και άδειασε το φορτίο του σε ένα παραλιακό περιβόλι. Ορίζοντας της θάλασσας, πλάτινε της γενναίας ψυχής του στον ορίζοντα. Πέρα στο βάθος, κάποια ψαροπούλα λυκνιζόταν σταν άλαφρο κύμα και από πάνω της παθάτα, χιονάτα, καμαρωτά τα πουλιά της νοσταλγίας η γλάρη. Η παρουσία τους, καθώς διέγραφαν ολόλευκες περισπομένες πάνω από τον βαρκάρι, ήταν μια νότα νοσταλγική στη θαυματουργική διαφυγή. Νοσταλγίες και πόθη αναδεύθηκαν στις ψυχές των ελευθερών παλικαριών. «Μόλις εφθάσαμε», διηγείται ο ένας από τους τέσσερις, «η πρώτη μας μέριμνα ήταν να ευχαριστήσουμε τον Θεόν όλοι μαζί σκηνή προσευχήν και να τον παρακαλέσουμε θερμά, όπως μας βοηθήσει να ανταποκριθόμεν πλήρως εις την μεγάλη κλίση της πατρίδος μας και να αγωνιστόμεν μέχρι θανάτου, δι' να την ελευθερώσομεν. Είχα μαζί μου πιστόν σύντροφον και την Καινή Διαθήκη, δια τούτο το απόγευμα προχωρήσαμε εις ένα απόμερον και ήσυχον μέρος ενός περιβολιού και μελετήσαμε το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Οι διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίες και τεσοπές της γης. Τι δύναμη να αντλήσαμε από αυτό το κεφάλαιο της Αγίας Γραφής.

Χωρίστηκαν και οι τέσσερις με ένα θερμό αδελφικό ασπασμό το βράδυ της 1ης Απριλίου του 1958, αφού έδωσαν υπόσχεση πως θα μείνουν για πάντα αδελφωμένοι. Ο ένας έφυγε για την Πιτσιλιά, ο άλλος για τη Σολέα, ο Πίτες και ο Κάριος για τη Μεσαωρία. Ο καθένας τους ήταν και ένα ηφαίστειο. Λάβα σκόρπιζε στο διάβα του. Ο δυνάστης τους φοβόταν. Έκαμε το παν για να τους ανακαλύψει. Μάταιος κόπος. 5 μήνες ύστερα από την απόδρασή του, ο Πίτας έστελνε τούτη την επιστολή σε κάποιο κρατούμενο. Το κείμενό της δείχνει τον αγνό πατριωτισμό του, τις ανησυχίες του και την πίστη του για την τελική νίκη. Αγαπητέ μου, 5 μήνες έχουν περάσει από τότε που ο Κύριος μας κάλυψε με το πέπλο του για να περάσουμε μπροστά από τα μάτια του λυσσασμένου Άγγλου φρουρού. Αυτή τη στιγμή φέρνω στη σκέψη μου τις χιλιάδες αδέλφια που νυχθημερών στενάζουν κλεισμένοι στου κατακτητού τα ναζιστικά στρατόπεδα. Τις 2.000 οικογένειες που έχουν από χρόνια στερηθεί τον πατέρα, τον αδελφό ή και τους δύο μαζί. Είναι οι στιγμές που η καρδιά του ανθρώπου ραγίζει από παράπονο. Ραγίζει και θέλει να γίνει 1.000 κομμάτια, βλέποντας το δράμα του ελληνικού κυπριακού λαού, την τραγωδία της Κύπρου μας. Μια δράκα Έλληνες αγωνίζονται για να διώξουν μια αυτοκρατορία, να αντιμετωπίσουν ένα βάρβαρο λαό σαν τους Τούρκους και να ανταπεξέλθουν στους κόκκινους εχθρούς του αγώνος. Και αναλογίζομαι, μήπως δεν είναι οι ίδιοι αυτοί Έλληνες που για εκατοντάδες χρόνια ζούσαν σκλαβωμένοι σε μια λιθαργική κατάσταση που δύσκολα πίστευε κανείς πως είναι Έλληνες. Ναι, από την ίδια ύλη είναι φτιαγμένη η καρδιά της Κύπρου, από την οποία τράφηκε και η καρδιά των μαραθωνομάχων, των Σπαρτιατών, των κλεφτών του 21 και των παλικαριών του 40. Όσο πιο σύντομα θα εξαγνιστεί η Κύπρος μας για να ριχτεί στην αγκαλιά της μάνας. Αδέλφια, ο κάθε αγωνιζόμενος είναι και ελεύθερος. Όλοι αδελφωμένοι, μονιασμένοι με του Θεού τη βοήθεια, ας βαδίσουμε τον δρόμο του Γολγοθά, το δρόμο προς τη λευτεριά. Με αδελφική αγάπη, Φώτης. Η επιστολή γράφτηκε από τον ήρωα 4 ημέρες πριν από την επική μάχη στο Λιοπέτρι.

Από τις 30 Αυγούστου του 1958, ο Φώτης είχε φτάσει στα Κοκκινοχώρια μαζί με τον άλλον ήρωα, τον Ηλία Παπακυριακού. Ήταν και ο Ηλίας ψυχή γεμάτη πόθο για τη λευτεριά της Κύπρου. Γεννημένος στη Λιθράγκομη της αμοχώς του, 25 Ιανουαρίου 1936, ποτίστηκε από νωρίς με τα ελληνοχριστιανικά ιδανικά. Από μικρός παρουσίαζε πρώιμη εξυπνάδα και ωριμότητα. Στο γυμνάσιο διακρινόταν για την επίδοσή του στον αθλητισμό. Σαν ανέμισε το ράσο του εθνάρχης και σαν σάλπισε πολεμικό πεάνα ο διγενής, ο τελειόφυτος μαθητής του γυμνασίου Ηλίας δεν δίστασε να αφήσει τα μαθήματα για χάρη του αγώνος. Δεν πρόφτασε να πάρει το απολυτήριο του γυμνασίου. Το σχολείο του όμως, τιμώντας την προσφορά της ζωής του και τον αγνό του πατριωτισμό, του απένιμε το απολυτήριο με τα θάνατο. Ως τις αρχές του 1957 εργάζεται για τον αγώνα θαραλέα και τολμηρά μέρα νύχτα. Κάποτε προδόθηκε. Αναγκάστηκε τότε να φύγει από το Βαρόσι, δίνοντας τον όρκο πως δεν θα συλληφθεί ποτέ ζωντανός. «Ηθάμε στους ζωντανούς αγωνιστές ή στους πεθαμένους», είπε στη μάνα του. Την ασπάστηκε και έφυγε. Έσμιξε κι αυτός με τα άλλα παλικάρια της ΕΟΚΑ που κατέπλυσαν τον κόσμο με τα ανδραγαθήματά τους. Το λεβέντικο αναστημά του, η επιβλητικότητα και η αγάπη του προς το Θεό και την πατρίδα τον έκαναν σεβαστό και αγαπητό ανάμεσά τους. Με ένα του λόγο κατακτούσε όλους. Ο λαός τον γνώριζε με το όνομα Μακρύς. Η οργάνωση τον ήξερε Ξάνθο, Σακτούρι, Τέλων, Ιώβ. Τα κατορθώματά του στην περιοχή Λύσης Άσιας από τον Μάρτιο του 57 και έπειτα σπάζουν το ηθικό του εχθρού και αναπτερώνουν το φρόνημα του λαού. Τους άνδρες του συμβουλεύει, τους εμπνέει, τους ελέγχει. Μερικούς τους τιμωρεί αυστηρά όταν δεν στέκονται στο ύψος τους. Μια νύχτα του Ιουλίου του 58, περπατώντας με κάποιο συναγωνιστή του, βλέπουν απέναντί τους τους προβολείς ενός στρατιωτικού αυτοκινήτου. Οι Άγγλοι τους είχαν ρίξει κιόλας τις πρώτες ρηπές. Δεν χάνει το θάρρος το Μακρύς. Οπλίζει με αστραπιαία ταχύτητα το αυτόματό του, βάλει ενάντια στους προβολείς και τους σπάζει. Με μια απλώνεται παντού σκοτάδι. Οι εχθροί ρίχνουν στα σκοτεινά και ο Μακρύς το ίδιο. Αποτέλεσμα, τραυματισμός του ηρώου στο πόδι και θάνατος δύο Άγγλων στρατιωτών. Δεν λυπήθηκε που τραυματίστηκε. Του στήχησε όμως, γιατί δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην ηρωική επίθεση που έκαμε ο αθάνατος Πίτας ενάντια στο δυνάστη στη Λύση. Ο Μακρύς, λόγω στρατιωτικού αποκλεισμού, κλείστηκε τότε σε έναν οχυρώνα. Σε λίγες μέρες πήγε σε ένα δεύτερο οχυρώνα για περισσότερη ασφάλεια. Το κλείσιμο τον ωφέλησε. Το πόδι του γιατρεύτηκε. Στις 30 Αυγούστου συναντάται με τον Πίτα. Οι δύο ήρωες συνάντησαν ύστερα στα περιβόλια ανάμεσα Λιοπετρίου και Αυγόρου τους άλλους δύο, τον Κάριον και τον Σαμάραν.

Χρήστος Σαμάρας ήταν από το Λιοπέτρι, ζωηρός και καλόψυχος, εύθυμος και υπομονετικός με τη χωριάτικη παρησία. Πήγε μονάχα ως την τρίτη δημοτικού και έζησε για 3 χρόνια βοσκός. Ύστερα ρίχτηκε να καλλιεργεί τη γη, όμως διάβαζε. Στη βοσκή είχε μαζί του στη βούρκα, δερμάτινο σακί, βιβλία εθνικά και θρησκευτικά. Τις Κυριακές, με σιδερωμένη την κυπριακή αλατζιά, στεκόταν στο ψαλτικό, στο πόδι του ψάλτη πατέρα του. Αργότερα τελειοποίησε τη μουσική του και έγινε ένας σεμνός ψάλτης. Πρωτοστατούσε σε όλες τις εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ήταν από τους ιδρυτές της ΟΧΕΝ του χωριού του και στέλεχος γερό. Η καρδιά του ήταν σπλαχνική, συμπονετική. Η μάνα του διηγείται πως μια φορά ο Χρήστος είδε στο δρόμο ένα ζητιάνο ντυμένο στα κουρέλια. Έτρεξε ο Χρήστος και έβγαλε τα ρούχα του και τα άλλαξε με το ζητιάνο. Στην ΕΟΚΑ κατετάγει από νωρίς. Την πρώτη ημέρα της εμφανίσεως της ΕΟΚΑ, 1η Απριλίου 1955, ήταν με την ομάδα των παλικαριών του Αυξεντίου που έδρασε την ιστορική εκείνη ημέρα. Στις αρχές του 1956 αφήνει οικογένεια, γυναίκα και παιδιά και έφευγε για τα βουνά. Σ' όλο το διάστημα είχε ηγηθεί σε πολλές μάχες με πλούσια εθνική δράση. Συνεργάτες και φίλοι του στενίου Αυξεντίου, ο συγγενής του Κάριος και άλλοι. Στο χωριό του ερχόταν μυστικά. Ο ερχομός του συνδυαζόταν με έργο κοινωνικό και εθνικό. Κρυμμένος στην εκκλησία, συνεφιλίωνε τους συγχωριανούς του. Πρίκησε τότε μια φτωχή κοπέλα. Έτρεξε και βρήκε τον αραβωνιαστικό της που την είχε εγκαταλείψει και του συνεφιλίωσε. Εκείνη την περίοδο βοήθησε από τις λίγες οικονομίες του έναν πολύτεχνο οικογενειάρχη. Πολλές φορές οι εχθροί του αγώνος της Κύπρου, οι κομμουνιστές, τον έπαιρναν είδηση και τον επρόδωναν στους Εγγλέζους, οι οποίοι για αντίπεινα συνελάμβαναν τον ιερέα του χωριού και τον βασάνιζαν. Ο Σαμάρας έμαθε κάποτε πως το μικρό του παιδάκι έπεσε στο λάκκο και πνίγηκε. Έτρεξαν μερικοί καλοθελητές να βάλουν σκάνδαλα στο σπίτι του και να του πούν πως για το ατύχημα έφταιγε η γυναίκα του. Μα εκείνος απήντησε ήρεμα. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος και αφήλετο.

Οι πιο αγαπημένες του φράσεις τα χρόνια τα πολεμικά ήταν «Εάν μη κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρύπνης ενοφυλάσσον» και «Πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος». Ένας συμπολεμιστής του του παρατήρησε κάποτε πως δεν πρέπει να πολύ διαβάζει την Καινή Διαθήκη. Οπότε ο ήρωας του απήντησε «Ένας για να είναι πατριώτης πρέπει να είναι καλός χριστιανός».

9 μέρες πριν από την επική μάχη του Αχυρώνος, ο Σαμάρας, κυνηγημένος από τους Εγγλέζους, κρύφτηκε σε μια θυμονιά. Οι στρατιώτες πέρασαν από δίπλα του, αλλά δεν τον ανεκάλυψαν. Ακόμη και τα ανιχνευτικά σκυλιά τους τον προσπέρασαν. «Έγινε θαύμα», είπε ο ήρωας και συμπλήρωσε. «Μόλις έφυγαν οι στρατιώτες, παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας γέροντας. Ήταν ο Απόστολος Ανδρέας. Στάθηκε ο λευκασμένος πρεσβύτης», συνεχίζει ο Σαμάρας, «με κοίταξε με το φωτεινό του πρόσωπο, μου είπε πως αυτός με γλίτωσε και πρόσθεσε: «Μετά από 9 μέρες θα χυθεί το αίμα σου».

αρχίσουν. Αρκέστηκαν όμως να αληχτήσουνε ανατριχιαστικά. Το τυφλό ένστικτο κάτι τους προμηνούσε. Σε λίγα λεπτά ακούστηκαν καθαρά θόρυβοι στρατιωτικών οχημάτων, πηδήματα και βαρύ ποδοβολητό. Πλάκουσαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και απλώθηκαν σε όλο το χωριό. Γύρω-γύρω τόζουσαν πλήθος όργανα της αποικιοκρατίας. Οι πληροφορίες ήταν σαφείς και ακριβείς. Ο Κάριος, ο Σαμάρας, ο Παπακυριακού και ο Πίτας σκέφτηκαν προς στιγμή να δραπετεύσουν, μα βρέθηκαν αντιμέτωποι με το στρατό και παραιτήθηκαν. Απεφάσισαν να μπουν σε ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε και καθώς εκείνο θα έβγαινε, αυτοί θα πυροβολούν συνεχώς ώσπου να σπάσουν και να ξεφύγουν από τον κλειό. Τόλμησαν. Οι πυροβολισμοί τους σκότωσαν ένα στρατιώτη. Έγιναν όμως αφορμή να αρχίσει από παντού καταιγιστικό πυρ. Μία λύση απόμενε. Να συμπτυχθούν στο χωριό, να πολεμήσουν και να πέσουν με ένδοξο θάνατο. Για παράδοση, ούτε σκέψη.

Οι τέσσερις κλείστηκαν τότε στον αχυρώνα του Καλή. Για τον Παπακυριακού ήταν ο τρίτος αχυρώνας της ζωής του. Ήταν Τετάρτη πρωινή. Ένα αυγινό καχεκτικό αεράκι δοκίμασε να φυσήξει, αλλά προτίμησε να σταματήσει. Ξύπνησε το λιοπέτρι. Ο στρατός μάζεψε όλους τους κατοίκους και ως τις 3 το απόγευμα έκανε ανακρίσεις. Άλλοι στρατιώτες πήγαν προς τον αχυρώνα. Τον έψαξαν προσεκτικά. Δεν βρήκαν τίποτα. Πήγαν και δεύτερη φορά. Ερεύνησαν. Τίποτε. Πήρε να βραδιάζει. Η φθινοπορεινή νύχτα σκέπασε τη φύση με τον πένθυμο πέπλο της. Ο καθαρός ουρανός ήταν κατάστικτος από τα τρεμάμενα αστέρια που κοίταζαν κάτω δειλά, φοβισμένα. Οι λιοπετρίτες ξαγρυπνούσαν σιωπηλά με την αναπνοή συγκρατημένη, αλλά με πίστη και ελπίδα στο Θεό. Στον ταπεινό τον αχυρώνα οι ήρωες ετοιμάζονται. Της πνοής τους τον ρυθμό τον κυβερνούν μέσα στην αντάρα που πρόκειται να ξεσπάσει. Δεν τους φοβίζει η άγρια φάρα. Η ψυχή τους δεν λογιάζει αριθμό. Είναι έτοιμοι να χτυπήσουν και να πέσουν. Να πεθανίσκεις εν χαρά για τούτη γη τσεμόνων. Σε λίγο τούτος ο τόπος ο παραγνωρισμένος θα γίνει κάστρο απόρθητο, οχυρό άπαρτο, προσκύνημα, σύμβολο.

Πέρασαν τα μεσάνυχτα. Οι στρατιώτες πάνε στο σπίτι του Καλή. Χτυπούν βαριά την πόρτα. Ανοίγει. Τα ερωτήματα και οι απειλές πέφτουν βροχή. Πού κρύβονται οι καταζητούμενοι? Ο Κύπριος χωρικός σιωπά. Ο Βράχος. Μιλά ο Βράχος. Ο Βράχος βλέπει και ακούει. Τίποτε άλλο. Κάποιος στρατιώτης άρπαξε τον οικοκύρη, τον οδήγησε στον Αχυρώνα, τον έβαλε για προκάλημα και άρχισε να πυροβολεί προς την καμωμένη από ξερολιθιά χαμοκέλα. Οι αγωνιστές σιγούν, δεν απαντούν, ούτε με φωνές, ούτε με πυρά. Λύσαξαν οι Άγγλοι και τα έβαλαν με τον Καλή και την οικογένειά του. Τον απείλησαν, τον κτύπησαν, μα εκείνος έμεινε αμίλητος.

στο χωριό, νέο κύμα βασανιστήριων για τον Παναγιώτη τον Καλή. Πήρε να ανεβαίνει ο ήλιος και να πυρώνει τη γη. Οι στρατιώτες πλησίασαν τον Αχυρώνα και άρχισαν να τον κυκλώνουν, όταν άρχισε από μέσα η επίθεση των ηρώων. Η μάχη ήταν σκληρή, μα οι ψυχές των αγωνιστών δεν λυγίζουν. Κάστρα γίνονται τα στήθη, λιονταρίσχες οι καρδιές, ψηλά κρατάνε τη θεία δάδα και πολεμούν. Ένας Άγγλος που ήξερε τα ελληνικά τους φώναξε δυνατά και τους ζήτησε να παραδοθούν. Και τότες βρόντισε από τον Αχυρώνα η φωνή του θρυλικού Σαμάρα: «Μολόν λαβέ». Η ελληνική ιστορία επανελήφθη για άλλη μια φορά. Ο Λεωνίδας ξανάζησε. Σταμάτησαν για λίγο οι πυροβολισμοί για να αρχίσουν πυκνότεροι και σφοδρότεροι και από τα δύο μέρη. Κόλασε η φωτιά και το μολύβι. Το οχυρό κτυπιόταν με βαριά όπλα. Τριών τύπων χειροβοβίδες έριξε ο στρατός και κοντά σε αυτές 11 βόμβες τύπου ρουκέτας και πλήθος καπνογόνα. Τα αποτελέσματα μηδαμινά. Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές. Οι γυναίκες του Λιοπετριού παρακολουθούσαν από τις σχισμές των παραθύρων τις νευρικές κινήσεις των στρατιωτών. Άκουγαν τους ξερούς κροταλισμούς των πολυβόλων ανάμεικτους με τις στριγκές φωνές των αξιωματικών που έδιναν οδηγίες για την κατάληψη του οχυρού. Συντάκτης κυπριακής εφημερίδος που επεσκέφθη τη σκηνή της μάχης έγραφε πως οι γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης γονιπετής προσήφχοντο υπέρ της σωτηρίας των υπερασπιστών του οχυρού. Πόσα δεν είπαν εκείνες οι ευσεβείς Κύπριες με δάκρυα και θέρμη στον παντοδύναμο. Όλα τα εικονοστάσια του Λιοπετριού και όλα τα σπίτια είχαν γίνει επί 4 ώρες ένα τεράστιο προσευχητάρι. Πώς λοιπόν να λυγίσουν οι αγωνιστές?

Στο Αυγόρου, το χωριό του Κάριου, η μάχη ακουγόταν καθαρά. Οι καπνοί της ανέβαιναν ψηλά και έδιναν την εντύπωση μιας τεράστιας πυρκαγιάς. Η ψυχή της μάνας έχει κάτι αθέατους δέκτες που συλλαμβάνουν μυστικά και ξαφνικά κάποιες γνώριμες φωνές των σπλάχνων της φωνές. Το ίδιο συνέβη και με την Φλουρέντζα του Αυγόρου, τη μάνα του Κάριου. Άκουσε την αντάρα της μάχης και κάτι ψυχανεμίστηκε. Βγήκε στο ξοπόρτι, έβαλε την ανοιχτή παλάμη πάνω από τα φρύδια για να τη σκιάζει τον ήλιο, κάρφωσε το βλέμμα κατά το λιοπέτρι, είδε αχνά τους καπνούς, σταυροκοπήθηκε και πρόφερε «Δύναμη γέ μου, να πεθάνεις Λεβέντης».

Κάποια στιγμή, ο ένας από τους αγωνιστές έκαμε ηρωική έξοδο μέσα από τους καπνούς, πυροβολώντας ασταμάτητα. Ήταν πίδημα θανάτου. Το ξέρε, μα το έκαμε. Έπεσε σαν ήρωας.

έγινε νέα έφοδος του στρατού για να καταληφθεί ο Αχυρώνας. Απεκρούστη όμως με καταιγιστικό πυρ. Κορμιά στρώθηκαν κατά γης. Κάποιος στρατιώτης προχώρησε πιο μέσα, αλλά δέχθηκε μια ρηπή πολυβόλου. Απάντησε με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον δεύτερο ήρωα.

Πέρασε το μεσημέρι. Οι προσπάθειες του κατακτητού απετύχαν ανοιχτρά. Έφρυξαν από το κακό τους οι σιδηρόφρακτοι. Οι ήρωες θα είχαν κερδίσει τη μάχη. Ή μήπως δεν την είχαν ουσιαστικά κερδίσει, αν οι εχθροί πολυάριθμοι, άριστα εξοπλισμένοι, με υπεροχή όπλων ασύγκριτοι, πολεμώντας από θέσεως ισχύως, δεν μεταχειρίζονταν απαράδεκτο τρόπο και απάνθρωπο. Δεν ξέρω αν οι διεθνείς κανονισμοί πολέμου και ο στοιχειώδης ανθρωπισμός, πρέπει να υπάρχει και στον πόλεμο ανθρωπισμός, επιτρέπουν στο ισχυρότερο στρατόπεδο τέτοια σαδιστικά μέτρα. Οι γενναίοι της Αγγλίας, ύστερα από βαριές απώλειες, πέτυχαν να ανέβουν στη στέγη του Αχυρώνους. Άνοιξαν μια τρύπα και από εκεί έριξαν άφθονη βενζίνη στο στιβαγμένο Άχυρο. Κατέβηκαν και με ένα φλογοβόλο ανέφλεξαν το έφλεκτο υλικό. Τους δύο ήρωας που προσπάθησαν να πεταχθούν έξω πυροβολώντας, τους κάλυψαν οι καπνοί, τους έζωσαν οι θεόρατες φλόγες και τους χτύπησαν οι σφαίρες από τα δαιμονισμένα πολυβόλα. Κόπασαν οι ρηπές, σιγή θανάτου απλώθηκε παντού, ενώ οι φλόγες αγκάλιαζαν και έγλυφαν τον ρημαγμένο Αχυρώνα. Και ενώ οι καπνοί ανέβαιναν ψηλά, κατακόρυφα, οι ψυχές αγνές, καθάριες, πετούσαν στην Αθανασία με συνοδεία τους καπνούς της μάχης και τη δόξα.

προσευχές των γυναικών του Λιοπετρίου ανταμείφθηκαν με το παραπάνω. Ο γιος της Φλωρετζούς και οι άλλοι τρεις πέθαιναν λεβέντες. Οι τέσσερις έμεναν στην Αθανασία. Στην εκκλησιά του Λιοπετριού, στον Άγιο Ανδρόνικο, με τις παλιές τοιχογραφίες, κλαίει ο κόσμος. Ο παπάς μνημονεύει και δέεται υπέρ των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων. Και ένας ψάλτης σεμνός στέκεται στο δεξί στασίδι, σκουπίζει τα δάκρυα, καταπίνει τον πόνο, πνίγει το παράπονο και με τρεμάμενη φωνή συμπληρώνει: «Αιωνία η μνήμη αυτών, είναι ο πατέρας του Σαμάρα».

Από τις 2 Σεπτεμβρίου του 1958, αγαπητοί μας φίλοι, το Λιοπέτρι εξασφάλισε υψηλούς τίτλους εθνικής αξιοπρεπίας. Η θυσία των ηρώων του Αχυρώνος το ανέβασε στα ύψη των Θερμοπυλών. Από εκείνο το φθινοπορεινό δειλινό, ο Πίτας, ο δάσκαλος των παιδιών, έγινε ο εθνικός δάσκαλος της φιλοπατρίας και του καθήκοντος. Ο δάσκαλος όλων όσοι αγαπούν την ελευθερία. Μπήκε και αυτός στη χωρία των διδασκάλων του γένους. Και μαζί με τους 3 συντρόφους του, έγινε ανεξάντλητο κεφάλαιο παραδειγματισμού της ελληνικής νεολαίας. Όσοι από τους ελεύθερους λαούς της γης θέλουν να αναβαπτιστούν σε ιδανικά, ας πάνε στο Λιοπέτρι, ας πάρουν λίγο καψαλισμένο χώμα, ζυμωμένο με αίμα και δάκρυα. Είναι το ίδιο με εκείνο που είναι στρωμένο το χάνι της γραβιάς, με εκείνο που σκεπάζει τον τόπο της θυσίας του Σαμουήλ, του Καψάλη, του ηγουμένου Γαβριήλ. Ας το πάρουν οι λαοί και ας το κάμουν φυλακτό, κρεμώντας το στα στήθη. Θα νιώσουν στις καρδιές αισθήματα αληθινού μεγαλείου.

Στο Λιοπέτρι, ένας σεμνός αδριάντας με τους τέσσερις ήρωες, τον ένδοξο λόχο, στέκεται στο ταπεινόν ασιερονάριν. Οι λιοπετρίτες, δουλεύοντας για την αναστήλωση του Αχυρώνος και το στήσιμο του μνημείου, βρήκαν στον ανατιναγμένο χώρο πολλές καινές διαθήκες, άλλες καψαλισμένες και άλλες ανέγκυχτες. Ήταν το βιβλίο των ηρώων που κάνει ήρωες. Ήταν η τροφή που τους έθρεψε και τους θέργεψε. Το μυστικό της κάθε αληθινής νίκης.

Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ο φωτισμός του Ιερού Ναού. Έχουμε μιλήσει ήδη για την εξέλιξη, τη δομή και το συμβολισμό του Ιερού Ναού. Έχουμε μιλήσει για τα εγγένεια του ναού. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε ένα από τα στοιχεία που περιέχονται μέσα στο ναό, ο φωτισμός του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχει πολλούς συμβολισμούς. Πριν όμως αναφερθούμε στα είδη των φώτων του χριστιανικού ναού και των συμβολισμότων, δύο λόγια απλά για την περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας. Το φως συνδέεται με τη δημιουργία του κόσμου. Το γεννηθεί το φως που διαβάζουμε στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι η πρώτη, θα λέγαμε, θεϊκή εντολή για να φύγει το σκοτάδι που παραπέμπει στην άβυσσο και στο χάος και να γεννηθεί το σύμπαν. Και έκτοτε υπάρχει αυτή η συναχής εναλλαγή φωτός και σκότους, νύχτας και μέρας, με σημείο αναφοράς τους αστέρας τους μεγάλους, τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας και τη σελήνη εις εξουσία της νυχτός. Αλλά και σε πνευματικό, θα λέγαμε, επίπεδο, η πορεία του ανθρώπου μέσα στην ιστορία είναι σε μια σύγκρουση διαπάλη, αν θέλετε, φωτός και σκότους. Παλεύει ο άνθρωπος να βρει το φως μέσα από σκοτάδια. Και έχει ένα παράδειγμα, έχει ένα πρότυπο όμως. Το φως του Χριστού, το φως των Αγίων, το φως της Παναγίας, το φως της Παναγίας Τριάδος. Σε πνευματικό λοιπόν επίπεδο, το φως ταυτίζεται με το Θεό. Και δεν είναι τυχαίο που ο δημιουργός του φωτός μέσα στην γραφή προβάλλεται με θεοφάνειες, με εικόνες και σύμβολα φωτεινά. Να θυμηθούμε εκεί την Εφέλη ή τον προημιακό ψαλμό «Αναβαλλόμενος φως οσημάτιον», «Απάβγασμα χαριστήν φωτός αηδίου», μας λέει ο Ισοφία Σολομώντος, «Ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκέ στην ουδεμία», ο Ιωάννης, ο Αγγελιστής. Γενικότερα, ο Θεός ταυτίζεται με το φως. Το φως το πνευματικό. Και αν θέλουμε και ειδικότερα, λέμε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που λειτουργεί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων ως βέβαια και δυνεκής έλαμψης του υποστατικού φωτός, του πραγματικού φωτός. Φωτίζει την καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα, το νου μας. Ο Χριστός αποκαλύπτεται ως το φως του κόσμου. Φως ελαρών Αγίας, δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, λέμε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο ίδιος. Αλλά και ολόκληρη η Παναγία Τριάδα είναι φως. Μιλάμε για τρισήλιο θεότητα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Και καλεί η Εκκλησία, καλούμε την Παναγία Τριάδα να κατοικήσει μέσα μας και να φωτίσει την καρδιά μας, να διώξει τα πάθη, να γίνει κατοικητήριο στην καρδιά μας το φως αυτό της Παναγίας Τριάδος. Έχει μια ωραία προσέγγιση ερμηνεία ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής για το θέμα του φωτός, λέγοντας: όπως για να δούμε τα αισθητά πράγματα χρειαζόμαστε το φως το κτιστό του ηλίου, έτσι και τα πνευματικά πράγματα δεν μπορούμε να τα δούμε χωρίς να δεχθούμε την θεωρία την πνευματική. Είναι ωραία αυτή έτσι η σύγκριση. Στην Εκκλησία μας και ιδιαίτερα στη λατρεία μας, φίλοι τηλεθεατές, μιλάμε για τον λειτουργικό φωτισμό του ανθρώπου. Ότι δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, η Εκκλησία τον βαπτίζει και παίρνει το φώτισμα, παίρνει το βάπτισμα για να επιστρέψει στο κάλος της θεότητος, να επιστρέψει εκεί από που έφυγε. Το βάπτισμα ονομάζεται στην πατερική έτσι σκέψη φωτός μετουσίας, σκότους κατάδεσης, φώτισμα όχημα προς τον Θεό. Είναι λόγος του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου που ερμηνεύει το βάπτισμα και λέει όλα αυτά τα ωραία λόγια. Κάπου αλλού ένας άλλος από τους πατέρες γράφει ότι με το βάπτισμα νεκρώνεται ο παλαιός άνθρωπος και υπέρ των ήλιων λάμπει η ψυχή. Λαμποκουπάει ο μέσα μας κόσμος από το βάθρο. Γι' αυτό το λέμε και φώτισμα. Γι' αυτό φοράμε και τα φωτίκια, τα λευκά ενδύματα. Αυτό το συμβολισμό έχουν, την λαμπρότητα του Παναγίου Φωτός. Το χρίσμα επίσης, που είναι αμέσως μετά το βάπτισμα, ο νεοφώτιστος δέχεται αυτή την καλή σφραγίδα που έχει, λέει τώρα ο Άγιος Νικόλος, ο Καβάστας, που ερμηνεύει και αυτό το βάπτισμα. Και λέει, ο άνθρωπος γίνεται φως με τη σφραγίδα του χρίσματος. Και που πάντων ευχαριστία, που είναι το πλήρωμα των μυστηρίων, φως μενεστή της ήδη και καθαρμένης. Και στο τέλος γνωρίζουμε στη Θεία Λειτουργία, λέμε, είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Γεμάτη υμνογραφία, γεμάτο το εορτολόγιο από αναφορές στο φως. Κάθε γιορτή είναι φως. Πώς λέει η ενσάρκωση κατά τα Χριστούγεννα, ανέτειρε το κόσμο το φως του της γνώσεως. Στα Θεοφάνεια, στο κοντάκι εκεί, μιλάει για το φως φάνηκε στον κόσμο το φως του απρόσιτον. Στην Ανάσταση, τη μεταμόρφωση βέβαια, ο Χριστός ήταν όλος φως. Στη Δε Ανάσταση, τα πάντα πεπληρωτή φωτός, ουρανός, η γη και τα καταχθόνια. Η Παναγία, μητέρα μας, η Θεοτόκος, η μύτη ως φωτοδόχος λαμπάδα και η φως τεκούσα το θείων και προαιώνιων, Παναγία μας. Η Άγια δε με το φωτισμό και την χάρη πάντα του Αγίου Πνεύματος καταξιώνεται να γίνουν φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος. Αλλά και μέσα στην ασκητική ζωή η αγιότητα κατορθώνεται με στάδια, έτσι, η νηπτική παράδοση διδάσκει αυτά. Για να φτάσει κανείς στο καθομοίωση, στη θέωση, κατά χάρη βέβαια, περνάει από στάδια, λέμε, κάθαρσης, φωτισμός και θέωση. Λεπτές έννοιες, δύσκολα πράγματα, απλώς μια ανοίξη κάνω, είναι γεμάτη η φιλοκαλική παράδοσή μας από τέτοιες αναφορές. Γενικότερα και κλείνω αυτόν τον εισαγωγή στην περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας, το νοερό φως και το άκτιστο φως είναι του Θεού και το κατέχουν αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Τώρα να δούμε δύο λίγων, φίλοι τηλεθεατές, τα είδη του φωτισμού μέσα στο ναό. Και θεωρώ ότι ήταν αναγκαία αυτή η σύντομη αναφορά στην περιφωτός θεολογία της Εκκλησίας μας, όπου κέντρο είναι ο Χριστός ως φως, η Παναγία Τριάδα ως φως, την οποία καλούμε να φωτίσει τον μέσα μας κόσμο και γενικότερα την ζωή μας. Είναι αναγκαία αυτή η γνώση της θεολογίας περιφωτός, γιατί και ο ναός είναι, όπως τον έχουμε περιγράψει σε προηγούμενη εκπομπή, είναι η εικόνα του ουρανού. Είναι ο οίκος ο οποίος, εάν δεν έχει φως, όχι μόνο δεν μπορεί να δει κανείς, να διαβάσει, να κινηθεί μέσα στο ναό, αλλά δεν μπορεί να εμπνευστεί και πνευματικά. Αν δεν ζει το φως του Χριστού μέσα στην Εκκλησία των μυστηρίων, δια των εορτών κλπ. Και πρακτικά ακόμα, αν δεν υπάρχει φως, υπάρχει σκοτάδι, λέει κάποιο κείμενο του Θεοδωρή του Κύρου. Σκότουσε στην ανάπλεως, άμα δεν υπάρχουν φωταγωγοί στο ναό. Γι' αυτό οι σκομισθήσεις δε λαμπάδος φωτίζει το ναός. Λαμπάδες είναι για να φωτίζουν. Άρα είναι σαφής ο πρακτικός χαρακτήρας του φωτισμού ενός χώρου και μάλιστα του ναού, στον οποίο από πολύ νωρίς δόθηκαν έτσι συμβολισμοί χαρακτηριστικοί που με αναγωγή στον ουρανό. Ουρανός πολύφωτος, λέει η Εκκλησία. Φωτοφόρος οίκος είναι από τα τροπάρια των εγγενείων και επιπληρωμένος φωτός αηδίου και απαστράπτων την άνωθεν φωτοφανή έγλη. Γι' αυτό και ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, που ερμηνεύει όλα τα περί του ναού σε διάφορα σημεία και σε ξεχωριστό κείμενό του μέσα στα έργα του, αλλά και στο διάλογο, είναι στον 155 τόμο της Πατρολογίας του Μήνου, όπως λέμε, δυστυχώς δεν έχουν μεταφραστεί αυτά. Εκεί γράφει, ερμηνεύει τον ναό το συμβολικά ως ουρανό, λέει «Διό και ως εν ουρανό το ορωμένο το ναό», δηλαδή ως αστέρες τα φώτα ιόρυνται, επειδή είναι σαν τον ουρανό ο ναός, κρέμονται πάνω από τον ουρανό τα φώτα ως αστέρια. Η εντοναό φωτοχυσία, πρέπει να το πω και αυτό, έχει βιβλικές ρίζες. Δύο λόγια. Στην Παλαιά Διαθήκη ο ναός είχε θηρίδες παρακυπτωμένας κρυπτάς, φωταγωγούς δηλαδή, που φώτιζαν τον ναό. Είχε επίσης τις 10 χρυσές λιχνίες, 5 εκ δεξιών και 5 εκ αριστερών. Η σκηνή του μαρτυρίου για την οποία μιλήσαμε, έξωθεν του καταπετάσματος, λέει, έκαιγε διαπαντός 7 φωτος λιχνία, χρυσή, και ανανεωνόταν με έλαιο ελάινο, από λάδι δηλαδή, καθαρών και καμένων εις φως. Στην Καινή Διαθήκη, στο πλαίσιο των ευχαριστιακών συνάξεων, υπήρχαν λαμπάδες ικανέ εν το υπερό, το λένε οι πράξεις των Αποστόλων, καν φώτα. Στην Αποκάλυψη επίσης γίνεται λόγω της 7 λαμπάδες του πυρός που καίνε ενώπιον του θρόνου. και συμβολίζουν τα επτά πνεύματα του Θεού. Στο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που χτίστηκε από την Αγία Ελένη, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, σύμφωνα με την Εθερία, μια περιηγήτρια από τη Δύση, από την Ισπανία, που περιγράφει τα τελούμενα εκεί, τον 4ο αιώνα, άναβαν, λέει, πυρσί και λαμπάδες, για να υπάρχει φωτισμός μεγαλύτερος, τότε δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο στον Όρθρο, τα φώτα έδαιναν στην Ανάσταση μια εξαιρετική λάμψη. Στη Δέα Αγρυπνία της Κυριακής, ο ναός λαμποκοπούσε, γράφει η Εθερία, από αναρρύθμιτα φώτα. Στο εσωτερικό του σπηλαίου δε, και πίσω από τις κυκλίδες, τα κυκλιδώματα, έλαμπε ακαταπαύστος μια κανδύλα, η λιχνία. Την έχουμε και στην εκκλησία, την ακίμητη κανδύλα. Θα δούμε και εποπτικά εδώ στην εκπομπή μας σχετικές φωτογραφίες. Η λιχνία από την οποία άναβαν οι πυρσοί και οι λιχνίες οι άλλες, οι λαμπάδες του άλλου ναού, από την κεντρική λιχνία επάνω, στην Αγία Τράπεζα, αλλά εκεί πίσω από τα κυκλιδώματα. Στις πρώτες δε βασιλικές, το ναό δηλαδή βασιλικές, σύμφωνα με ένα παλιό κείμενο του 5ου αιώνα, τη Διαθήκη του Κυρίου, όλα τα μέρη του ναού έπρεπε να φωτίζονται. Ο Νάρθηκας, το Καθολικό, το Ιερό Βήμα, για να είναι αφενός με ενδιάκριτον το σχήμα του ναού, γράφει, αφετέρω δε δια τα αναγνώσματα. Για να μπορούν να διαβάσουν αναγνώστες. Αν δεν βλέπουν, δεν θα διαβάζουν. Δεν ξέρουν να διαβάζουν. Δεν βλέπουν μάλλον. Στους Βυζαντινούς τώρα ναούς δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον φωτισμό, κυρίως με την οικονομαχία, στους ναούς Μετρούλο, αλλά και στις βασιλικές πριν Μετρούλο, όπως είναι η Αγία Σοφιά. Υπήρχαν λαμπάδες, λιχνίες, πολύφωτα. Ότι φωτισμός γίνεται και δίδεται χάρης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αγία Σοφιά, που ο Τρούλος, δεν είμαι ειδικός σε αυτά, αλλά θα το πω πάρα πολύ απλά, με κάτω πτρά φωτιζότανε. Και φρόντιζαν οι ναοδό με την εποχή εκείνη, όπως και σε άλλους ναούς, ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που η ώρα σύμφωνα με το λειτουργικό τυπικό της λειτουργίας, η τρίτη ώρα της ημέρας, 9 το πρωί, η ώρα της Πεντηκοστής, γιατί τότε εμφανίζεται το πνεύμα το Άγιον στους Αποστόλους εκεί στο Ιππερό. Φρόντιζαν λοιπόν οι ναοδόμοι την ώρα αυτή δέσμη φωτός να περνάει και να χτυπάει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τώρα βέβαια η λειτουργία γίνεται και πριν και μετά, αλλά αυτή είναι η ώρα της. Και φρόντιζαν οι ναοδόμοι να έχουν το φως επάνω στην Αγία Τράπεζα την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία. Αξίζει βέβαια να μελετήσει κανείς την Αγία Σοφιά, αν είναι ναοδόμος ή αρχιτέκτονας ή θέλει, αγαπάει αυτά τα θέματα, να τα μελετήσει. Εκτός από τον φυσικό φωτισμό που φρόντιζαν τότε, γιατί δεν είχαν ηλεκτρικό φωτισμό οι ναοδόμοι, υπάρχει και ο φωτισμός με τα κανδύλια, με διάφορα άλλα είδη. Και ξεκινά από το πρώτο. Θα τα λέω σύντομα γιατί για τις ανάγκες της ώρας της εκπομπής εδώ. Μιλάμε πρώτα-πρώτα για τη λιχνία ή κανδύλα. Είναι γνωστή από τη σκηνή του μαρτυρίου, την αναφέραμε προηγουμένως, στο ναό του Σολομώντος. Μαρτυρείται από τον τρίτον αποστολικό κανόνα, η λιχνία, πάνω στην Αγία, κατασκευάζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ή πίσω την Αγία Τράπεζα. Κατασκευάζεται από χώμα, λέει, οπτή γη, ψημένη γη δηλαδή, ή ορίχαλκο. Και ήταν διακοσμημένη με αρχαία σύμβολα, η λιχνία, όπως το ιχθύος, του καλουπημένος, του αμνού κλπ. Η λιχνία ή κανδύλα, όπως τη λέμε, που καίει λάδι για την καθαρότητα, λάδι καθαρό, για την καθαρότητα του υλικού, αλλά και σύμβολο, το λάδι, υλαρότητος και ελαίος, διασώζεται έως τις μέρες μας. Συγκεκριμένα κρέμεται πίσω από την Αγία Τράπεζα, η οποία είναι ο τάφος του Χριστού. Αγία Τράπεζα, το έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενη εκπομπή. Και συμβολίζει αυτή η κανδύλα την Εκκλησία, λέει κάποιος από τους ερμηνευτές, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, και των δι' αυτής έλεων χορηγούμενων της πάση και φωτισμών, η ακίμητος λιχνία, η κανδύλα, και ότι φως το φωτί, και έλεων το εκτήρημον η προσφέρεν εις δόξαν χρεών. Προσφέρει έλεων, έλεος. Κανδύλα επίσης με λάδι υπάρχει και στο κάτω μέρος του σταυρού, που κρέμεται μπροστά στην ωραία πύλη. Σταυρός και η κανδύλα από κάτω στο τέμπλο, αλλά και μπροστά από κάθε εικόνα του τέμπλου, να πούμε καντήλα. Ακίμητες κανδύλες υπάρχουν επίσης στο προσκυνητάριο του Αγίου του Ναού ή στο προσκυνητάριο της θαυματουργού εικόνας, της θαυματουργού Παναγίας, μιας μονής, ή στο προσκυνητάριο φορητών εικόνων και όπου βούλεται ο προεστός, λέει το τυπικό, Σε μία από τις φωτογραφίες που θα δείτε, φίλοι τηλεθεατές, είναι φαίνεται όλο το καθολικό με όλα τα φώτα μέσα. Και με το πολυέλαιο και με τους πολυελαίους και τα κανδύλια, θα πάρετε μία εικόνα από εκεί. Και όσοι έχετε εμπειρία, έχουμε εμπειρία από επισκέψεις σε παραδοσιακούς ναούς ή σε μοναστήρια, εκεί βλέπουμε το μεγαλείο του φωτισμού δια των διαφόρων αυτών ειδών και αντικειμένων. Πάμε τώρα στο κερί ή τη λαμπάδα. Η χρήση λαμπάδων στη λατρεία είδαμε ότι γίνεται για λόγους από την Καινή Διαθήκη. Εκεί στις ευχαριστιακές συνάξεις είχαν λαμπάδες και λαμπάδι ικανέ. Η αρχαιότερη όμως μαρτυρία κεριού λαμπάδας στη λειτουργία τη βρίσκουμε στην προσδιόγητον επιστολή. Και κυρί συνάγονται, λέει, κυρί με ήττα. Δεύτερος αιώνας νομίζω είναι. Από τον 4ο αιώνα έχουμε σε ισχύ το έθιμο της λαμπαδιφορίας, γιατί μέχρι τότε απαγορευόταν το τάθισμα με τηλολατρικά έθιμα, αλλά οι μεγάλοι πατέρες όταν εξέλιπαν οι κίνδυνοι από την ειδωλατρία επιτρέψαν τις λαμπαδιφορίες και τις στεφανιφορίες. Λαμπαδιφορίες στα μυστήρια, παραδείγματος χάρη στο βάπτισμα. Βαπτιζόταν και κρατούσαν τις λαμπάδες και πήγαιναν στο καθολικό για να κοινωνήσουν, να λειτουργηθούν. Έτσι έχουμε στο Πάσχα. Οι λαμπάδες που κρατάμε στο Πάσχα είναι οι βαπτισματικές λαμπάδες. Δεν ξέρουμε τι είναι. Το φως της Αναστάσεως. Στην αγρυπνία του Πάσχα, σύμβολο του φωτισμού του Χριστού και της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων. Αυτό το έθιμο της αφής, του ανάματος δηλαδή, του Αγίου Φωτός που μέχρι και την εποχή μας γίνεται στα Ιεροσόλυμα, μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, μαρτυρείται από αυτή την εποχή, κατά τον αιώνα. Κυροφορία όμως, κυροφορία και λαμπαδιφορία έχουμε στις χειροτονίες, στο γάμο, κατά λαμπάδες. Ο σύμβολο της σοφροσύνης των νεονύφων στη Θεία Λειτουργία και αλλού. Ειδικότερα στη Θεία Λειτουργία όταν γίνεται η μικρή είσοδος, η μεγάλη είσοδος, προπορεύεται λαμπάδα, τα λεγόμενα εισοδικά. Ο σύμβολο του Θείου Φωτός, μικρή και μεγάλη είσοδο. Από τους πρώτους δε χριστιανικούς χρόνους μαρτυρείται η χρήση κεριών ή κυρίων κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι φως. Έκτοτε πάντοτε προηγούνται λαμπάδες και κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου δηλαδή τότε άναβαν και πολλά κεριά. Κάπου υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία, σύμβολο πάλι του φωτισμού του Χριστού δια του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, είναι 12ος αιώνας, χαρακτηρίζει το κερί. Το κερί έχει μια ερμηνεία ως όχημα καθαρού φωτός και μάλιστα εξήγει ότι πρέπει να είναι από κερί γνήσιο. Βασικές του ιδιότητες του υλικού αυτού του κεριού, του γνήσιου, από μέλισσα δηλαδή, είναι ότι καίγεται ολόκληρο, δεν μένει τίποτε και δεν αφήνει τίποτε μετά τη σβέση, ούτε γαρτέφραν, ούτε τι κάπνισμα συντομιδέτη δίσοδμον αποφέρει. Δεν αφήνει στάχτη, δεν καπνίζει και δεν είναι δίσοσμο. Δίσοδμο το λέει εδώ, δίσοσμο. Δεν μυρίζει. Δεν το απεχθάνεσαι να το βλέπεις και να το αισθάνεσαι. Το συγκρίνεται το φως αυτού του κεριού, του γνήσιου κεριού, με την πνευματικότητα του μοναχού, γιατί όχι κάθε χριστιανού, που λάμπει, λέει, που εις φως εαυτόν ανάπτει. Ο μοναχός και ο χριστιανός πρέπει να είναι ένα φως. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Και ξένος από κάθε δυσοσμία και κοιλίδα αυτού του κόσμου. Άσπυλος εις το υπερκάθαρον και υπεράγιον Θεόν αναβέβηκε. Βλέπετε πόσοι συμβολισμοί βρίσκονται, δίδονται από τους πατέρες στα συγκεκριμένα είδη φωτισμού. Σχετικά τώρα με τα κυρία ή τις λαμπάδες που ανάβονται στους νεκρούς, υπάρχει μία άποψη, λανθασμένη βέβαια από πολύ παλιά, ακόμα και σήμερα ενδεχομένως, ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να ανάβουμε λαμπάδες στους κεκειμένους. Γιατί? Αυτή η άποψη είναι παλιά, από τον 5ο αιώνα, ότι δεν επιτρέπεται τάχα στους νεκρούς να ανάβουμε λαμπάδες. Στη Γαλλία, από έναν πρεσβύτερο Βιργιλάνδιο το λέγανε, με το επιχείρημα ότι το ίδιο έκαναν και οι εθνικοί με τους νεκρούς των. Ήταν ειδωλατρικό έθιμο, ναι, αλλά η Εκκλησία επέτρεψε πολλά ειδωλατρικά έθιμα. Στεφανιφορίες, λαμπαδιφορίες, τα δαχτυλίδια στο γάμο. Πολλά πράγματα ήταν ειδωλατρικά και τους έδωσε καινούριο νόημα η Εκκλησία, εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Τα επέτρεψε. Οι μεγάλοι πατέρες, ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης και άλλοι, και οι Κολυβάδες διαφωνούν με την άποψη αυτή. Και λένε ότι η κυραψία, το άναμα κυριών στους κοιμηθέντας την ώρα της εκφοράς των στο ναό, συμβολίζει κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης το θείον εκείνο και κατάπαυσον φως. Προπέμπονται, λέει, στην άλλη ζωή ως αθλητές. Τι ωραίοι συμβολισμοί κατά τον Χρυσόστομο. Με αναμένες λαμπάδες. Σαν να πορεύονται από τον σκοτεινό του το κόσμο προς το φως το αληθινό. Και παρηγορία είναι αυτό το πράγμα. Βλέπετε και οι ιερείς της κηδείας άσπρα φορούν. Λευκό φελόνιο, λευκό πετραχίδιο. Είναι ανάσταση. Εκεί παραπέμπει μάλλον. Υπάρχει ο πόνος, υπάρχει θλίψη, αλίμονο, αλλά υπάρχει και η ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό εκφράζει και το φως. Προς το φως το αληθινό. Εκτός από το απλό κερί, μικρού ή μεγάλου έτσι μεγέθους που παίρνουν οι πιστοί καθώς μπαίνουν στο ναό. Όταν μπαίνουμε στο ναό, ρίχνουμε εκεί, ξέρω εγώ, 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1 ευρώ, όσο θέλει ο καθένας. Ανάβουμε το κύριο, ο συμβολισμός περισσότερο. Ο συμβολισμός που πάει προς τον Χριστό. Υπάρχουν ειδικά μανάλια εκεί και βάζουμε το κερί μας. Είναι και πλεκτά καμιά φορά τα κεριά. Οι παλιοί άνθρωποι, οι παλιές νοικοκυρές, οι γιαγιές μας φτιάχνανε κερί από γνήσιο, το πλάθανε με το λιώνανε με το κερί ή με τη φωτιά και το πλάθανε σταυροειδό. Το πλέκανε. Ήταν μια τέχνη. Είτε για τους γάμους, είτε και τις κηδείες, είτε για μεγάλες γιορτές. Υπάρχει επίσης και ο σταυρός, τον είπαμε προηγουμένως, με δύο υποδοχές για τα λαδοκέρια και που κρέμεται με την καντήλα μπροστά στο τέμπλο. Είναι σταυρός, καντήλα και δύο λαδοκέρια εδώ και από εκεί. Και για να ανάψει αυτό κατεβαίνει με σχοινή. Δεν το φτάνουμε. Υπάρχει ακόμη το λαδοκέρι, ένας μπρούντζινος σωλήνας με μικρότερο σωλήνα στο εσωτερικό του για το λάδι που καίει με βαμβακερό φυτίλι. Η λουτσέρνα. Λαδοκέρι από γυαλί για την ανάγνωση των ευχών. Λαδοκέρι από γυαλί όμως. Το κυρίων του εξαψάλμου στα μοναστήρια αυτά που βρίσκεται στη δεξιά έτσι παραστάδα όπως λέμε των Αγίων Θυρών και χρησιμεύει για την ανάγνωση των ευχών του όρθρου και του εξαψάλμου. Το δρακόντιον, άλλο αντικείμενο φωτιστικό, το οποίο τοποθετείται στην αριστερή τώρα πλευρά παραστάδα των Αγίων Θυρών σε μεταλλική βάση για να διευκολύνεται ο ιερεύς στην ανάγνωση. Τα γεντέκια, μια δύσκολη λέξη, δεν είναι πολύ γνωστή, είναι ξύρινοι σωλήνες πάνω στα μανάλια με μπρούντζινη κυρωθήκη στην κορυφή. Το σαντάνιον, άλλη ορολογία, είναι τα δυο κυροπήγια πάνω στην Αγία Τράπεζα και ένα τρίτο στην πρόθεση. Εις έκφραση τιμής και ευλαβίας και φωτισμού, αλλά έκφραση και ευλαβίας και τιμής. Έχει και αυτό το χαρακτήρα το φως. Τιμή, ευλάβεια και φωτισμό. Τα κυροπήγια, φίλοι τηλεθεατές, ή μανουάλια, είναι διαφόρων μεγεθών. Υπάρχει μανουάλια με γεντέκια, μανουάλια με λουτσέρνα και γεντέκια, σκέτα μανουάλια. Υπάρχει μια ποικιλία. Τοποθετούνται βέβαια αυτά που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, άλλα πλάγια στις εικόνες, στα κυβόρια, στα φέρετρα των κεκοιμημένων κλπ. Στην παράδοσή μας διασώζονται και τα δικήρια. Τα δικήρια. Τα δικηροτρίκερα, όπως λέμε, είναι τα αρχιερεύς, τα οποία δηλώνουν τη διπλή φύση του Χριστού το ένα, και τα τρικήρια και τριλαμπή για την τριάδα. Τα δικήρια και τα τρικήρια προήλθαν από το διβάμβολο του το Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Δικήριο δηλαδή που συμβόλει την διτή εξουσία του βασιλιά. Και στις λιτανίες το κρατούσαν οι αυτοκράτορες, το κρατούσαν μάλλον, το βάσταζε ο λαμπαδάριος μπροστά από τον αυτοκράτορα. Κατά τον Βαλσαμόνα, όταν ο βασιλιάς έμπαινε μέσα, γιατί συμμετείχε στη λατρεία. Ερχόταν στην εκκλησία, προσκυνούσε τρεις φορές, λέει ο Βαλσαμόνας, κανονολόγος, τις εικόνες με τα λαμπάδος, διβαμβούλου. Έχει αυτοκρατορική προέλευση αυτό που έχει ο αρχιερεύς σήμερα. Και σφράγιζε το λαό ο αυτοκράτορας με δικήριο ή τρικύριο, όπως οι αρχιερείς. Άλλα είδη φώτων είναι το φανάρι, έτσι το λέμε. Μια γυάλινη στρογγυλή κούπα με βαμβακερό φυτίλι και λάδι με νερό για το φωτισμό του χώρου. Αλλά και ο φανός. Ένα ειδικό φανάρι με λάδι, με φυτίλι, πετρελαίο, λάμπας για την ανάγνωση. Αυτό το βλέπουμε να τίθεται πάνω από τα αναλόγια. Το έχουν οι ψαλτάδες των καθολικών. Ενώ στο δεξιό μέρος της λιτής, γιατί είναι ο εσονάρθικας, δηλαδή κάθε χώρος έχει το φωτισμό του, έτσι, και τα μανάλια του. Στο δεξιό μέρος της λιτής, για την ανάγνωση εκεί στο μεσονυκτικό, γιατί ακολουθία στα μοναστήρια, είναι άτι ώρα, τα απόδειπνα, μπαίνει και εκεί ο φανός. Εκτός αυτών υπάρχουν και τα άλλα φωτιστικά, δεν είναι πολύ γνωστά, τα λεγόμενα επτά λιχνά, επτά λίχνους, τα κεριά. Για των χαρισμάτων των αριθμών, τα χαρίσματα είναι συμβολικός ο αριθμός 7 στην εκκλησία μας. Αλλά και τα δωδεκάφωτα, γιατί των Αποστόλων χωρίαν, ον και μέσον εν ίστατε υπέρτερον φως, εις τύπον του μεγάλου φωτός του Ιησού. Δωδεκάφωτα το είναι πιο ψηλό. Και αυτές τις ερμηνείες τις δει του Άγιος Σημεών, το τι συμβολίζει το καθένα, το επτάφωτο, το δωδεκάφωτο, και όλα στρέφονται γύρω από τον Χριστό. Εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Αυτό είναι το κλειδί ερμηνείας των συμβόλων κατά τον Άγιο Σημείο. Δεν αφαιρεθεί. Όλα ερμηνεύονται εκεί με βάση τον Χριστό και την Εκκλησία. Τα πολυκάνδυλα τώρα μαρτυρούνται από τον 4ο αιώνα, πολυέρε δηλαδή, από τον 4ο αιώνα. Και έχουν τις ρίζες τους, τα πολυκάνδυλα, πολυέλεοι, στον λίχνο των αρχαιοελληνικών ναών. Έχει και ρίζες προχριστιανικές και από την πλευρά της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και αρχαιοελληνικού κόσμου. Υπάρχει μάλιστα μια μαρτυρία, την καταγράφει ένας αρχαιολόγος, Πάλας Δημήτρος λεγόταν, έχει κοιμηθεί, πρέπει να είναι πολύ σημαντικός, ότι οι βασιλείς και οι ηγεμόνες συνήθιζαν παλαιότερα να δωρίζουν στους μεγάλους ναούς τα στέματά τους. Και από τα στέματα αυτά να αναρτώνται, να κρεμώνται δηλαδή λαμπτήρες που απολύγουν στο σταυρό για να δηλώσουν τον θρίαμβο του Χριστού επί των του κόσμου αρχών και εξουσιών, πως έφεραν τα στέματά τους και κρέμπονταν από εκεί φώτα. Έτσι κατά μίαν άποψη, δεν ξέρω αν είναι η μόνη, προήλθαν και γενικεύθηκαν στην Εκκλησία οι μεγάλοι πολυέλεοι. Ανάλογα με το σχήμα των και το συμβολισμό των παίρνουν διάφορες ονομασίες: σταυροί, τροχοί, κύκλοι. Γύρω από τον πολυέλεο τον κεντρικό υπάρχει ένας κύκλος. Θα δούμε παρακάτω τι γίνεται με τον κύκλο αυτό. Είναι και για την. Έχει ένα συμβολισμό, αλλά και μια διακόσμηση μεγάλη. Και έχει ρίζες από εδώ, από την δωρεά αυτή των στεμάτων των αυτοκρατόρων. Και τώρα τελειώνουμε, φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας με ένα σύντομο σχόλιο στην τάξη του φωτισμού. Ό,τι γίνεται στο ναό είναι θέμα τάξεως, δεν είναι όπως τύχει. Το έργο της φωτοχυσίας του ναού κατά την τέλεση διαφόρων ακολουθιών την έχει κάποιος την ευθύνη. Υπάρχει άνθρωπος της τάξης, ο άρχον των φώτων, κατά το λέγει κάπου ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ο φύκιο του κυροφόρου, που μεταφέρει τα κεριά, ή λαμπαδούχου για τη διακονία αυτή, που έχει δική ευχή. Επίσης ο εκκλησιάρχης, όταν ακούει τον όρο ο εκκλησιάρχης, έχει την ευθύνη εντός του ναού να ανάπτει τα κεριά και τα σκανδύλα πάντας. Ο κανδυλάπτης επίσης, ο κανδυλάπτης, μοναχός με κουκούλιο, είχε και έχει την ευθύνη της φωταψίας του ναού, αλλά φροντίζει και για την κρούση των σημάντρων, τους κοσμικούς ναούς τώρα, που δεν είναι τόσο συνήθις αυτή η τάξη να έχουμε. Την ευθύνη μάλλον του ανάματος των λαμπάδων στη Βυζαντινή τουλάχιστον περίοδο την είχε ο Λαμπαδάριος. Είναι και τίτλος του αριστερού ψάλτη ο Λαμπαδάριος. Ο εκκλησιάρχης ή κανδυλάπτης είχαν και έχουν ειδικά αντικείμενα τώρα για να ανάβουν, σβήνουν τα φώτα. Το ξύλον είναι για το άναμα των πολυελαίων, μεγάλο, μακρύ. Ο κανδυλοπάρτης για να πιάνουν τις κανδύλες. Κανδυλοπάρτης. Παίρνουν με τις κανδύλες, τις πιάνουν. Και ο σβηστήρας για το σβήσιμο των κανδυλιών. Ο κανδυλοπάρτης χρησιμεύει επίσης και για την κίνηση των πολυελαίων. Κινούν τον πολυέλαιο σε συγκεκριμένες στιγμές του όρθρου, όπως είναι η έννοι και η δοξολογία. Οι έννοι έχουν αναφορά στη δημιουργία. Και όταν κινεί το πολυέλαιο, είναι η συμμετοχή όλου του κόσμου, η χαρά του κόσμου εκεί. Συμπαντικό γεγονός η ακολουθία. Και χαίρεται και η κτήση ακόμα. Η δε κίνηση του πολυέλαιου στην δοξολογία, πάλι κατά τον αρχαιολόγο τον Δημήτριο τον Πάλα, ίσως γιατί λέει αυτή η συνήθεια ανάγεται στην παλαιά συνήθεια κραδασμού λαμπάδων τη στιγμή αυτή, η οποία συνέπεφτε με την ομαδική είσοδο των πιστών στο ναό. Δεν έχουμε χρόνο και δεν είναι και εύκολο να διαβάζαμε τυπικά πώς γίνεται η τάξη του φωτισμού στις διάφορες έτσι γιορτές. Τα τυπικά είναι γεμάτα από τέτοιες αναφορές και περιγραφές που διευκολύνουν τον εκκλησιάρχη, τον ειδικό, τον άρχοντα των φώτων, το πώς θα ανάψει, πώς θα σβήσει, πώς θα κινήσει τον πολυέλαιο και σε ποια στιγμή. Εκείνο που θέλω να πω, φίλοι ακροατές, και τελειώνω, είναι ότι και στις ενορίες ακόμα θα πρέπει να υπάρχει μία, και υπάρχει βέβαια, καλή μας ιερείς με την ευθύνη και την ποιμαντική μέρημνα των αρχιερέων μας, έχουν την τάξη. Χαίρεσαι σήμερα τους ναούς, για να μην είμαστε και αυστηροί και άδικοι, χαίρεσαι να μπαίνεις σε ναούς. Υπάρχει τάξη στο ναό και πρέπει να υπάρχει τάξη σε πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα στον φωτισμό. Εδώ έχω μία, πάντα επικαλούμε τον μακαριστό δάσκαλό μας τον Φουντούλη για το θέμα αυτό. Έχει γράψει ένα κείμενο περί της αισθητικής της λατρείας και λέει κάτι για το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι αυστηρός, αλλά είναι ειλικρινής. Είναι καλοπροαίρετος. Και ρωτάτε, ο μακαριστός Φουντούλης, πώς λέει ξαφνικά, χωρίς να το πάρουμε είδηση, στους ναούς μας ανατράπηκε κάθε όρος και μελέτη φωτισμού. Και πληρώθηκαν από τον εκτυφλωτικό φως τεραστίων πολυελαίων χιλιάδων κυρίων, προβολέων και λαμπτήρων φθορισμού. Από το πολύ φως δηλαδή βγαίνεις έξω. Το θέλει να πει. Πώς γέμισαν οι ναοί μας από κακόγουστες κανδύλες και απαραδέκτο εμφανίσεως μανουάλια και κυροπήγια. Αυτό θέλει να πει ότι στους ναούς πρέπει να υπάρχουν κυροπήγια και κανδύλες και μανουάλια με μια αισθητική. Να έχουν ένα γούστο, να χαίρεσαι να τα βλέπεις. Και υπάρχουν τέτοια εργαστήρια. Και να ενθαρρύνουμε τα εργαστήρια να φτιάχνουν καλά πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Και στα άμφια και στα σκεύη και στο φωτισμό και στα μανάλια. Ευθύνη λοιπόν έτσι των καλών μας κληρικών είναι να φροντίζουν για το υλικό. Ακόμα και το κεριού. Είναι λίγο ακριβό το γνήσιο κερί, αλλά στα μοναστήρια παίρνεις ένα κερί, το μυρίζεις και λες αυτό είναι κερί. Και το ανάβεις πάνω στην άμμο ή σε χαλίκι ή σε νερό ακόμα, για να μην πάρει φωτιά ο χώρος έτσι. Υπάρχει μια τάξη, χαίρεσαι όλο το μανάλι που το βλέπεις. Ας φροντίζουν λοιπόν, φροντίζουμε για το υλικό και τη συντήρηση των φωτιστικών να είναι καθαρά, μην είναι γεμάτα κεριά. Οι πολυέλαιοι, υπάρχουν άνθρωποι που τα καθαρίζουν αυτά. Για τη χρήση καθαρού ελαιολάδου στα καντήλια, την ποιότητα των κεριών, το σωστό ηλεκτροφωτισμό. Δεν μπορεί από τον εξάψαμο να είναι γεμάτο, να ανάβουν όλα τα φώτα. Πάμε σιγά σιγά. Γι' αυτό λέει δόξαση, το δείξανε το φως, εκεί ανάβουν όλα τα φώτα. Ο χώρος του ναού, με λίγα λόγια, φίλοι τηλεθεατές, να είναι φιλικός, κατανυκτικός και γαλήνιος. Το φως του ναού δεν είναι φως για επίδειξη και διασκέδαση, αλλά φως για προσευχή. Σε κάθε δε περίπτωση, ο φωτισμός του οίκου του Θεού ανάγεται στο πρόσωπο του Παντοκράτορα, που δημιούργησε το φως, όπως το είπαμε στην αρχή, και κρατά τον κόσμο στα χέρια του. Αυτό είναι εκεί ψηλά, στον Τρούλο. Παραπέμπει το φως. Καλό αυτό, σωστό φως είναι τέχνη, είναι επιστήμη ολόκληρη. Στον ίδιο τον Χριστό, που είναι το απάβγασμα, όπως λέμε, της δόξης του Πατρός, που αποκαλύφθηκε ως φως. Ενεδύθη το φως, είναι το φως του κόσμου. Και μέσα από την πορεία, από μια πορεία καθαρότητος έτσι και φωτός, προετοιμάζει τον άνθρωπο για την ανέσπερο ημέρα της Βασιλείας του. Εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας. Είναι τεράστιο το θέμα, νομίζω ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας και την παρουσία σας στην τηλεοπτική εδώ. Ευχαριστώ και πάλι το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε για την δυνατότητα που μας δίδει να λέμε δύο λόγια για τον πλούτο της παραδοσεώς μας, της λειτουργικής, την ιστορία, τη θεολογία, τα τηλετουργικά, τη σύγχρονη πραγματικότητα. Και ευχαριστώ και εσάς και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε ξανά στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο τρίτον. Ιε, εμών νομίμων μη επιλανθάνου, τα δε ρήματά μου τηρήτως η καρδία, μήκος γαρβίου και της ζωής και ειρήνη προσθήσους είσαι. Ελεημοσύνε και πίστης μη εκλυπέτουσαν σε, άφαψε δε αυτά σε επισότερα χείλο και βρίσεις χάριν, και προνοού καλά ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων. Ίσθη πεπιθώς εν όλη την καρδία επί Θεό, επί δε εσύ σοφία μη επέρου. Εν πάση σοδή σου γνώριζε αυτήν, είναι ορθοτομή τα σοδού σου, ο δε πού σου μη προσκόψει. Μη ίσθη φρόνιμος παρά σε αυτό, φοβούδε τον Θεόν και έκλεινε από παντός κακού. Τότε ίασης έστε το σωματί σου και επιμέλεια τη σωστέη σου. Τίμα των Κύριων από σών δικαίων πόνων και απάρχω αυτό από σών καρπών δικαιοσύνης, ή να απίμπλητε τα ταμεία σου πλεισμονή σύτο, ή νοδέ ειλινή σου εκβλίζωσιν. Ιε, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος. Ον γαραγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγίδε πάντα ιών ον παραδέχεται. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γαραυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησευρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, ούκ αντιτάξετε αυτή ουδέν πονηρών. Εύγνωστός εστί πάση της εγγίζωσιν αυτή, πάνδε τίμιον ουκ άξιον αυτή εστί. Μήκος γαρβίου και της ζωής εν τη δεξιά αυτής, εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνην, νόμον δε και

ο δε πούσο ου μη προσκόψει. Εάν γαρκάθει, άφοβος έσυ. Εάν δε καθεύδεις, ιδέως υπνώσεις. Και ου φοβηθείς οι πτώοι συνεπελθούσαν, ουδέ ορμάσα σεβών επερχομένας. Ο καρκύριος έστε επί πασών οδών σου και ρίσει σον πόδα ή να μη σελευθείς. Μη απόσχη εύπη είναι ενδεή, η νίκα αν έχει χείρ σου βοηθήν. Μη είπεις επανελθών επάνικε αύριον δώσω, δυνατού σου όντως ευπήν. Ουγαρίδας τι τέξετη επιούσα. Μη τέκτενε επί σών φίλων κακά, παρικούντα και πεπιθώτα επί σύ. Μη φιλεχθρήσεις προς άνθρωπον μάτιν, μη τις εργάσετε κακόν. Μη κτίσει κακόν ανδρώνον είδη, μη δε ζηλώσεις τα σοδούς αυτών. Ακάθαρτος γαρέναντι Κυρίου πας παράνομος, ένα δε δικαίης ου συνεδριάζει. Κατάρα Θεού ενίκησα σεβών, επαύλης δε δικαίων ευλογούνται. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Δόξαν σοφή κληρονομήσου συν, ιδέα σεβής ύψος ανατιμίαν.

Και τώρα με απλά λόγια. Ιέ μου, μίλης μου εις τους νόμους μου και ας φυλάται η καρδία σου τους λόγους μου. Αυτά θα προσθέσουν σε σένα μακροβιότητα πολυτελή και ζωήν ειρηνική. Ελεημοσύνες και ειλικρίνης τρόποι ζωής ποτέ ας μη σε αφήσουν. Έχει αυτά ως φυλαχτά και κοσμήματα προσυρτημένο στο λαιμό σου και θα βρεις χάρη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Να σκέφτεσαι πάντοτε καλά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Πίστευε βαθύτατα με όλη την καρδιά σου στο Θεό και μη υπερηφανεύεσαι για τη σοφία σου. Εις όλα τα διαβήματά σου έχει την σοφία, τον φόβο του Θεού δηλαδή υπόψη σου, για να καθοδηγεί ορθώς τις ενέργειές σου και να μην σκοντάψουν τα πόδια σου. Μη εμπιστεύεσαι στη σοφία σου, αλλά φοβού τον Θεό και απομάκρυνε τον εαυτό σου από κάθε κακό. Τότε θα έβρει υγεία το σώμα σου και ανάπαυση το οστά σου. Τίμα τον Θεό διαθυσιών από τους ειδικούς σου δικαίους κόπους και δώσεις αυτόν ως απαρχήν καρπούς τους οποίους απέκτησες με δικαιοσύνη για να γεμίζουν οι αποθήκες σου με άφθονο σίτο και εκχυλίζουν οι λινοί σου από άφθονον ίνων. Παιδί μου, μη παραμελείς την παιδαγωγία του Κυρίου και μη λιποψυχήσεις όταν δοκιμάζεσαι υπ' αυτού, διότι ο Κύριος παιδεύει, παιδαγωγή δηλαδή, εκείνον τον οποίον αγαπά, μαστιγώνει δε ως πατήρ καθένα τον οποίον θεωρεί ως υιόν του. Ευτυχής ο άνθρωπος ο οποίος έβρε την θείαν ταύτην σοφίαν και κάθε θνητός ο οποίος απέκτησε την εκ της σοφίας αυτήν φρονιμάδα. Είναι δε ευτυχής διότι προτιμότερον είναι να συναλλάσσετε της με αυτήν παρά με θησαυρούς χρυσού και αργύρου. Αυτή είναι πολυτιμωτέρα των αδαμάντων και λοιπόν πολυτελών λίθων και εναντίον της δεν δύναται να αντιπαραταχθεί νικηφόρος κανένα πονηρό πράγμα. Γίνεται η σοφία γνώριμη σε όλους εκείνους οι οποίοι την πλησιάζουν με αγαθή διάθεση και κάθε πολύτιμο πράγμα οχριά απέναντί της. Είναι πολυτιμωτέρα από οποιονδήποτε πλούτο, διότι στη δεξιά της κρατά μακροβιότητα πολυετή της ζωής, εις δε την αριστερά της έχει πλούτον και δόξαν. Από το στόμα της εξέρχεται πάντοτε λόγος αρετής, χάριτος και στη γλώσσα της φέρει τον θείο νόμον και την προς τους ανθρώπους συμπάθειαν. Εωδή τας οποίες αυτή ανοίγει είναι καλέ και όλη η πορεία της είναι ειρηνική. Η σοφία είναι το παραδείσιο δέντρο της ζωής διόλους εκείνους οι οποίοι κρατούνται από αυτήν και εις τους στηριζομένους εις αυτήν γίνεται στήριγμα ασφαλές ως εάν εστηρίζονται εις αυτόν τον Κύριον. Ο Θεός με τη σοφία του αυτή έθεσε τα θεμέλια της γης. Με τη φρόνηση αυτή

ετοίμασε τους ουρανούς. Με την σοφία του αυτή διαμοιράστησαν τα ύδατα εν το ουρανό και τη γη και εκ των υδατίνων νεφών του ουρανού έρευσαν τα δροσερά ύδατα εις την γη. Ιέ μου, πρόσεχε να μην καταρρεύσεις παρεκτραπείς ηθικά. Προς τούτο φύλαξε την ειδική μου συμβολή και καθοδήγηση για να διατηρηθεί μακροβίωση ζωή σου και η δόξα να περιβάλλει ως κόσμημα πολυτελές το λαιμό σου. Τότε θα είναι υγεία στο σώμα σου και ευεξία εις τα οστά σου. Έτσι θα πορεύεσαι με πεποίθηση και ειρήνη όλα στα σπορία σου και τα διαβήματά σου δεν θα προσκόπτουν. Όταν θα κάθισε κατά την ημέραν, ουδένα φόβο θα διατρέχεις. Όταν δε κοιμάσαι τη νύχτα, ο ύπνος σου θα είναι γλυκής. Ουδένα επερχόμενο κίνδυνο θα φοβήσαι, ουδέ τους επερχομένους ευνηδιασμούς των ασεβών. Διότι ο Κύριος θα βρίσκεται μαζί σου σε όλες τις πορείες σου. Θα στερεώσει τα πόδια σου για να μην κλονίζονται και πέσεις. Μη παύσεις να βοηθείς των πτωχών εφόσον δίνεται το χέρι σου να βοηθεί. Ποτέ μη είπεις «έλα αύριο να σου δώσω» εφόσον δίνεσαι να κάνεις το καλό αμέσως, διότι δεν γνωρίζεις τι θα συμβεί την επομένη μέρα. Μη χάλκευε, μη μηχανοράφει κακά πράγματα για το φίλο σου ο οποίος είναι πλησίος σου και έχει εμπιστοσύνη σε σένα. Μη κάμισε εχθρόν ανθρώπινα τεινά εναντίον σου ανεφλόγου, για να μη σου κάμει και αυτός κακό. Μη αποκτήσεις τα επονίδιστα ελαττώματα των κακών ανθρώπων, ζηλεύων και μιμούμενος στα παρανόμους οδούς των, διότι κάθε παράνομος είναι ακάθαρτος ενώπιον του Κυρίου. Δεν αρέσκεται ούτως εις την συντροφιά του δικαίου. Η κατάρα του Θεού είναι πάντοτε εντός των μεγάρων των ασεβών, εδέ αγροκατοικία των ευσεβών ευλογούνται. Ο Κύριος αντιτάσσεται κατά των υπερηφάνων ανθρώπων, εις δε τους ταπεινούς δίδει την χάρη του. Η δόξα και η τιμή είναι η κληρονομία των σοφών κατά Θεών. Αντιθέτως δε, οι μωροί ασεβείς συσσωρεύουν για τον εαυτόν τους ατιμία.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ήγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώς σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξες τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλεσί μου εξήγγελα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμίεστη. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμου σε μίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχο σου ακατάπαυτο και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλου το άρετο. Σίγαρη το αληθινό φω το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσει του αιώνα των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και κύριε του Ελέου, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμό. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρα σιμώνει στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και εστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της.

0: της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούργια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βάρβαρον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνη σαΐτη των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμόν Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμη, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην

Ο στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχωνεν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας.
Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τα σανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν με επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθουσον εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αντικεθήσεν τους λόγους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδουγάρ αλήθεια νιγάψα στα άντιλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπ και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και προσύνην αγαλιάσονται ως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένεσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταλλέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χειλί μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσία εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστηριών σου Μόσχους.

0: Αμήν. Εν ιερεύς είναι ψευός διαπρέψας και μαρτυρίου την οδόν διανύσας, τα των ειδόλων έσφασα σεβάσματα, πρόμαχος γενόμενος της εισπίμνης Θεόφρον, διώσε και γερέρουσα μυστικός εκβοάση. Εκ των κινδύνων ορίσε με αΐ, τεσές πρεσβείες πατήρ ημών άνθημε.
1: Πατήρ ημών άνθημε.
0: Ενθείς μη γνώσιν θεϊκήν το ζώφον της αγνίας, εκ της εμείς καρδίας απέλωσον ευχές σου, όπως η μνήσου σου πιστός στην Αγία Μνήμην, εν ή αγγέλων χωρί με τα μαρτύρων σήμερον εφραίνονται εν Θεός. Και άνθρωποι ίμνης εγκομείων της ίν κάραν, ως περάνθη συμπλέξαντες στέφους ειν αξίως, ετούντες παρασού λαβήν, των δεσμάτων αποχήν και των κακών του βιολίσιν, και εχθρών ορατών και ορατών ρισθήνε, τεσές πρεσβείες πατήρ ημών άνθημε.

Την Τρίτη το αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Ζήνων, ελέμπη τη Μολύβδου Κοχλάζοντος Βληθής, τελειούται. Και αυτή η μέρα η Αγία Βασίλισσα, θηριομαχήσασα και μηδέν βλαβήσα, τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Αριστείων, Επίσκοπος Αλεξανδρίας, πυρή, τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Χαρίτων, ένας βές του Βόθρο Βληθής, τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Αρχοντίων, Λιμό, τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Πολύδωρος, ο εν τη Νέα Εφέσο Μαρτυρίσας, κατά το 1794, Αγχώνη, τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι τη δόξα να αναπέμπομεν εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγε ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο όμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφύγει η αγενή της ημίναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προς τα κατέφυγον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύπηκη ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτου φυλακθηνέ ημά. Ευλογητό σου, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επισέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Είναι το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ενε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου αυτού.
1: Όσκομε.
0: Τι ανταποδώσουμε τον Κύριο περί πάντων ον ανταπέδω και νημή.
1: Σοφία.
0: Προς τιμώ Θεόν Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Όσκομε.
0: Τέκνον Τιμώθε, μη επεσκυνθείς το μαρτύριον του Κύριου ημών, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλήση Αγία, ου κατά τα έργα ημών, αλλά κατ' ιδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προν χρόνων αιωνίων. Φανερωθήσαν δένειν δια της επιφανίας του Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος με τον θάνατον, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου, ισό ετέθην εγώ Κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος εθνών. Δίνε τίαν και ταύτα Πάσχο, αλλού και πεσχύνουμε, είδα γάρ όπε πίστευκα και πέπισμε, ότι δυνατός εστίν την παραθήκη μου φυλάξε.

Εμπίστηκε αγάπητοι εν Χριστώ Ιησού, την καλήν παραθήκη φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Είδας τούτο ότι απεστράφησαν με πάντες η εντιασία, όνεστη φύγγελος και ερμογένης. Δόη έλεος ο Κύριος τον Ισηφόρο οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσιν μου ουκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος

0: παντινή και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογήσω.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκες ο Σνημάς.
1: Την Κοιμιωτέρα του Χερουβήμ και τον Ξουστέρα Συγκρήτως Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωσε ο λόγος τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατερά Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμού μου Άγιος Δημητρός. Δυνάμει του τιμίου εξοπλιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επωρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου, Λυδία τη Φιλιππισία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιακήμ Κιάνη, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτο Ανθήμου, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Θεό Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στον ιστορικό μας τηλέγραφο. Σεπτεμβρίου 1596 γεννιέται ο διάσημος κατασκευαστής εγχόρδων οργάνων Νικολό Αμάτη. Σεπτεμβρίου 1826 καταπλέει στο ναύπλιο το ελληνικό πολεμικό ατμόπλιο Καρτερία με πλοίαρχο τον Άγγλο Άστινγκς, ο οποίος είχε συνεισφέρει 5.000 λίρες για την αυπήγησή του.
1: Σεπτεμβρίου 1843 μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους και τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα. Επίσης, η κακή διακυβέρνηση από μέρους του Όθωνος και της ανάμιξης των ξένων συνετέλεσαν ώστε ο δυσαρεστημένος λαός, οι πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι να ξεσηκωθούν. Το έδαφος ήταν πρόσφορο για δυναμική εκδήλωση και τη νύχτα της Δευτέρας προς την 3η Σεπτεμβρίου επαναστάτησαν με οργανωτές τον συνταγματάρχη του Υπηκού Δημήτριο Καλέργη και τον αγωνιστή του 21 Μακρυγιάννη. Στρατός και λαός.

0: Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Ανακτόρων, που από τότε ονομάστηκε πλατεία Συντάγματος και σχηματίστηκε αμέσως από τους επαναστάτες νέα κυβέρνηση. Το σύνθημα ήταν Σύνταγμα. Με πρόταση του Μακρυγιάννη ζητήθηκε από τον Όθωνα να συγκαλέσει μέσα σε ένα μήνα εθνική συνέλευση για την εκπόνηση Συντάγματος. Ο Όθωνας, παρά την αρχική του άρνηση, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να συνταχθεί Σύνταγμα.
1: Σεπτεμβρίου 1877 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Σκανάρης, ο μπουρλοτιέρης της Χίου. Γεννημένος στα Ψαρά, μεγάλωσε στη θάλασσα και την έμαθε καλά. Τον Αυτόπουλο έγινε έμπειρος ναύτης. Ταξίδεψε πολύ, αλλά όταν ήρθε του ξεσηκωμού η ώρα, πρώτος και εκείνος έδωσε το παρόν. Δεν επεδίωξε ποτέ αξιώματα και όταν η δόξα τον ακολουθούσε, αυτός την απέδιωχνε. Η καταστροφή της Χίου του έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία να δώσει ένα γερό μάθημα ανδρείας στους Τούρκους. Το σεμνό Ναυτόπουλο γίνεται ατρόμητος αγωνιστής. Με το πλήρωμά του μεταλαμβάνουν στον Αϊνικόλα και ξεκινούν με το καράβι Μπουρλότο. Σε λίγο το εγχείρημα θα γίνει γεγονός. Η ναυαρχίδα το Καράλι θα ταφεί στη θάλασσα της Χίου. Επιστρέφοντας στο νησί τους, Κανάρης και πλήρωμα πρώτα θα περάσουν από τον Άι Νικόλα για να ανταποδώσουν το τάμα. Αργότερα, όταν η πατρίδα ελευθερώνεται, θα βοηθήσει τον Καποδίστρια και όπου αλλού χρειαστεί. Σε αυτόν θα δοθεί η τιμή να προσφέρει το στέμα στον Γιώργιο τον Πρώτο, τον πρίγκιπα της Δανίας, και να έλθει στην Ελλάδα ως βασιλεύς της. Θα γίνει και πρωθυπουργός, γιατί έτσι του ζήτησε η πατρίδα. Αποφασιστικός και σόφρον, όταν του ζητούν βοήθεια την προσφέρει και μετά επιστρέφει σεμνά και ταπεινά στο σπίτι του. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1877, σε ηλικία 84 χρόνων, η Οικουμενική Κυβέρνηση, δημοσία δαπάνη, κηδεύει τον Κανάρη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και όπως συνηθιζόταν τότε, η καρδιά του εταρηχεύθη και φυλάγεται ως σήμερα μέσα σε χάλκινη ιδρία στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
0: 3 Σεπτεμβρίου 1922. Τα ενεπομείναντα ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία. Άδοξο τέλος μιας ένδοξης περιοχής και εποχής. Η Ιωνία πλέον δεν θα ανήκει στο ελληνικό κράτος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1939. Σαν σήμερα, πιστές στην διακήρυξή τους ότι θα υπερασπίζονταν με τα όπλα κάθε κράτος που θα απειλεί το από τον Χίτλερ, η Αγγλία και η Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία.
0: 3 Σεπτεμβρίου 1958. Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1974. Ιδρύεται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: 3 Σεπτεμβρίου 1974. Φίλοι ακροατές, έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 3 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Σανθήμου, Επισκόπου Νικομιδίας, του Οσίου Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου, του Αγίου Μάρτυρος Ζήνωνος, της Αγίας Βασιλίσης, του Αγίου Μάρτυρος Χαρίτωνος, του Αγίου Μάρτυρος Αρχοντίωνος, του Εναγίης Βασιλέως Κωνσταντίνου του Νέου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου Αλεξανδρίας και του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου. Η δίψα είναι αίσθημα πολύ έντονο. Όσοι έχουμε την δυνατότητα να το προλαβαίνουμε, δεν έχουμε ίσως γνωρίσει την σφοδρότητα με την οποία εμφανίζεται όταν μένει ανικανοποίητο. Θεωρείται ένα μαρτύριο. Βεβαίως, το να διψά ο άνθρωπος είναι ένδειξη υγείας, γιατί έτσι συντηρείται στη ζωή. Όμως το αίσθημα της δίψας το αισθάνεται και η ψυχή. Μα η δίψα της ψυχής έχει πνευματικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και δεν ξεδιψά και με το πιο γάργαρο νερό αυτού του κόσμου. Γιατί η ψυχή διψά τον Θεό. Και αυτή τη η δίψα δεν εκφράζει μόνο ανάγκη, αλλά και διακαεί αγάπη και την δύναμη του έρωτός της για τον Θεό. Ο προφήτης Δαβίδ, που ένιωθε συνεχώς και πολύ έντονα το αίσθημα αυτό, χρησιμοποιεί μια δυνατή και συνάμα τρυφερή εικόνα για να εκφράσει την κατάσταση της ψυχής που διψά τον Θεό. «Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός», λέει στον 41ο ψαλμό του. Όπως το διψασμένο ελάφι τρέχει με πολύ πόθο προς τις πηγές των υδάτων, έτσι και η ψυχή μου, ο Θεέ μου, ψελαχταράει με δίψα αξεδίψαστη, αχόρταστη. Αυτή την δίψα του Θεού την ένιωθαν όλοι οι Άγιοι, και για να την σβήσουν, για να την χορτάσουν, επιποθούσαν όσο πιο γρήγορα ήταν δυνατόν να βρεθούν κοντά στον Κύριο και να τον απολαύσουν αιωνίως. Με αυτό το αίσθημα του διαρκούς πόθου για τον Θεό έζησε και μαρτύρησε και ο Άγιος Επίσκοπος Άνθιμος, που τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Μάρτης Άθιμος γεννήθηκε στην Οικομίδια της Μικράς Ασίας από ευσεβείς γονείς στα τέλη του 3ου αιώνος. Αυτοκράτορας στην Ανατολή ήταν τότε ο Διοκλητιανός, με συναυτοκράτορα στη Δύση τον Μαξιμιανό. Ο μικρός Άθιμος από την παιδική του ηλικία έμαθε να αγαπά τον Θεό και να αγωνίζεται για την αρετή. Μα και όταν μεγάλωσε, καμία ματαιότητα δεν βρήκε θέση στην καρδιά του. Έτσι, χωρίς να κηρύττει με τον λόγο, έγινε μεγαλόφωνος κήρυκας με το παράδειγμα της ζωής του. Η παρουσία του μόνη σκόρπιζε γύρω το άρωμα της πνευματικής, της χαριτωμένης κατά Θεόν πολιτείες του. Γι' αυτό και οι χριστιανοί της Νικομιδίας τον ανέδειξαν γρήγορα ιερέα τους. Και όταν αργότερα εκοιμήθη ο τότε επίσκοπος Κύριλλος, με ομόφωνη απόφασή τους τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο. Όμως η εποχή του ήταν εποχή διωγμού κατά τις εκκλησίες και των χριστιανών. Και όταν ο Μαξιμιανός γύρισε στην πόλη του νικητής από τον πόλεμο κατά της Αιθιοπίας, τότε ο Διοκλητιανός, θέλοντας να ευχαριστήσει τους εθνικούς, δηλαδή τους ιδωρολάτρας, εξέδωσε διάταγμα που υποχρέωνε τους κατοίκους της Νικομιδίας να ευχαριστήσουν τους θεούς για την νίκη, προσφέροντάς τους ευχαριστήριες θυσίες. Για τους χριστιανούς το διάταγμα σήμαινε διωγμό. Άλλοι κατέφευγαν σε σπηλιές, άλλοι στα βουνά. Μα και μέσα στην δίνη των διωγμών δεν παρέλειπαν τις λατρευτικές τους συνάξεις. Έτσι μπορούσαν να ζουν την ενότητα της πίστεως και να παίρνουν δύναμη συμμετέχοντας στο ποτήριο της ζωής. Τη νύχτα των Χριστουγέννων πριν χαράξει, συγκεντρώθηκαν στο νευκτήριο οίκο για να γιορτάσουν το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Ανάμεσά τους δέσποζε η φωτεινή μορφή του Επισκόπου Ανθίμου. Η ηλαρότης και η ειρήνη που ακτινοβολούσε το πρόσωπό του έμπαινε σαν θαλπορή και ασφάλεια στις καρδιές των καταδιωγμένων χριστιανών. Την ώρα που έψαλαν και προσευχόταν, αντιλήφθηκαν πως ήταν περικυκλωμένοι από τους στρατιώτες του αυτοκράτορος. Η διαταγή ήταν αρετή: να κάψουν τους χριστιανούς μέσα στο ναό τους. «Παιδιά μου», είπε ο επίσκοπος στους χριστιανούς του, «μην ταράζεστε. Ας θυμηθούμε πόσες φορές θαυμάσαμε τους τρεις νέους στην κάμινο της Βαβυλώνος που υμνούσαν τον Κύριο. Ας γίνουμε και εμείς συμμέτοχοι στη δόξα τους. Εκείνοι δεν είχαν όμοιο παράδειγμα πριν από αυτούς. Εμείς όμως έχουμε όχι μόνο το δικό τους, αλλά και το παράδειγμα του Κυρίου μας που σταυρώθηκε για μας. Δεν θα γίνουμε συγκοινωνοί του πάθους του. Εμπρός λοιπόν. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Έτσι θα αξιωθούμε των αιωνίων αγαθών». Αφού έτσι στήριξε τους πιστούς, τους κοινώνησε και βάπτισε τους κατηχουμένους. Και όταν οι φλόγες άρχισαν να λαμπυρίζουν έξω, μέσα στο νευκτήριο οίκο οι χριστιανοί υμνούσαν τον Κύριο με τον ύμνο που έψαλαν οι τρεις νέοι στην κάμινο του Ναβουχοδονόσορος. 20.000 χριστιανοί έδωσαν τη ζωή τους θυσία ευάριστη στον Θεό. Κάποιοι γλίτωσαν από τις φλόγες. Ανάμεσά τους και ο επίσκοπος Άθιμος, για να συνεχίσει την προσφορά τους στους πονεμένους αδελφούς του Χριστού. Όμως τον κατήγγυλαν και πάλι στον Μαξιμιανό και αυτός έστειλε 20 στρατιώτες να τον συλλάβουν. Στην Κομόπολη Σιμάνη συνήντησαν τον ίδιο τον επίσκοπο και του ζήτησαν να τους βοηθήσει να βρουν τον Άθιμο. «Τον γνωρίζω», τους είπε, «και θα σας τον δείξω, μα πρώτα λίγο αναπαυτείτε». Τους πήρε στο κατάλημά του και τους έστρωσε λιτό μα γεμάτο καλοσύνη τραπέζι και τους ξεκούρασε περισσότερο με λόγια αγάπης που μπήκαν βαθιά μέσα τους. Και ύστερα, «εγώ», τους είπε, «είμαι αυτός που ζητάτε, ο επίσκοπος Άνθιμος. Οι στρατιώτε τα έχασαν. Δεν μπορούσαν να σύρουν στον δίμιο τον άνθρωπο αυτό που κέρδισε την καρδιά τους. Το συμβούλευσαν λοιπόν να φύγει και αυτοί θα έλεγαν πως δεν τον βρήκαν. Μα ο Άγιος αρνήθηκε. Αυτός που δίδαξε πάντα την αλήθεια δεν μπορούσε να στηρίξει την σωτηρία τους στο ψέμα και τους παρακάλεσε να μην διστάζουν. Καθοδόν προς την Οικομίδια
τους είχε κιόλας εχμαλωτήσει στην πίστη του Χριστού και τους βάφτισε χριστιανούς. Έτσι, οι 20 χριστιανοί τώρα στρατιώτε συνόδευαν τιμητικό στον επίσκοπό τους μπροστά στο Μαξιμιανό. Και αυτός, βλέποντας τον επίσκοπο αχνό γέροντα, του έδειξε όλα τα όργανα των βασανιστήριων για να τον φοβήσει. Δεν είχε μάθει ακόμη ο αυτοκράτορας πως η γενναιότης είναι της καρδιάς δύναμης και όχι του σώματος. «Βασιλιά μου», είπε ο επίσκοπος, «με όλα αυτά θα μπορούσες ίσως να τρομάξεις ανθρώπους που βλέπουν τη ζωή ως ειδονή και το να την στερηθούν θα το θεωρούσαν ως εσχάτη τιμωρία. Για μένα αγαπητότερες μου είναι οι απειλές και οι τιμωρίες, γιατί ποθώ να ενωθώ με τον Κύριό μου. Θα με ευεργετήσεις αν με θανατώσεις». Του τσάκισαν πρώτα με πέτρα το σιαγόνι και ύστερα του διετρύπησαν με πειρακτωμένες περώνες τους αστραγάλους. Τον ράβδισαν με σκληρότητα και του φόρεσαν στα γεροντικά του πόδια χάλκινες πειρακτωμένες περικνημίδες. Η πόνη ήταν οδυνηρή, μα η οδύνη για την αγάπη του Χριστού ήταν η δονή για τον Άγιο. Ένιωθε να τον φλογίζει η δίψα του Θεού. «Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού μου», επανελάμβανε τους λόγους του ψαλμοδού. «Δίψασε η ψυχή μου τον Θεό, τον δυνατό, τον ζωντανό, πότε θα φτάσω να αξιωθώ να δω το πρόσωπο του Θεού μου». Με τα λόγια αυτά εξέφραζε τον πόθο που συνείχε και κατέκαιε την ψυχή του. Τι κι αν τον περνούσαν από τον βασανιστικό τροχό, τι κι αν τον έκαιγαν με αναμένες λαμπάδες, ζούσε μεταρσιωμένος μεταξύ ουρανού και γης. Ο αυτοκράτορας ένιωσε ταπεινωμένος μπροστά στην καρτερία του γέροντος επισκόπου και διέταξε την αποκεφάλισή του. Το απόγευμα οι χριστιανοί πήραν το τίμιο λείψανο και το ενταφίεσαν με τιμές. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου το 304 μετά Χριστόν.

Σαν τον διψασμένο στρατοκόπο πέρασε από την ζωή αυτή ο Άγιος Ιερομάρτης Άνθιμος για να καταπαύσει με τον μαρτυρικό του θάνατο και να ξεδιψάσει κοντά στο Θεό που είναι η πηγή του ζώντος ύδατος. Πανανθρώπινο αίσθημα η δίψα της ψυχής και ανάγκη ο πόθος του ξεδιψασμού. Μόνο που κάποτε χάνουμε το δρόμο μας και πέφτουμε σε επικίνδυνα βαλτοτόπια και προσπαθούμε να σβήσουμε τη δίψα μας σε θολά νερά. Στις λογής κατεφημισμό ψυχαγωγίες και διασκεδάσεις που αποδεικνύουν τη ζωή μας άφρονη και ξέφρενη, χωρίς φρένο δηλαδή. Πόσο επίκαιρο θα ακουγόταν και σήμερα το παράπονο του Θεού στον προφήτη Ιερεμία. «Εμέ εγκατέλειπον πηγήν ύδατος ζωής και όριξαν εαυτής λάκους συντετριμένους». Πράγματι, αδικούμε πολύ τον εαυτό μας, γιατί εγκαταλείψαμε τον Θεό την πηγή που ξεδιψά την ψυχή μας και ανοίξαμε λακκούβες χαλασμένες που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό και ψάχνουμε να ξεδιψάσουμε εκεί μέσα. Όμως άλλο είναι να ξεδιψάς σε κρυστάλλινες πηγές και άλλο να τζαλαβουτάς σε λασπονέρια. Αλλά ας μην απογοητευόμαστε, γιατί πάντα υπάρχει εκείνος που προσκαλεί όσους διψούν να τους ξεδιψάσει. «Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», λέει. Χρειάζεται να κάνουμε μια στροφή ή καλύτερα μια μεταβολή για να ξεδιψάσει χορταστικά η ψυχή μας και να δροσιστεί η ύπαρξή μας. Αξίζει να την κάνουμε με σπουδή και χωρίς αναβολή.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 1:3-20-24, δεύτερον 1:5. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος Απόστολος, ουκ απ' ανθρώπων, ουδέ δια ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών και οι συνεμοί πάντες αδελφοί της εκκλησίες της Γαλατίας. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άδε γράφω ημίν, ιδού ενώπιον του Θεού ότι ου ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τα κλίματα της Συρίας και της Κιλικίας. Ήμην δε αγνοούμενος στο προσώπο της εκκλησίας της Ιουδαίας της εν Χριστώ. Μόνον δε ακούοντες ήσαν ότι ο διώκον ημάς ποτέ νυν ευαγγελίζεται την πίστη νυν ποτέ επόρθη και δόξαζον εν εμή των Θεών. Έπειτα δε 14 ετών πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυμα με τα Βαρνάβα συμπαραλαβών και Τίτων, ανέβηδε κατ' αποκάλυψην και ανεθέμην αυτή στο Ευαγγέλιο ο Κυρίσω εν της έθνηση, κατηδίαν δε της δοκούση, μήπως εις κενών τρέχω η έδραμον. Αλλούτε ο Τίτος, ο συνεμή Έλληνων, ειν αγκάσιν πετιμηθήνε, δια δε τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ή την εσπαρισήλθον κατασκοπήσε την ελευθερία νημών ή να έχουμε εν Χριστώ Ιησού ή να ημάς καταδουλώσονται. Εις ουδέ προς ώρα ανοίξαμε τη υποταγή ή να η αλήθεια του Ευαγγελίου διαμείνει προς ημάς. Με πιο απλά λόγια, ο Παύλος Απόστολος εντεταλμένος όχι από ανθρώπους, ούτε δια ανθρώπου, αλλά δια του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατρός, ο οποίος τον ανέστησε εκ των νεκρών και όλοι οι αδελφοί οι οποίοι είναι μαζί του προς τας εκκλησίας της Γαλατίας, χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Για όσα σας γράφω, ομολογώ ενώπιον του Θεού ότι δεν λέγω ψέματα. Έπειτα ήλθα εις τα μέρη της Συρίας και της Κιλικίας. Προσωπικώς, μάλιστα ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες του Χριστού εις την Ιουδαίαν. Μόνον άκουαν ότι εκείνος που άλλοτε μας κατεδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη την οποία άλλοτε ζητούσε να εξαφανίσει, και δόξαζαν εξαιτίας μου τον Θεόν. Κατόπιν, μετά από 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβα και πήρα μαζί μου και τον Τίτον. Ανέβηκα δε έπειτα από αποκάλυψη και ανέπτυξα εις αυτούς, ιδιαιτέρως δε εις τους φημισμένους, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω εις τα έθνη, μήπως μάτια τρέχω ή έτρεξα. Αλλούτε και ο Τίτος ο οποίος ήτο μαζί μου αναγκάθηκε να περιτιμηθεί, αν και ήτο εθνικός, ακριβώς ένεκα των παρισάκτων ψευδαδέλφων οι οποίοι παρισέφρισαν δια να επιβουλευθούν την ελευθερία μας που έχουμε ως πιστοί του Χριστού Ιησού προς τον σκοπόν να μας υποδουλώσουν, εις τους οποίους ουδέ προς στιγμήν δέχτηκαν να υποταχθούμε δια να παραμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, κεφάλιον 5, 1-20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης εις την χώραν των Γαδαρινών και εξελθόντι αυτό εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο ως την κατοίκησιν είχε εν της μνημείς και ούτε αλύσε συνουδήσει δυνατό αυτόν δίσε. Δια το αυτόν πολλάκις πέδες και αλύσες δεδέστε και διεσπάστε υπ' αυτού τας αλύσεις και τας πέδας συντετρίφθε. Και ουδείς αυτόν ίσχε εδαμάσε και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες ειν κράζων και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ειδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν, έδραμεν και προσεκίνησεν αυτό. Και κράξας φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμεί και εσύ, Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν, μη με βασανίσεις», έλεγε γάρ αυτό. «Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου και επιρώτα αυτόν τι σε όνομα». Και απεκρίθη λέγον λεγεών ονομάμι ότι πολίες μεν. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά ή να μη αυτούς αποστείλει έξω της χώρας. Ίνδε εκεί προς τα όρια γελιχείρων μεγάλη βοσκωμένη. Και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες. Πέμψον ημάς εις τους χείρους ή να εις αυτούς εισέλθομεν. Και επέτρεψεν αυτής ευθέως ο Ιησούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησαν οι αγέλοι κατά του κρυμνού εις την θάλασσα, ήσαν δε ως δυσκύλοι, και πνίγοντο εν τη θαλάσση. Οι δε βόσκοντες τους χείρους έφυγον, και ανήγγυλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς. Και εξήλθον ειδήν τι έστη γεγονός και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσιν τον δαιμονιζόμενον καθήμενον και ηματισμένον και σοφρονούντα τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβήθησαν. Διηγήσαν το δε αυτοίς οι δόντες πως εγένετο το δαιμονιζομένο και περί των χείρων και ήρξαν το παρακαλήν αυτόν απελθήν από τον ορίον αυτόν. Και εμβάντος αυτού εις το πλοίον, παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής ή να ή μεταυτού. Ο δε Ιησούς ουκαθήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό, «Είπαγε εις τον οίκον σου προς τους σους και ανάγγελον αυτής όσα σε ο Κύριος επίησε και ηλέησε». Και απήλθε και ήρξα το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη, όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον. Με πιο απλά λόγια, και ήλθαν εις το απέναντι μέρος της λίμνης, εις την χώραν των Γαδαρινών. Και κατά την έξοδον του από το πλοιάριον, αμέσως τον συνήντησε ένας, ο οποίος ερχόταν από τα μνήματα και είχε ακάθαρτο πνεύμα και κατοικούσε εις τα μνήματα, κι ούτε με αλυσίδες μπορούσε να τον δέσει κανείς, διότι πολλές φορές τον είχαν δέσει με δεσμά και αλυσίδες, αλλά αυτός είχε σπάσει τις αλυσίδες και συντρίψει τα δεσμά και κανείς δεν είχε τη δύναμη να τον δαμάσει. Πάντοτε νύχτα και ημέρα έμενε στα μνήματα και τα βουνά που εφώναζε και τραυμάτιζε τον εαυτό του με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησούν από μακριά, έτρεξε, τον προσκύνησε και φώναξε δυνατά. τι επεμβαίνει σε μένα, Ιε του Θεού του υψίστου, σε εξορκίζω εις τον Θεόν να μη με βασανίσεις. Διότι του έλεγε ο Ιησούς, πνεύμα κάθαρτον έβγα από τον άνθρωπον, και τον ερώτησε, ποιο είναι το όνομά σου, και αυτός απήντησε, Λεγεών, αυτό είναι το όνομά μου, διότι είμαι θα πολύ. Και πολύ τον παρακαλούσε να μην του στείλει έξω από τη χώρα. Εκεί κοντά εις το όρος έβοσκε μία μεγάλη αγέλη από χείρους και τον παρεκάλισαν όλοι οι δαίμονες και του είπαν, στείλε μας εις τους χείρους για να μπούμε μέσα σε αυτούς. Και τους το επέτρεψε. Και αφού βγήκαν τα πνεύματα τα ακάθαρτα, μπήκαν στους χείρους και όρμησε η αγέλη κάτω προς τον Κρυμνόν και στη λίμνη, ήσαν δε περίπου 2000 και πνίγηκαν στη λίμνη. Εκείνοι που τους έβοσκαν έφυγαν και το ανήγγελαν εις την πόλη και εις την Ήπεθρο, και ήλθαν οι κάτοικοι να ειδούν τι έγινε. Ήλθαν εις τον Ιησούν και είδαν τον δαιμονισμένο που είχε λεγεώνα να κάθεται εντυμένος και να λογικεύεται, και εφοβήθησαν. Και εκείνοι που είχαν δει τι ακριβώς συνέβη εις τον δαιμονισμένο και εις τους χείρους, τους τα διηγήθηκαν και άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησούν να φύγει από τα σύνορά τους. Και ενώ έμπαινε εις το πλοιάριον, τον παρακαλούσε εκείνος που είχε τα δαιμόνια να πάει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του επέτρεψε, αλλά του είπε, πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου, και να τους πεις όσα ο Κύριος σου έκανε και πώς σε ηλέησε. Αυτός έφυγε και άρχισε να κηρύττει εις την Δεκάπολη τι του έκαμε ο Ιησούς, και όλοι εθαύμαζαν.
0: Εγάπησα τας εντολάς σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Οσίο Διονυσίου εν Ολύμπο, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Μάξιμο Κηρίτσι. Γέροντα, ευλογείτε την ευχή σας.
1: Ευλογείτε, κυρίω.
0: Γέροντα, στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει θέσει η Αγία μας Εκκλησία τον Σταυρό. Τι σηματοδοτεί, ποια μηνύματα μας δίνει η Κυριακή αυτή στην πορεία μας τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πώς εμείς να την εκμεταλλευτούμε καλύτερα?
1: Εγώ θα σας παρουσιάσω όσο μπορώ εν ολίγης τη σημασία του Σταυρού και σαν προτύπωση στην Παλαιά Διαθήκη και σαν γεγονός στην Καινή Διαθήκη και σαν βίωμα στην πατερική και αγιολογία, στην πατερική αγιολογία της Εκκλησίας μας.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά αρχίζει σταυρικά, θα λέγαμε, γι' αυτό και η Εκκλησία στο μέσον της βάζει σαν τύπο του αγώνας μας το Σταυρό του Χριστού. Το ξύλο λοιπόν αυτό του Σταυρού, από τότε που δέχθηκε το καθελωμένο σώμα του Χριστού, από ξύλο καταδίκης που ήταν

0: άλυπτο, ανερμήνευτο, ανεξιχνίαστο. Και από τη στιγμή που δέχτηκε τον κύριό μας θυσιαζόμενος επάνω στο σύλλο αυτό, πήρε τόση χάρη ώστε έγινε, όπως λέει η εμνολογία μας, αγγέλων δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Έγινε το σημείο των θαυμαστών και παράδοξων.
1: Στην Παλαιά Διαθήκη, Γέροντα, έχουμε προτυπώσεις του Σταυρού.
0: Υπάρχουν πολλές προτυπώσεις του Σταυρού που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα θα το δούμε το ξύλο της ζωής μέσα στο παράδεισο. Η εκδίωξη από τον παράδεισο ήταν να μην φάαινα η πρωτόπλαστη το ξύλο της ζωής, ώστε να γίνει το κακό αθάνατο. Δοκίμασαν το ξύλο της υπακοής και αν μένανε εκεί στο ξύλο της ζωής και τρώγανε, θα μείνει το κακό αθάνατο. Γίνεται ουσιαστικά αποτρεπτικόν του θανάτου. Η προστίνηση, σε ένα άλλο σημείο, βλέπουμε την προστίνηση του Ιακώβ. Ο Ιακώβ, βλέπουμε στη Γένεση, να ευλογεί τα δυο παιδιά του, όπως λέει, και πίστη Ιακώβ αποθνίσχων, έκαστον τον αιών Ιωσήφ ευλόγησεν και προσεκίνησε επί το άκρον της Ράβδου αυτού. Αυτό το άκρον της Ράβδου είναι ουσιαστικά ο Σταυρός του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έβαλε πάνω στο κεφάλι του Εφραίμ τη δεξιά του και στο κεφάλι του Μανασί την αριστερά του. Και οπότε έγινε το χέρι του Σταυρός. Το λέει η Παλαιά Διαθήκη, έβαλε κατά δύο τρόπο ώστε να είναι τα χέρια του εναλλάξ. Ο Ιωσήφ λοιπόν ουσιαστικά είναι τύπος του Χριστού. Η Ράβδος είναι τύπος του Σταυρού. Όπως ο Ιακώβ λοιπόν προστίνησε το άκρο της Ράβδου, έτσι και εμείς προστινούμε το άκρο του Σταυρού, δηλαδή το Χριστό. Να το δούμε και σε ένα άλλο σημείο, τη Ράβδο του Μωυσέως, στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι λέει ο Θεός στον Μωυσή? Έπαρον την Ράβδο, τη Ράβδο σου, και έκτενον την χείρα σου επί την θάλασσα και ρίξον αυτήν. Δηλαδή ψώνει τη Ράβδο κατά κόρυφα και εκτείνει το χέρι του οριζόντια και σχηματίζει σταυρό. Δια του σταυρού λοιπόν άνοιξαν τα ύδατα. Έχει αυτό το γεγονός ένα χαρούμενο αποτέλεσμα, που αποφεύγεται ο όλεθρος που θα πάθει ο Ισραηλίτης από τα στρατεύματα του Φαραώ. Σε ένα άλλο σημείο βλέπουμε την αποτύπωση του σταυρού που έβαλε ο Μωυσής στο νερό και γλυκάνθησαν τα ύδατα στην έρημο. Μετά τρεις ημέρες πορείες έδειξαν αυτό ξύλων και ανέβαλαν αυτό εις το ίδωρ και γλυκάνθη το ίδωρ. Όπως το ξύλο εκείνο γλύκανε τα νερά της μεράς, έτσι και το ξύλο του σταυρού γλυκαίνει τη γεύση του απογορευμένου ξύλου της γνώσεως. Εδώ θα αναφερθώ σε κάποια τροπάρια της Εκκλησίας μας που λένε τα εξής. «Ετύπου την χάριν του σταυρέ γλυκαίνουν μου εσείς τα ύδατα τα πικρότατα ξύλο και γάρ πικρίας παθών ερίστημεν της ή δυνάμει, διό ημάς γλύκανον ασπεζομένουσε εν κατανοίξη ψυχής», λέει ένα τροπάριο της Εβδόμης Οδής που το διαβάζουμε και το ψάλουμε τώρα την μέρα της Κυριακής Σταυροπροστινήσεως. Πού αλλού βλέπουμε? Βλέπουμε στην έρημο Ραφιδίν, με τη Ράβδο χτυπά την πέτρα και, όπως το λέει ο Θεός, πατάξει την πέτρα και εξελέσσεται εξ αυτής ίδωρ και πήγεται ο λαός. Και εδώ πάλι έχουμε την προτύπωση του Σταυρού. Όπως επίσης την αντιμετώπιση των αμαλικητών όταν ερχόντουσαν οι Ισραηλίτες από τη γη του Φαραώ στη γη της Επαγγελίας. Οι Αμαλικίτες ήταν απόγονοι, όπως ξέρουμε, από τον αγγονό του Ισαφ, τον Αμαλίκ. Ήταν ισχυρός λαός και δεν

0: μπορούσε να κατακτηθεί εύκολα. Γι' αυτό και τι έκανε αυτό, έκανε το θάνατο, ο Μωυσής, ενώ Αρών και τα στρατεύματα πολεμούσαν, ο Μωυσής μαζί με τον Αρών και τον Ορ ανέβηκαν σε ένα κοντινό βουνό και ύψωσε ο Μωυσής τα χέρια του στον ουρανό, κρατώντας τη ράβδο του, σχηματίζοντας έτσι σταυρό. Όσο είχε τα χέρια του ψηλά ο Μωυσής, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια του, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Γι' αυτό ο Αρών και ο Ορ κρατούσαν τα χέρια του Μωυσέως σε προσευχή, και έτσι που προεκόνησε εδώ τον Κύριο με το σταυρό, και έτσι νίκησαν τελικά οι Ισραηλίτες. Σε ένα άλλο σημείο έχουμε τα δηλητηριώδη φίδια που ύψωσε εκεί το χάλκινο φίδι σύμφωνα με την εντολή του Θεού Μωυσής, και όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, καθώς, η Καινή Διαθήκη, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφελ εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, για να πάσουν πιστεύουν σε αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων. Βλέπουμε δηλαδή καθαρά την προτύπωση. Τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, κυρίως στον Απόστολο Παύλο. Κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του Ευαγγελίου είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι και βγάλουμε από την πίστη μας το Σταυρό και την Ανάσταση, ουσιαστικά είναι μια κοινή θρησκεία και δεν έχει καμιά σχέση με τον αληθινό Θεό. Εξετάζοντας το Σταυρό του Χριστού, όπως λέει η Καινή Διαθήκη, βαστάζοντας το Σταυρό του Χριστού, εξήλθεν εις το λεγόμενο κρανίο τόπον, ως λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν, και μετά αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Τρεις λοιπόν σταυροί, ο ένας σταυρός του Σωτήρους, ο ένας του Μετανοούντος και ο ένας του Υβριστή. Δεν υπάρχει ύπαρξη στη γη χωρίς να φέρει σταυρόν. Η διαφορά είναι ότι ο σταυρός αυτών που πιστεύουν κάνει το Θεό ορατό. Ο σταυρός αυτών που προσχολούνται στον κόσμο είναι ένας σταυρός που είναι, φέρει μέσα του απογοήτευση, φέρει ύβρι και χαμό. Το σταυρό του Χριστού είναι ο κεντρικός σταυρός, είναι αυτός που σώζει, αυτός που φυγαδεύει τους δαίμονες. Έχουμε ένα ωραιότατο χωρίο εδώ του Γεωργορίου, του θεολόγου, ο οποίος λέει: «Φεύγε δολομήχανε από την καρδιά μου, φεύγε γρήγορα, φεύγε από τα μέλη μου, φεύγε από τη ζωή μου, μη σε χτυπήσω με τον σταυρό, τον οποίον τα πάντα τρέμουνε. Τον σταυρό φέρω στα μέλη μου, τον σταυρό στη ζωή μου, τον σταυρό στην καρδιά μου, ο σταυρός είναι η δόξα μου». Πώς ζούσαν οι πατέρες έντονα μέσα στην υπαρξή τους τη δύναμη του Σταυρού. Και όποιος, όπως λέει πάλι ο Κύριος, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστε αυτόν και αράτω τον Σταυρό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής, όπως θα δούμε και παρακάτω. Θα δούμε τώρα και πώς λέει ο Απόστολος. Εδώ παρουσιάζει τον Χριστό ο Απόστολος να γεύεται την πικρία του Σταυρού εμπειρικά. «Εν τις ημέρες της σαρκός αυτού», λέει, «δεήσεις και κυτηρείς προς τον δυνάμενο σώζεν αυτόν εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας εις ακουστής από της ευλαβίας και έπερον Υιός έμαθεν αφών έπαθεν την υπακοήν και τελειωθείς εγέννητο της υπακούωση αυτό πάση αίτιο σωτηρίας αιωνίου». Θέλει να πει εδώ ότι ο Χριστός είναι ο πρωτοπόρος της σταυρικής ζωής και δεν δίδαξε μόνο θεωρητικά, αλλά έπαθε με το Άγιο Σώμα του και τον πόνο του Σταυρού, και μάλιστα με έναν τρόπο μοναδικό, γιατί κανείς δεν έπαθε στη ζωή του, ας πούμε, δεν έπαθε κανείς πάθος σταυρικό ή μαρτυρικό τέτοιο όπως του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δεν θέλησε καμία βοήθεια και έπαθε χωρίς, παρόλο που ήταν παρούσα η Θεία δύναμη, στη Θεία Παρουσία, έπαθε ανθρωπίνος μοναδικά, χωρίς κανένας να τον βοηθάει. Έδωσε δηλαδή το δείγμα μιας τελείας, ας πούμε σταυρικής θυσίας, που κρύβει πάντα μέσα την αγάπη για τον άνθρωπο. Οπότε λένε εδώ οι πατέρες ότι ο Σταυρός με αυτόν τον τρόπο, αν τον μιμηθεί κανείς μέσω της δυνάμεις του Χριστού, πάντα ενσύ, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να ζήσουμε Σταυρό, αλλά πάντα με τη δύναμη του Χριστού, αν ο Σταυρός βιωθεί στη ζωή μας με τον τρόπο που θα αναφέρουμε παρακάτω, γίνεται μέσο να δούμε το Θεό. Ο Θεός λοιπόν γίνεται διαφανής δια του Σταυρού. Όταν σταυρωνόμαστε με τον Χριστό δια της αγάπης, και η αγάπη σε Αυτόν γίνεται αιτία να σταυρωνόμαστε, αλλά και ταυτόχρονος να βλέπουμε την χάρη του Θεού. Έργον λοιπόν θείας αγάπης που ενώνει τον αγαπώντα με τον αγαπόμενον, είναι ουσιαστικά ο Σταυρός. Να το δούμε αυτό, να το λέει Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης. Το όνομα του Θείου Έρωτος λέει δυνάμεως αστή ενωπιού και συνθετικής και διαφερόντος συγκρατικής εν το καλό και αγαθό. Η αγάπη, όπως λέει και ο Άγιος Διονύσιος, έκαμε τον Παύλο, να μην αισθάνεται μήτε ειδονήν, μήτε πόνων, μήτε φόβων, μήτε ανθρωπίνην όλος κλείσιν, αλλόλος να μεταβληθεί εις τον Χριστόν. Είναι η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό, η τέλεια. Σχεδόν όλοι οι Άγιοι δια των μαρτυρίων παρέδωσαν τη ζωή τους σε θάνατο. Ο Σταυρέ, λέει ο Απόστολος Ανδρέας, τον οποίον επόθων από την παλιά ζωή μου, ειδού τώρα όπου απολαμβάνω την τελείωση του πόθου μου. Ο Πέτρος από τον Έρωνα σταυρώθηκε και μάλιστα κατά κέφαλο, ο Φίλιππος επί Κλαυδίου, ο Άγιος Μάρτης Καλλιόπιος είναι μαθητής στο ίδιο Σιδεροπαγίδα, σταυρώθη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Αν θα δούμε τα αγιολόγια της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι την Ανάστασή τους, τη δόξα τους, οι Άγιοι μας την πήραν μέσω από ένα τρόπο σταυρικής θυσίας. Και οπότε, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Σταυρός δεν είναι πλέον μέσον πόνο και καταδίκης, αλλά είναι μέσον καυχήσεως. Εμείς δε μη γέννη το καυχάστε, εμείς εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμείς κόσμος εστάβλωτε, καγώ το κόσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον άλλος τρόπος ζωής παρά να σταυρωθούμε για την αγάπη του Θεού και ταυτοχρόνως να σταυρώσουμε και τον κόσμο, ο οποίος έχει περιπλακεί μέσα στην ύπαρξή μας με την κακουργία του διαβόλου. Η κάφηση λοιπόν του Σταυρού σημαίνει την ενθύμηση της ευεργεσίας και τη δικαίωση που πήρε ο άνθρωπος από το Σταυρό. Για το Σταυρό γνωρίζεται το μέγεθος της αμαρτίας και το μέγεθος της θείας φιλανθρωπίας. Όπου οι άλλοι ντρέπονται για το Σταυρό, ο Απόστολος βρίσκει το θησαυρό του στο Σταυρό. Μιμείται το πάθος του Χριστού για να συναντήσει την αγάπη του. Δηλαδή την αιώνια χαρά του, και κάθε ενόρατος βίος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένας Σταυρός. Θα το δούμε αυτό, να το λέει και ο Άγιος Μάξιμος. Ο φόβος του Θεού, Σταυρός αστή, και η μνήμη των άνω και η κυριότης κατά των παθών, είτε κατά του θυμού και της επιθυμίας, η αλλοτρίωση από τις αγάπες των συγγενών και φίλων για τον Θεό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος σταυρού. Ο Σταυρός, λέει ο Αβάς Σύχιος, είναι κατάργηση της αμαρτίας. Δεν μπορεί αλλιώς να αλλοτριωθεί η αμαρτία. Καταλύεται λοιπόν ο εθισμός των σπαθών όταν κανείς ζήσει ενσυνείδητα το Σταυρό του Χριστού. Καταργείται η πλάνη του νεός, όπου έρχεται η Χριστού ελευθερία, και η ανθρώπινη φύση πλέον γίνονται χαρούμενοι. αν σήμερα βλέπουμε θλιμμένους ανθρώπους, το βλέπουμε γιατί δεν μπόρεσαν να ζήσουν το Σταυρό, όχι του Χριστού, αλλά του μετανοούντος ληστού. Και ζουν συνέχεια τον Σταυρό, τον απογοητευτικό, ο οποίος καταλήγει σε θάνατο και όχι σε ζωή. Λοιπόν, ο Σταυρός τώρα κατά τους πατέρες της Εκκλησίας κατέχει σημαντική θέση μέσα στη ζωή μας. Αποτελεί πηγή πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Πάντοτε διαξήλου η ζωή, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Προκαλεί συγκέντρωση του νου. Από ένα μικρό, το Αβά Ισάκ, ιστόρημα που λέει το εξής. Όταν εκαθήμην, όταν καθόμουν κάποτε μπροστά στον Αβά ποιμένα και είδα αυτόν σε έκσταση να προσεύχεται, του είπα, Αβά πού ήσουνα, και αυτός μου είπε, ο αιμός λογισμός τέκνων όπου η Μαρία η Θεοτόκος. Ο λογισμός σου παιδί μου είναι εκεί που είναι ο λογισμός της Παναγίας. Πότε, όταν έστεκεν ενώπιον του Σταυρού του Κυρίου και έκλαιε. Και εγώ ήθελα με ταυτής πάντοτε είναι με και κλαίν. Και εγώ ήθελα να είμαι πάντοτε με αυτήν και να κλαίω για την θυσία που έκανε ο Θεός για μένα να με σώσει. Για το πάθος λοιπόν του Σταυρού καταργούνται τα πάθη, για το θανάτου ο θάνατος. Και ο Ρώσος Ανήσης λέγει ότι όποιος φεύγει από τη φαραωνική δουλεία της αμαρτίας πιστεύει πως η πνευματική ζωή είναι πικρή. Όμως με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού ο καταρατήν βίος γίνεται σιγά σιγά γλυκύτερος. Οι δαίμονες όταν δούνε το Σταυρό θυμούνται τον Εσταυρωμένο, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Γι' αυτό προτρέπει ποιήσουν τούτο το σημείον και αισθείων και πείνων και καθήμενος και οδεύων και απαξαπλώς επιπαντή πράγματι. Σταυρός δηλαδή πρέπει να είναι τρόπος ζωής και εσωτερικής και εξωτερικής μας. Ο Μέγας Αντώνιος διακηρύσει ότι για τους δαίμονες Σταυρός γίνεται δειλή, οι δαίμονες γίνονται δειλή. Δειλή γαρούτι εσύ και πάνι τρέμοντες όταν αντιλαμβάνονται Σταυρό. Γι' αυτό και λέει κάποιος Άγιος ότι τα πάντα μπορεί να μεταμορφωθεί ο διάβολος στη ζωή του ανθρώπου, να το πλανέψει, εκτός από Σταυρό. Σταυρός δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Επίσης, Άγιος Νεόφετος ο Έγκλειστος παραθέτει προφητικούς λόγους της Παλαιάς Διαθήκης για το ξύλον ευλογίας των Σταυρικών. Φέρνει μια ιστορία εδώ από τον Ισαΐα, την του Σταυρού Τριδεντρίαν, την εκ της Πεύκης και Κέδρου και Κυπαρίσου, θαυμαστό ενωθήσαν. Αυτή στηρίζεται στην προφητεία, όπως είπα, του Ισαΐου, ο οποίος απευθύνεται στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Και λέει, η δόξα του Λιβάνου προσέηξη εν Κυπαρίσου και Πεύκη και Κέδρο. Άμα, η δόξα λοιπόν του Θεού που θα έρθει από το Λίβανο, δηλαδή από ένα ξύλο, το οποίο θα είναι ταυτοχρόνως Κυπαρίσι, Πεύκο και Κέδρο, ταυτοχρόνως. Και δοξάσει τον τόπον των Άγιών μου και τον τόπον των ποδών μου δοξάσω. Οπότε η προφητεία αυτή αναφέρεται ακριβώς για το συγκεκριμένο ξύλο του Σταυρού, το οποίο ήταν από τα τρία αυτά, που δείχνουν και την Αγία Τριάδα εδώ πέρα, αλλά και ταυτοχρόνως δείχνουν ότι ο Θεός δόξασε τον λαό του, καταρχάς τον Ισραήλ και να συνέχει όλο τον κόσμο, για το Σταυρό του. Φέρει επίσης και την προφητεία του Ερεμίου, που λέει για το μακάριο ξύλων και τον Άγιον Άρτον Χριστόν προλέγει. Τι λέει ο Ερεμίας, δέστε και βάλουμε ξύλων εις τον Άρτον αυτού και εκτρίψουμε αυτόν εκ γης ζώντων. Ο Χριστός έλεγε, εγώ είμαι ο Άρτος. Οι Ιουδαίοι έλεγαν, Άρον Άρον στάβρωσαν αυτόν. Οπότε τον Άρτον τον ένωσαν με το ξύλο και οπότε ο Άρτος που είναι ο Χριστός επεκράτησε πάνω στο ξύλο και το αγίασε αντί να είναι μέσω θανάτου και συμφοράς. Ο ψαλμός του Δαβίδ. Και έστε ως το ξύλο των πυφετευμένων παρά τη διεξόδο των λιδάτων. Όταν καπών αυτό δώσει εν καιρό και το φίλον αυτού καπορίσεται. Βλέπε εδώ το σταυρό σαν ένα θείο έλεος. Το θείο έλεος το βλέπει σαν μια αειφορία ως φίλον που δίνεται μέσα από το σταυρό. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Θανάσιος με το σημείο του σταυρού και την πίστη στον Χριστό καταπατείται ο θάνατος, πάσα μαγεία πέπεστε και πάσα φαρμακεία καταργείται και πάνω τα είδωλα ερημούνται και καταλυμπάνεται. Πάσα άλογο συμπερνή πάβεται και πας της απογής της ουρανών αναβλέπει. Και ο Άγιος ο Παλωμάς θεωρεί ότι ο Σταυρός είναι η κατάργηση της αμαρτίας. Ο Άγιος Σημεών Αναστολόγος λέει ότι ο δεν έτερον εστίν των Σταυρών ημί την παντελή νέκρωση του ιδίου θέληματος. Σταυρό βλέπει εδώ το πώς κανείς να ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, οπότε καταρρίπτεται το λεγόμενο από τους πατέρες γνωμικό θέλημα που υψώνεται στο λογισμό μας σαν έπαρση και μπαίνει μέσα στο θέλημα του Θεού όπου ανακαλύπτεται στο βάθος της φύσεώς μας το θέλημα των κοινών της Αγίας Τριάδος που έβαλε ο Θεός. Ο Άγιος Κασιανός λέγει ότι όπου υπάρχουν τρία είδη σταυρού, ένας είναι εξωτερικές θλίψεις, ο άλλος είναι η πάλη κατά των παθών και ο τρίτος είναι η ολοκληρωτική παράδοση του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά χωρίς θυσία και χωρίς σταυρό. Και καταλήγουμε με το πώς μπορούμε εμείς πλέον να γινόμαστε μέτοχοι του σταυρού του Χριστού. Υπάρχουν εκούσες και ακούσες αστήσεις. Δηλαδή ως εκούσια άστηση σταυρική θα δούμε την προσπάθειά μας να καθαρίσουμε το νου μας από σκέψεις σταθρές, πονηρές, άτακτες, πλανεμένες, να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη και με την συνεχεία να καθαρίσουμε και τις αισθήσεις μας από τις εμπειρίες του κόσμου. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε και σωματικές αισθήσεις, όπως είναι η νηστεία και η εγκράτεια, όπως είναι η προσπάθεια να υποτάξουμε το σώμα στην ψυχή, να μην το αφήσουμε να επικρατεί πάνω στην ύπαρξή μας. Με διάφορες δοκιμασίες είναι μια δεύτερη προσπάθεια πρέπει να κάνουμε που έρχονται απ' έξω, να προσπαθούμε να τη μεταμορφώνουμε ως ένα σταυρικό πράγμα. Δηλαδή μια ακούσια άρση του σταυρού. Και ένα που είναι αποτελεσματικό αλλά είναι και λίγο δύσκολο, την ώρα που απ' έξω ή από μέσα πολεμούμαστε από τον πονηρό και αυτό είναι ένα είδος σταυρικής θυσίας, στο λογισμό μας πρέπει να βάλουμε ένα μηχανισμό που θα μετατρέπει πάντα με την ελπίδα στο Θεό τη θλίψη σε χαρά. Και αυτό θα μας το κάνει η προσευχή, που είναι και αυτό ένα άλλο είδος σταυρού, αλλά μέσα από την προσευχή όμως μπορεί κανείς να θωρακιστεί και να θωρακίσει όλη την ύπαρξή του και την εσωτερική, οπότε να μην τον πιάνουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, να είναι δηλαδή άτρωτος ο άνθρωπος και μέσα του να εργάζεται και συνεργάζεται ο Θεός, όπου όπως έκαναν και οι Άγιοι, θα βρίσκεται, όπως λέει κάποιος, ένα καταγόγιον θεώσεως, από όπου θα προσφέρεται πάντα, σαν απορίζα προς το δέντρο, η δυναμική ζωή του Θεού και έτσι θα προσφέρεται σε όλο τον κόσμο σαν δωρεά, όπως προσφέρθηκε από τον Χριστό. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορεί να βρει κανείς ένα μέρος, έναν τόπο αναπαύσεως. Παρά μόνο πάνω στο σταυρό, ο οποίος έχει ταυτοχρόνως και πόνο στην αρχή, αλλά ταυτοχρόνως και καθαρά και την παρουσία του Θεού. Και τελειώνω με μια ρίση ο πατρός Σοφρονίου, ο οποίος λέει το εξής, ότι πάντα πρέπει με την ταπείνωσή μας να βαδίζουμε προς την αλεστραμμένη πύρα, αλεστραμμένη κορυφή της πυραμίδος που ο Χριστός αναποδογύρισε ως αξία. Ενώ όλοι οι άρχοντες μπαίνουν στην κορυφή της πυραμίδας και καταξουσιάζουν τους υπολείπους, ο Χριστός μπαίνει στην κορυφή της πυραμίδας, αναστρέφει την πυραμίδα και βαστάζει, αντί να τον βαστάζουν οι άνθρωποι, και μας προτείνει και μας προτρέπει ο πατήρ Σοφρόνιος όλοι να βαδίζουμε την οδόν προς την κορυφή της αναστρεμμένης πυραμίδας. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτή τη θυσία του Χριστού και από αυτή την κένωση θα μας αποκολληθούν τα θεία μυστήρια που προβάλλει η Εκκλησία μας μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του κόσμου τούτου.
1: Γέροντα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ζητούμε την ευχή σας και την ευλογία σας.
0: Σέβομαι όλους.
1: Την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Μάξιμο Κυρίτσι, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου εν Ολύμπου.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας κάφημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου τη ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την νηπιαγωγό κυρία Ελένη Κοτανίδου για να συζητήσουμε, για να δώσει και αυτή το δικό της παρόν στην πρωινή μας εκπομπή, όπως το κάνει πολύ συχνά. Χαίρετε κυρία Ελένη.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε που σας ακούμε για άλλη μια φορά.
1: Και περιμένουμε... εγώ σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Περιμένουμε να σας ακούσουμε και πάλι με πολύ ενδιαφέρον. Ένα όμορφο θέμα είχατε ξεκινήσει πριν λίγες μέρες σχετικά με την αρχή της χρονιάς και τους στόχους που θέτεται μέσα στην τάξη σε συνεργασία με τα μικρά παιδιά, με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Και τώρα μας μένει να μας πείτε πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά να πραγματώσουν αυτούς τους στόχους.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι κάτι εφικτό και εύκολο αυτό.
1: Όλα τα ωραία θέλουν κόπους και προσπάθειες. Τα αγαθά κόπισκτώνται, όπως λέει και η παροιμία. Αλλά όμως εμείς οι μεγάλοι, αν πραγματικά αγαπούμε τα παιδιά μας, δεν θα πρέπει να κουραζόμαστε ποτέ, ούτε να φιδόμαστε τους κόπους και τις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε για το καλό τους. Έτσι λοιπόν, είχαμε πει ότι οι στόχοι και τα όνειρα των παιδιών μας θα γίνουν μια πραγματικότητα εάν εμείς οι μεγάλοι βοηθήσουμε πρώτα τον εαυτό μας να πλησιάσει το Θεό και μετά οδηγήσουμε και τα παιδιά μας στη στράτα του Θεού και τα βοηθήσουμε να αγαπούν το Θεό, τα πλάσματα του Θεού, τους ανθρώπους και τη δημιουργία του Θεού. Ξέρετε, ο Χριστός απίφθινε μία πρόσκληση σε εμάς τους μεγάλους, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικούς, είτε ως κηδεμόνες, μία βαρισίμαντη πρόσκληση. Είπε, αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσουμε εμείς. Θα τα αφήσουμε να πάνε κοντά στον Κύριο ή θα τους φράξουμε το δρόμο. Γιατί το παιδί γεννιέται με έμφυτο το θρησκευτικό συνέστημα, δεν το βάζουμε εμείς μέσα του. Όταν γεννιέται ένα παιδί, ένας άνθρωπος, έχει μέσα του από το Θεό φυτευμένο το θρησκευτικό συνέστημα. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να το καλλιεργήσουμε, να το τροφοδοτήσουμε, να το αναπτύξουμε και να οδηγήσουμε τα παιδιά μας κοντά στον πλάστη τους, στον Θεό Πατέρα. Αυτό όμως προϋποθέτει κάτι πολύ βασικό. Υπάρχει ένα προαπαιτούμενο για να γίνει αυτό. Και το προαπαιτούμενο αυτό είναι η θρησκευτική ζωή της οικογένειας. Όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει η παρουσία του Θεού και τα παιδιά αναπνέουν μέσα στην οικογένεια τον Χριστό, τότε μέσα στην καρδούλα του σιγά σιγά θεμελιώνεται η πίστη και η αγάπη στο Θεό. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να δουν εμάς τους μεγάλους να διαποτίζεται ολόκληρη η ζωή μας από το χριστιανικό μας πιστεύω. Να μας δουν να βιώνουμε την πίστη μας. Γι' αυτό θα το δουν και μέσα στο σπίτι και στην ψυχαγωγία και στα βιβλία που διαλέγουμε να βάλουμε μέσα στο σπίτι μας και στις συναναστροφές που έχουμε με τις άλλες οικογένειες και στις αρρώστιες μας. Τότε τα παιδιά μας πρέπει να μας βλέπουν να κάνουμε ζωή αυτό που τους λέμε, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, το να τα πάμε προς το Θεό. Το παράδειγμα είναι ακαταμάχητο. Έτσι πρέπει λοιπόν, όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχει σεβασμός στο Θεό, όταν υπάρχει εκκλησιασμός οικογενειακός, όταν υπάρχει προσευχή, όταν υπάρχει μυστηριακή ζωή, όταν υπάρχει μελέτη Αγίας Γραφής, όταν υπάρχει βοήθεια στο συνάνθρωπο, μια ατμόσφαιρα ενότητας και γαλήνης, όταν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν μέσα σε μια οικογένεια, τότε το έμφυτο θρησκευτικό συνέστημα του παιδιού θα βρει την κατάλληλη γη για να αναπτυχθεί ελεύθερα και αβίαστα. Και πρέπει εμείς οι μεγάλοι, οι γονείς, η εκπαιδευτική μέσα σε μία τάξη να δημιουργήσουμε αυτή την ομορφιά και την ειρήνη της χριστιανικής ζωής μέσα στην οικογενειακή μας εστία ή μέσα στην τάξη μας. Θα πρέπει μέσα στο σπίτι, ας πούμε, για να πάρουμε παράδειγμα τη μανούλα. Η μανούλα πρέπει να βρίσκει κάθε μέρα μια ήσυχη ώρα όταν τα παιδιά τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους και αυτή τελειώσει τις δουλειές τους και τελειώσουν και αυτά και τα μαθήματά τους, να μαζεύει τα παιδάκια της κοντά της όσο είναι μικρά ακόμη. Στις μικρές ηλικίες να τα παίρνει κοντά της, να τις διηγείται, να ακούνε τα παιδιά. Και εκεί μέσα στο βασίλειό της, μέσα στο σπίτι της, θα μιλάει στα παιδιά της για τη βασιλεία του Θεού, για τις αλήθειες της πίστης μας, και θα φυτεύει το σπόρο του καλού στις καρδιές των παιδιών, και από αυτόν το σπόρο θα βλαστήσει το λουλούδι της αγάπης τους προς το Θεό. Θα εφοδιαστεί η μανούλα με βιβλία από την Παλαιά Διαθήκη, ιστορίες από την Καινή Διαθήκη, και θα ζωγραφίσει τη μορφή του Χριστού στις καρδιές των παιδιών της. Θα υπάρχει η ώρα που ο Θεός θα μιλάει στην οικογένεια. Και ποια είναι η ώρα που ο Θεός μιλάει στην οικογένεια? Όταν εμείς μελετούμε μαζί με τα παιδιά μας από παιδικές εκδόσεις το Ευαγγέλιο, τη Βίβλο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τότε μιλάει ο Θεός στις καρδιές των παιδιών μας. Εκεί θα διηγηθεί η μανούλα, θα συζητήσουν, τα παιδιά θα προβάλλουν τις απορίες τους, τις απόψεις τους. Και η μανούλα με δεξιοτεχνία θα κατευθύνει μετά τη συζήτηση και θα περάσει στα παιδιά τις αξίες και τα μηνύματα που έχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Όλες αυτές τις πανανθρώπινες αξίες θα τις περάσει μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα υπάρχει όμως και κάποια ώρα μέσα στην οικογένεια που η οικογένεια θα μιλάει στο Θεό. Και πότε μιλάμε εμείς στο Θεό? Όταν προσευχόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε σπίτι να υπάρχει οικογενειακή προσευχή. Να μαζεύουν οι γονείς, να συγκεντρώνουν τα παιδάκια τους μπροστά στο εικονοστάσι, να ανάβει η μανούλα το καντιλάκι, να βάζει και τα παιδιά να βοηθάνε, να καίει λίγο θυμίαμα, έτσι. Και το πρωί-πρωί ενωμένοι όλη η οικογένεια στο ξεκίνημα της ημέρας να σταθούν μπροστά στο Θεό, για λίγο, έστω για 5 λεπτά. Μια σύντομη προσευχή που και έτσι να αρχίζει η μέρα με την ευλογία του Θεού. Και το βράδυ πάλι, αν ο μπαμπάς αργήσει να έρθει από τις δουλειές του και από τις υποχρεώσεις του, η μανούλα θα πάρει τα παιδάκια, θα πάνε μπροστά στο εικονοστάσι, θα γονατίσουν, θα τους μάθει τις πρώτες προσευχές να ψελίζουν. Και έτσι τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν να ανοίγει η καρδούλα τους στο Θεό. Το εικονοστάσι και η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, η Βίβλος, είναι τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Αυτά πρέπει να τα έχει κάθε οικογένεια. Αυτά στηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και στις δυσκολίες και στις δοκιμασίες και στις χαρές, και αυτά μεταφέρουν την ευλογία του ουρανού μέσα στο σπιτικό μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά θα πρέπει να έχουν αυτά τα βιώματα, αυτές τις εμπειρίες μέσα στην οικογενειακή τους εστία, μέσα στο σπίτι τους. Και αυτά θα είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός, ο μεγαλύτερος πλούτος που θα πάρουν και κουβαλήσουν μαζί τους αύριο μεθαύριο που θα φύγουν από το σπίτι τους και θα κληθούν να ζήσουν είτε σε μια άλλη πόλη για να σπουδάσουν, είτε να πάνε στο δικό τους σπιτικό, να στήσουν το δικό τους σπιτικό. Θα είναι η πρίκα τους. Αυτή θα είναι η πρίκα τους. Και έτσι θα γίνουν άνθρωποι. Άνθρωποι ευτυχισμένοι, ολοκληρωμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί, άνθρωποι της καλοσύνης. Ακόμη η οικογένεια θα πρέπει να έχει στο πρόγραμμά της τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Και είναι μεγάλη υπόθεση ο εκκλησιασμός της Κυριακής. Δεν πρέπει τίποτα να στέκεται εμπόδιο σε αυτόν. Ούτε η κούραση, ούτε οι δουλειές, ούτε ο πρωινός ύπνος για να ξεκουραστούν τα παιδιά, ούτε οι εκδρομές. Σε μια χριστιανική οικογένεια δεν πρέπει να στέκονται αυτά εμπόδια. Θα πρέπει οι γονείς να από μικρά τα παιδάκια να τα παίρνουν και να τα συνηθίζουν, τα ποδαράκια τους να συνηθίζουν να βαδίζουν στη στράτα που οδηγεί στο σπίτι του Θεού. Και εκεί μέσα μάλιστα συνειδητά θα τα έχουν προετοιμάσει και θα τα οδηγήσουν στη Θεία Κοινωνία. Και θα τους έχουν μιλήσει για την αξία της Θείας Κοινωνίας. Και χαρά σε αυτούς τους γονείς που τροφοδοτούν την ύπαρξη των παιδιών τους με τα άχραντα μυστήρια. Αυτά τα παιδιά δεν θα χαθούν. Από όσες θύελες και από όσες τρικυμίες και από όσες φουρτούνες και αν περάσουν στη ζωή τους, θα έχουν το χέρι τους, στο χέρι του Θεού, και θα μπορούν να ανταπεξέρχονται σε όλες τους τις δυσκολίες. Σε αυτό το έργο τους οι γονείς έχουν και συμπαραστάτες. Έχουν το πνευματικό της οικογένειας, το κατηχητικό σχολείο. Από μικρά, όταν οι γονείς πάνε για την εξομολόγηση, θα πρέπει να παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Να συνηθίζουν τα παιδιά, να γνωρίζονται με τον παππούλη, να μπορούν να του ανοίγονται, να του λένε τα προβλήματά τους, τις δυσκολίες τους. Και είναι μια ασφάλεια ζωής για τα παιδιά μας. Άλλοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Θεό κάνουν ασφάλεια ζωής για τα παιδιά τους, για να έχουν τα παιδιά τους κάποια χρήματα για τις δυσκολίες της ζωής τους. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί γονείς, πρέπει στα παιδιά μας να κάνουμε ασφάλεια πνευματική που να έχει αντίκρισμα στον ουρανό. Ο πνευματικός λοιπόν είναι μια ασφάλεια ζωής και το κατηχητικό σχολείο. Αυτά θα σταθούν στα παιδιά μας στους πειρασμούς και στις δυσκολίες τους. Αυτά θα βοηθήσουν το παιδί μας να μορφωθεί μέσα τους ο Χριστός. Να αγαπήσουν τον Χριστό. Και αν αγαπήσουν τον Χριστό και αγαπήσουν τη στράτα του Θεού, τότε δεν τα φοβόμαστε τα παιδιά μας. Θυμάμαι τον μακαριστό πατέρα Θεόφιλο που έλεγε: βοηθήστε τα παιδιά σας να αγαπήσουν το Θεό και ας κάνουν ό,τι θέλουν ύστερα. Ας πάνε όπου θέλουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα γίνουν μετά χαρούμενοι αγωνιστές και θα νικούν στις μάχες της ζωής, αφού μέσα τους θα έχει θρονιάσει στην καρδιά τους ο νικητής των νικητών, ο Χριστός. Επίσης η Μανούλα έχει και μια άλλη ευκαιρία, μια πιο πρακτική ευκαιρία, έτσι να συνδέσει τα παιδιά της με την αγάπη του Θεού, με την παντοδυναμία του, με τη σοφία του, μέσα από τη δημιουργία. Και ακόμη και στο σπίτι της που είναι, από το παράθυρό τους, από το μπαλκόνι τους, να πάρει τα παιδιά της να θαυμάσουν το ηλιοβασίλεμα, να χαρούν το ρόδισμα της Ανατολής, να δουν τον ουρανό με τα τόσα αστέρια. Και να μιλήσουμε, να πούμε στα παιδιά μας ότι όλα αυτά τα έκανε ο πλάστης μας, ο δημιουργός μας για μας. Για να τα χαιρόμαστε εμείς. Και να τους πούμε ότι όλα αυτά πειθαρχούν στους νόμους που έθεσε ο Θεός. Αυτά τα αστέρια κινούνται με ηλιγκιώδη ταχύτητα, χωρίς να ξεφεύγουν από την τροχιά τους ούτε ένα εκατοστό, ούτε ένα χιλιοστό. Υπακούν στους νόμους του Θεού. Και έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να δημιουργήσουμε ευκαιρίες να τους φέρνουμε συχνά σε επαφή με τη φύση όλες τις εποχές του χρόνου. Και τώρα που είναι χειμώνας και πέφτει λίγο χιόνι, να βγούμε, να παίξουμε το χιονοπόλεμό μας, να θαυμάσουμε, να πούμε πόσα καλά δίνει ο Θεός με το χιόνι, πόσες ευεργεσίες μας δίνει το χιόνι. Και η πανέμορφη ελληνική φύση, με τον ήλιο της, με τα νησιά της, με τα δάση της, με τα βουνά της, μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες να θαυμάσουν τα παιδιά μας τα μεγαλεία του Θεού και να πούν όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Και όχι μόνο να θαυμάσουν, αλλά να τα μάθουμε να μελετούν και να διδάσκονται από τη σοφία της φύσης. Από το μυρμήγκι που δουλεύει ακούραστο, από τη μέλισσα, από τα κρίνα του αγρού. Να γίνουν και αυτά σοφά μέσα από τη σοφία της φύσης. Θυμάμαι είχα διαβάσει κάπου για τον Μέγα Αντώνιο που τον γιορτάζαμε και πριν από λίγες μέρες. Που δεν κατήχε την θύραθεν σοφία, έτσι, την κοσμική σοφία. Όμως ήταν τόσο σοφός που ακόμη και οι βασιλιάδες και οι επίσκοποι πηγαίναν να τον συμβολευτούν. Και τον ρωτούσανε, πώς γίνεται εσύ πάτερ μου που δεν κατέχεις ούτε πτυχία ούτε μεταπτυχιακά ούτε τίποτε να είσαι τόσο σοφός. Και τους έλεγε ότι έχω πάντοτε μπροστά μου ένα μεγάλο βιβλίο. Το πρώτο φύλλο του είναι η γη με τα λουλούδια, με τα φυτά και με τα ζώα. Το δεύτερο φύλλο του είναι η θάλασσα με το πλήθος των ψαριών. Το τρίτο φύλλο είναι ο αέρας με τα πολύχρωμα πουλιά. Και το τέταρτο φύλλο είναι ο ουρανός με τα εκατομμύρια αστέρια. Σε αυτό το βιβλίο λέει γνώρισα την άπειρη σοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν και εμείς να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας μέσα από τη φύση να γνωρίσουν την άπειρη σοφία του Θεού και μέσα από την κτήση να αγαπήσουν τον κτίστη. Και ένα τρίτο να τα βοηθήσουμε να αγαπήσουν και τα πλάσματα του Θεού, την κορονίδα της δημιουργίας, τον άνθρωπο. Να γίνουν παιδιά της καλοσύνης με μια πλατιά καρδιά που θα μπορεί να συγχωρεί, να κατανοεί, να συμπαραστέκεται, να βοηθάει τον συνάνθρωπο. Βέβαια, ίσως αυτός ο στόχος στη σημερινή εποχή, που είναι η εποχή του ορθολογισμού και της τεχνολογίας, ίσως να μας φαίνεται έτσι ανεδαφικός και ανεφάρμοστος. Αλλά όμως, αν ψάξουμε μέσα βαθιά μας, θα δούμε ότι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για τον πλανήτη αυτό το πρόσταγμα του Κυρίου μας, το αγαπάτε αλλήλους. Αύριο μεθαύριο αυτά τα παιδιά θα βγουν στο στίβο της ζωής. Τι θα θέλαμε εμείς για τα δικά μας τα παιδιά? Να συναντήσουν την αδιαφορία, το μίσος και την κακία από τους συνανθρώπους τους? Ή θα θέλαμε να συναντήσουν καλοσύνη, κατανόηση και συμπαράσταση? Εφόσον λοιπόν εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να συναντήσουν καλοσύνη, θα πρέπει να τα μάθουμε να δίνουν και καλοσύνη, να στέκονται κοντά στους άλλους. Είναι ο χρυσός κανόν αυτό που είπε ο Κύριός μας. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια να το πετύχεις αυτό, να διδάξεις το παιδί σου το μάθημα της αγάπης στους άλλους ανθρώπους, γιατί όλοι μας φέρουμε μέσα μας τον παλαιό άνθρωπο. Αλλά όμως υπάρχουν βήματα που θα μας βοηθήσουν. Το πρώτο και εδώ, την πρώτη θέση την έχει το παράδειγμά μας. Όταν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον το παιδί βλέπει την έμπρακτη καλοσύνη, την έμπρακτη αγάπη, όταν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου βασιλεύει η κατανόηση, η αγάπη μεταξύ των μελών, τότε και το παιδί θα γίνει καλοσυνάτο, αβίαστα, χωρίς καμιά εξωτερική επιβολή, και θα μάθει το μάθημα της αγάπης όπως μαθαίνει να περπατάει, όπως μαθαίνει να μιλάει, θα μάθει και να αγαπάει. Θα μάθει να δείχνει καλοσύνη. Θα μάθει να συμπαραστέκεται. Ξέρετε, τα παιδιά δεν ξεγελιούνται. Δεν θα γίνουν αυτό που τους λέμε να γίνουν. Θα γίνουν αυτό που βλέπουν. Αυτό που μας βλέπουν να είμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν, πρέπει εμείς να βοηθήσουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας. Και αφού βοηθήσουμε τον εαυτό μας, έτσι θα βοηθήσουμε και τα παιδιά μας. Να μην τα επιτρέπουμε να κάνουν κακό στους άλλους, στους μαθητές τους, στους φίλους τους, να τους κοροϊδεύουν, να τους κατηγορούν, να τους χτυπούν. Και το επιχείρημα ποιο θα είναι? Θα ήθελες εσύ, παιδί μου, να σε χτυπούν οι άλλοι? Θα ήθελες εσύ να σε κοροϊδεύουν? Αφού αυτό που δεν θέλεις εσύ να το κάνουν, γιατί το κάνεις εσύ στους άλλους? Να τα συνηθίσουμε σε μικρά έργα καλοσύνης και συμπόνιας. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να μπορούν να δίνουν, να γίνουν δοτικά. Να δίνουν κάτι από τα παιχνίδια τους, κάτι από τα βιβλία τους, κάτι από τα ρουχαλάκια τους. Εμείς στο σχολείο έχουμε τον κουμπαρά της αγάπης. Και μια φορά το μήνα βάζουμε μέσα κάτι από το χαρτζιλίκι μας. Και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Και όταν πλησιάζουν μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, ανοίγουμε τον κουμπαρά της αγάπης, κάνουμε και ένα ωραίο μπλοκ με τις ζωγραφιές μας, τα βάζουμε σε ένα μεγάλο φάκελο και τα δίνουμε σε κάποια οικογένεια που ξέρουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, και τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα. Χαίρονται πάρα πολύ όταν δίνουν κάτι. Να τους δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να αναπτύξουν την αλληλεγγύη, να αναπτύξουν το αίσθημα της φιλανθρωπίας. Και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό που το βλέπω και στο σχολείο, έτσι που είναι λύνει πάρα πολλά προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων. Να τα βοηθήσουμε να μάθουν να συγχωρούν τους άλλους, να συγχωρούν αυτόν που το χτύπησε, αυτόν που το μίλησε άσχημα, αυτόν που το έσπρωξε. Γιατί τα παιδιά θέλουν κάποιες φορές να ανταποδώσουν αυτό που τους έκανε. Αν όμως το πεις ότι καλά, άνθρωποι είμαστε, ήταν ένα λάθος του συμμαθητή σου, ήταν ένα λάθος του φίλου σου, εσύ δεν κάνεις λάθη, δεν θέλεις εσύ να σε συγχωρούν οι άλλοι? Ο Θεός πώς μας συγχωράει εμάς και μας ανέχεται με τόσες κακίες που κάνουμε? Και να του πούμε και αυτό που λέει μέσα στο λόγο του Θεού: αν συγχωρήσεις τους άλλους και ο Θεός θα συγχωρέσει τις δικές σου κακίες. Να τους πούμε ότι ο πιο σίγουρος τρόπος για να αφοπλίσουμε τους εχθρούς μας είναι να τους δείχνουμε καλοσύνη. Τότε θα μας παραδεχτούν και τότε δεν θα είναι εχθροί μας, θα γίνουν φίλοι μας. Να τους διηγούμαστε ιστορίες από την εθνική μας ιστορία, ανθρώπους της αγάπης, εθνικούς ευεργέτες, από την πίστη μας. Να τώρα που πλησιάζουν οι τρεις ιεράρχες, να τους μιλήσουμε και να τους δείξουμε πόσο άνθρωποι της αγάπης ήταν οι τρεις ιεράρχες. Πώς φρόντιζαν και οι τρεις για τους αναγκεμένους, για αυτούς που είχαν ανάγκη. να τους θυμίσουμε την Αγία Θεοφανώ, τη Βασίλισσα της Αγάπης, που παρόλο που ήταν βασίλισσα, πήγαινε στα φτωχόσπιτα και έκαμνε δουλειές στους παππούδες και στις γιαγιάδες που είχαν ανάγκη και τους ψώνιζε και τους έπαιρνε και τα φάρμακά τους. Και μάλιστα να τους μάθουμε ότι άσχετα από το πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι σε μας, εμείς θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να ξεπερνούμε τις αδυναμίες των αλλωνών και να νικούμε με την καλοσύνη και με την αγάπη. Το παιδί πρέπει να ξέρει ότι όταν θα βγει στη ζωή δεν θα του είναι όλα ρόδινα και δεν θα το αγαπούν όλοι. Θα συναντήσει και την κακία, θα συναντήσει και την απόρριψη, αλλά θα πρέπει να έχει τη δύναμη να την ξεπερνάει και να νικάει με την καλοσύνη του. Αυτό που λέει, νίκα εν το αγαθό το κακό. Με όλα αυτά και με το παράδειγμά μας, δηλαδή με την άσκηση σε παιδικές πράξεις αγάπης, με την τροφοδοσία της ψυχής των παιδιών μας, με το Ευαγγέλιο, με παραδείγματα ανθρώπων που βίωσαν την αγάπη και πάνω απ' όλα με την προσευχή μας, καλλιεργούμε στις ψυχές των παιδιών μας το σπόρο της αγάπης στο Θεό και τα δίνουμε μια ορθή κατεύθυνση στην έφεση που έχει το παιδί να αγαπάει και να προσφέρει. Γιατί ξέρετε, το παιδί έχει έμφυτη την αγάπη και το να θέλει να προσφέρει. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να τα καλλιεργήσουμε και συγχρόνως τα προετοιμάζουμε να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά τόσο την καλοσύνη όσο και την κακία των ανθρώπων. Τους δίνουμε τα εφόδια και τους δείχνουμε το δρόμο για την αληθινή ευτυχία και για τον αληθινό πολιτισμό. Τότε νομίζω ότι αν αγωνιστούμε και αν προσπαθήσουμε εμείς σαν στόχο οι μεγάλοι για την καινούργια χρονιά να βάλουμε αυτό, δηλαδή από τη μια μεριά να βοηθήσουμε τον δικό μας εαυτό να σταθεί καλύτερα ενώπιον του Θεού, να τον εξοπλίσουμε, να εξοπλίσουμε τη φαρέτρα την προσωπική μας, να διαθέσουμε σε αυτό το χρόνο περισσότερο χρόνο για μελέτη, για προσευχή και βοηθήσουμε και τα παιδιά μας και τα παιδιά μας μας δουν εμάς να γινόμαστε καλύτεροι, τότε νομίζω θα έχουμε κάνει το βέλτιστο, το μέγιστο για τα παιδιά μας. Και ξέρετε, ο Άγιος Παΐσιος, είχα διαβάσει κάπου ότι λέει ότι η πνευματική κατάσταση των γονέων επηρεάζει πάρα πολύ την πνευματική πορεία του παιδιού τους. Σαν δροσοσταλίδα, λέει, πέφτουν η καλοσύνη και η αγάπη των γονέων και όσο ο γονέας προσπαθεί να διορθώσει και να βελτιώσει το δικό του τον εαυτό απέναντι στο Θεό, τόσο το παιδί του απαλά στην ψυχή του παιδιού του, χωρίς να το καταλαβαίνει ο γονέας, διορθώνοντας τον εαυτό του και δίνοντας το παράδειγμά του μέσα στην οικογένεια, απαλά η ψυχή του παιδιού του παίρνει τη χάρη του Θεού χωρίς να το καταλαβαίνει ο γονέας. Ας βάλουμε λοιπόν σαν στόχο δικό μας την καινούργια ζωή, πρώτον να οπλίσουμε εμείς το πνευματικό μας οπλοστάσιο και δεύτερον να κάνουμε πολλούς σκόπους, πολλές θυσίες για να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στο δρόμο, στη θεϊκή αγάπη, στο αγαπήσεις τον πλησίο, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίο σου ως εαυτόν, που είναι η ύψιστη εντολή και η ύψιστη αξία σε αυτή τη ζωή.
0: Μεγάλες αλήθειες μας παρουσιάσατε, κυρία Ελένη, και σπουδαία μηνύματα που μακάρι όλοι μας να τα έχουμε στο νου μας, είτε σε σχέση με τα μικρά παιδιά είτε και αποκλειστικά για τη δική μας ζωή.
1: Ακριβώς. Αυτά τα μηνύματα στον καινούριο χρόνο, αυτά τα μηνύματα πρέπει να έχουμε στο νου μας και στην καρδιά μας. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Θεό ίσως βάζουν άλλους στόχους και άλλες αποφάσεις. Να αυξήσουν τις περιουσίες τους, να αυξήσουν τους τίτλους τους, άλλα πράγματα. Αλλά ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι ο θησαυρός του είναι οι εντολές του Κυρίου και η ύψιστη εντολή είναι η εντολή της αγάπης όπως μας την παρέδωσε ο Κύριός μας, το αγαπήσεις, όπως το είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη εντολή. αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίου σου ως σε αυτόν. Τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί και τα παιδιά μας που τόσο πολύ τα αγαπάμε θα χαιρόμαστε να τα βλέπουμε πετυχημένα, χαρούμενα μέσα σε αυτή τη ζωή, όποιο επάγγελμα και αν ακολουθήσουν και όποιο δρόμο και αν ακολουθήσουν στη ζωή τους.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελένη Κοτανίδου, νηπιαγωγός, μας μίλησε σήμερα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να εκπληρώσουν τους στόχους τους για τη νέα χρονιά.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, για το οποίο μας μιλήσατε ήδη από τις αρχές της εβδομάδας και βλέπουμε ότι τα μηνύματα ολοένα και πληθαίνουν. Και μιλάμε για παραπλανητικά μηνύματα που φτάνουν σε πολίτες και τους ενημερώνουν τι, ότι έχουν παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι έχουν οφειλές και άλλα πολλά, με σκοπό βέβαια να τους παραπλανήσουν, να επισκεφθούν έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο και βέβαια να προχωρήσουν σε πληρωμή. Πρόκειται για απάτη. Το λέμε ξανά και ξανά. Θα μιλήσουμε όμως καλύτερα και θα τα πούμε με τον Γιώργο Παπαπροδρόμου, ο οποίος είναι ήδη κοντά μας, ο αντιστράτηγος εναποστρατείας, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε εδώ για άλλη μια φορά.
1: Καλησπέρα κύριε Κυματσίδα, αγαπητέ Θανάση. Καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν.
0: Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα προσπαθούν να μιμηθούν, να υποδηθούν δημόσιες υπηρεσίες, κρατικούς φορείς, την τροχέα. Τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά έχουν κατακλειστεί. Οι πολίτες λαμβάνουν συνεχώς τέτοιου είδους μηνύματα.
1: Θα έλεγα ότι έχουν χαρακτηριστικά μαζικής αποστολής αυτά τα γραπτά μηνύματα. Είναι προσπάθεια ξεκάθαρη αλίευσης δεδομένων, μάλιστα στο γνωστό phishing που λέμε, αλλά εδώ είναι η συγκεκριμένη υποκατηγορία μέσω των μηνυμάτων, είναι το γνωστό smishing θα λέγαμε, μέσω SMS δηλαδή. Εμφανίζονται ουσιαστικά να υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι προέρχονται από ξένες χώρες, μπροστά θα δούμε το SIN21, το SIN63 για παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνο αυτά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά και αόριστα φέρνουν ένα πανικό στον κόσμο, γιατί αφορά ενδεχομένως τη νέα διαδικασία που επίκειται να γίνει για τα θέματα βεβαίωσης των τροχονομικών παραβάσεων. Ακόμη καν δεν έχει εφαρμοστεί. Βλέπετε ότι οι κυβερνοεγκληματίες έχουν ανακαλύψει τους τρόπους και τις πηγές, θα έλεγα, για να μας παραπλανήσουν. Έτσι, και εδώ θέλει προσοχή. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε άμεση αντίδραση από την πλευρά της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας με σχετική της ανακοίνωση, λεπτομερή και με οδηγίες, το ίδιο και από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Θεωρώ ότι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής τελικά ήταν μια άσκηση για όλους μας, πώς πρέπει να προσέχουμε και τελικά πόσο επιφυλακτικοί πρέπει να είμαστε στα μηνύματα που δεχόμαστε γενικά. Κάτι το οποίο επανειλημμένως από την εκπομπή σας το έχουμε επισημάνει, το λέμε και θα το ξαναλέμε φυσικά όσο θα υπάρχει, θα έλεγα, η απουσία δεξιότητων ή θα έλεγα δεν είναι μόνο απουσία δεξιότητας κύριε Κλιματζίδα, είναι και καμιά φορά και η στιγμή στην οποία μας πετυχαίνουν αυτά τα μηνύματα. Έτσι, όλες τις ώρες της ημέρας δεν είμαστε στην ίδια, ναι, θα έλεγα, κατάσταση ανταπόκρισης γενικότερα στα μηνύματα. Και αν έχουμε και εκτιμένη ταχύτητα, είναι πολύ εύκολο να παραπλανηθούμε.
0: Τι πρέπει να πούμε στον κόσμο οπωσδήποτε να προσέξει, αν έρθει ένα τέτοιο μήνυμα, πώς μπορεί να αναγνωρίσει ότι πρόκειται εύκολα για απάτη, τι πρέπει
1: πέρα
0: να προσέξει.
1: Πέρα από το περιεχόμενο του μηνύματος, που μπορεί να έχει είτε αυτή τη μορφή με τις τροχονομικές παραβάσεις, αύριο μεθαύριο με την επιστροφή του φόρου, με διάφορα επιδόματα, όλα αυτά που περιγράψετε προηγουμένως, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε τον βασικό κανόνα. Ότι καμιά υπηρεσία, καμιά δημόσια υπηρεσία δεν θα μας ζητήσει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει ένας υποδεικνυόμενος δικτυακός τόπος που θα προσομοιάζει ενδεχομένως, γιατί δεν

0: Είναι αυτός ο τρόπος. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν τα στοιχεία μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, είναι τόσο εξόφθαλμη η περίπτωση αυτή που δεν αναγράφει ούτε αριθμό αυτοκινήτου, αριθμό κυκλοφορίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καλό είναι να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε να γνωρίζουμε με αφορμή αυτό να έχουμε εικόνα. Όσοι συνάνθρωποι που μας ακούν και μας βλέπουν έχουν τη σχετική εξοικείωση διαφορετικά μέσω των λογιστών τους ή ανθρώπων της οικογένειας που μπορούν να τους βοηθήσουν. Υπάρχει εφαρμογή στην πλατφόρμα τη MyAD, όπου εκεί ο καθένας, μπαίνοντας με τους κωδικούς, τους πιστοποιημένους, όχι σε αυτά που υποδεικνύουν στις σελίδες, εμείς έχουμε διαλέξει, έχουμε προεπιλέξει εμείς, με δική μας πρωτοβουλία δηλαδή, να το πω έτσι με απλά λόγια. Και εκεί μπορούμε να δούμε τι οφειλές έχουμε, αν είναι ένα μικρό πρόστιμο ή άλλο, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Έτσι, δεν είναι πλέον αυτή η διαδικασία βεβαίωσης αυτών των παραβάσεων. Σε κάθε περίπτωση είμαστε επιφυλακτικοί. Άρα δεν απαντούμε στα μηνύματα αυτά, δεν δίνουμε ευαίσθητα δεδομένα μας, δεν δίνουμε κανένα στοιχείο μας και από την άλλη προσέχουμε και παρατηρούμε πράγματα που έχουν χαρακτηριστικά του επίγοντος, έτσι προσπαθούν να μας φέρουν σε ένα πανικό, έτσι, άρα πολύ προσεκτική και σε αυτό στο περιεχόμενο το ίδιο, γιατί αν καθίσουμε κάτω και το διαβάσουμε και το παρατηρήσουμε θα βρούμε σίγουρα και συντακτικά και ορθογραφικά λάθη τα οποία δεν προσυδειάζουν στην εικόνα των εγγράφων ή των μηνυμάτων που στέλνουν οι επίσημες αρχές. Και σε κάθε περίπτωση το αναφέρουμε. Έτσι, δεν σβήνουμε τα μηνύματα αυτά. Γενικότερα δεν σβήνουμε οποιαδήποτε μηνύματα που έχουν σχέση με απόπειρα απάτης μέχρι που να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αν θα το καταγγείλουμε, αν θα το αναφέρουμε. Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι και η απόπειρα απάτης αποτελεί αδίκημα. Και ενδεχομένως αυτό θα πρέπει να προβληματίσει αυτό σε ό,τι αφορά τους πολίτες, έτσι. Από πλευράς των αρχών θα πρέπει να προβληματιστούν, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των εταιριών της κινητής τηλεφωνίας, των παρόχων της ανεξάρτητης αρχής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της ίδιας της πολιτείας με όλη τη θεσμική της διάσταση, έτσι ώστε τέτοια μηνύματα να μην φτάνουν στον κόσμο, να προστατεύεται το καταναλωτικό κοινό, γιατί δεν πάβει στην καλύτερη εκδοχή να είναι μια όχληση παραπάνω ή από το πουθενά. Δηλαδή, τέλος πάντων, θα πρέπει να προστατεύεται ο πολίτης με τα μηνύματα τα οποία δέχεται.
1: Ξέρετε, περιμένουν τώρα όλοι τα pass, τις επιταγές αυτές, είτε μιλάμε για το fuel pass που ακούστηκε, για τον τουρισμό ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι λογικό αυτό που είπατε κι εσείς, αν είναι κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που είμαστε και λίγο πιο χαλαροί. Πειθόμαστε εύκολα, έτσι. Πείθεται ο άλλος εύκολα, πατάει πάνω, μπαίνει σε κάποιον άλλον σύνδεσμο. Αλλά ακριβώς. Και ακόμα και να φτάσει εκεί, δεν πρέπει να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία, έτσι, ούτε να εισάγει κάρτες.
0: Ακριβώς αυτό είναι που θα μας αποτρέψει, θα μας προστατεύσει σε κάθε περίπτωση και θα έλεγα ότι εκμεταλλεύονται τη χρονική συγκυρία, έτσι, το timing που λένε, τη χρονική συγκυρία, οπότε προσαρμόζουν και τα μηνύματα και τις τακτικές τους ανάλογα. Φυσικά αυτοί ευελπιστούν σε ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή από τα 1000 μηνύματα που θα στείλουν και 2-3 παράδειγμα να είναι αυτό, ας πούμε να έχουν θύματα που θα υποκύψουν σε αυτό το πράγμα. Αυτό αποτελεί ενδεχομένως και τη λία τους εντός εισαγωγικών, άρα εμείς δεν πρέπει να τους διευκολύνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να συνεργαζόμαστε με τις αρχές, οι οποίες όταν αξιοποιούν σωστά τις πληροφορίες και όταν καταγγέλουμε, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, έχουν εξιχνιαστεί πολύ σημαντικές υποθέσεις και αυτό φυσικά οι πολίτες θα πρέπει να βοηθούν. Η πολιτεία από την άλλη θα πρέπει να εξυγχρονίσει τα μέσα που έχει, ήδη έχει πλατφόρμα που υπάρχει στο gov που μπορεί να καταγγείλει. Τα έχουμε πει και στην εκπομπή σας, οποιαδήποτε βελτίωση, εξυγχρονισμός ακόμα και του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης στην κατεύθυνση αυτή, το να υπάρχει ένας ειδικός εισαγγελέας που να επιβλέπει την πλατφόρμα, όλα αυτά τα λέμε με αφορμή αυτά τα πράγματα, γιατί καμιά φορά η θεσμική συμπλήρωση και θωράκιση καμιά φορά καθυστερεί γιατί μπαίνει σε γραφειοκρατικούς ρυθμούς, αντιλαμβάνεστε, και αυτό θέλει όλοι μας να το επισημαίνουμε. Και η πολιτεία να προσπαθεί σε καλύτερους χρόνους να μπορεί να ανταποκριθεί και να εξυπηρετεί τον κόσμο.
1: Κύριε Παπαδρόμου, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Να πούμε άλλη μια φορά τον κόσμο, έτσι, να συστήσουμε στον κόσμο να προσέχει, έτσι, να είναι προσεκτικός, να μην πείθεται εύκολα και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτή τη νέα εποχή. Από ό,τι φαίνεται θα το συναντάμε πολύ συχνά αυτό.
0: Και με την ευκαιρία, κύριε Κλιματσίδα, να θυμίσουμε στον κόσμο να επισκέπτεται και την σελίδα της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων, η οποία και αυτή με τη σειρά της πρέπει να εμπλουτιστεί. με τη βοήθεια ενδεχομένως των πανεπιστημίων μας, των ερευνητικών μας κέντρων, θα έλεγα της ακαδημαϊκής κοινότητας, γιατί και οι επιστήμονες αυτής της χώρας θα πρέπει να βοηθούν τον κόσμο στην ουσιαστική κατεύθυνση και να φτάνει το μήνυμα. Οι αρχές πράγματι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Θα αναβλέπουμε επίσης τις επίσημες ανακοινώσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, των ανεξάρτητων αρχών, όπως είναι η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και με την ευκαιρία αυτή, μια που λέμε αυτές τις αρχές, καλό είναι να τις επισκεφθούμε, έτσι, να τις βλέπουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε που μπαίνουμε στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές και σίγουρα κερδισμένοι βγαίνουμε μέσα από την πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ.
0: Νομίζω ότι ήταν
1: μεγάλη μας χαρά και η δική μας αλλά και των τηλεθεατών. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, αυτές οι αναφορές πληθαίνουν τώρα στο διαδίκτυο, σίγουρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνούν από μπροστά σας τα μηνύματα αυτά από κόσμο που τα έλαβε, αν δεν τα έχετε λάβει εσείς. Παραπλανητικά μηνύματα λοιπόν τύπου phishing σε πολίτες μέσω SMS, μια νέα πραγματικότητα στην οποία πρέπει να εκπαιδευτούμε. Αυτό λέμε πάντα με τον κύριο Παπαποδρόμου. Επιχειρούν να μιμηθούν, να υποδηθούν δημόσιες υπηρεσίες, κρατικούς φορείς, ακόμη και για επιστροφή φόρου τα μηνύματα αυτά. Μην πείθεστε, προσέξτε που βάζετε τα στοιχεία σας, τι πατάτε, γιατί μπορεί να βρεθείτε προεκπλήξεως. Να είστε επιφυλακτικοί σε μηνύματα για χορήγηση επιδομάτων, για επιστροφή φόρου, αλλά και για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι, που έχει ακουστεί πάρα πολύ τώρα με τις έξυπνες κάμερες που θα στέλνουν αυτόματα με SMS το πρόστιμο στο κινητό σας τηλέφωνο. Δεν εφαρμόζεται ακόμη αυτό, οπότε αυτά τα μηνύματα που έρχονται σε εσάς είναι απάτη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χορός Τατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική, θεία λειτουργία. 10 το πρωί η ευχή του Κολύβου των Αγίων, 6.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Η ώρα είναι 10:30.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με ένα τμήμα της περιηγητικής λέσχης της Θεσσαλονίκης και είχαμε μια γνωριμία από κοντά. Τα μέλη αυτής της περιηγητικής λέσχης αποτελούνται από σοβαρά πρόσωπα με επιστημονικές επιδόσεις αλλά και έντονο ενδιαφέρον και κρυφή λαχτάρα να γνωρίσουν και να επισκεφθούν ιερά προσκυνήματα, ιερές μονές, ιστορικά μνημεία, τόπους και χώρους που ομιλούν από μόνοι τους για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας και για την γενναιότητα και λαμπρότητα της φυλής μας. Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κάμνουν και μία ακόμη άλλη περιήγηση στις σελίδες της Αγίας Γραφής και απολαμβάνουν τη δροσιά της ψυχής και αισθάνονται ιδιαίτερη χαρά από αυτού του είδους της περιήγησης. Και εμείς περιηγητές στις σελίδες της Αγίας Γραφής συνεχίζουμε να μελετούμε από το 5ο κεφάλαιο στίχους 12 και 13 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, ιδένε του σκοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένος ημών εν Κυρίω, και νουθετούντας ημάς. Και ειγείστε αυτούς υπερεκπερισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών, ειρηνεύετε εν εαυτής». Με πιο απλά λόγια, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊστάμενοι σας εν Κυρίω και σας νουθετούν, και να έχετε προς αυτούς πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη για το έργο τους, να έχετε μεταξύ σας ειρήνη. Σεβασμό και αγάπη συνιστά ο Απόστολος Παύλος στους ιερωμένους της Εκκλησίας μας προς φιλής μας ακροατέ. Οι χριστιανοί οφείλουν και να τους σέβονται και να τους αγαπούν και να ακούνε τα λόγια τους, τις προτροπές, τις συμβολές και ποτέ να μην σκοντάφτουν στην ποιότητα της ζωής των. Γιατί εδώ υπάρχει κάποια αντίρρηση η οποία προέρχεται από τα κάποια λάθη των ιερωμένων ή από την απρόσεκτον ζωή των. Όταν οι χριστιανοί μας διαπιστώνουν κάποια ασυνέπεια στη ζωή των κληρικών, τότε σκοντάφτουν και διερωτώνται εάν και κατά πόσον πρέπει να σέβονται και να αγαπούν αυτούς τους ιερωμένους, εάν και κατά πόσον μπορούν ακόμα να είναι χριστιανοί, να εκκλησιάζονται και να έχουν καλές σχέσεις με το Θεό. Βεβαίως, το θέμα το έλυσε αυτός ο ίδιος ο Κύριος μας όταν προσήλθαν εις αυτόν διαμαρτυρόμενοι τροποντινά για την ασυνέπεια των διδασκάλων των οι Ισραηλίτες ακροατέ. «Κύριε», είπαν, «αυτοί εδώ άλλα μας διδάσκουν, αλλά άλλα ίδιοι κάνουν». Και τότε ο Κύριος μας τους είπε, «αυτά που σας διδάσκουν είναι σωστά, είναι αληθινά, τότε κι εσείς να τα ακούτε και να τα κάνετε. Μη σκοντάφτετε στην αδυναμία τους. Κατά τα λόγια αυτών ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε». Προκαταβολικά προς φιλής μας ακροατέ, πρέπει να πούμε πως η ελλαδική εκκλησία
διαθέτει τον καλύτερο από όλες τις άλλες εκκλησίες κλήρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στο σώμα των ιερωμένων δεν υπάρχουν και κληρικοί που ήδη δεν τιμούν το ράσο τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διοικούσα εκκλησία λαμβάνει τα μέτρα της και επεμβαίνει δυναμικά όπου και όταν παραστεί ανάγκη, φθάνουσα μέχρι και του σημείου να αποσχηματίζει τους αναξίους. Τους ιερωμένους τους τιμούμε όχι γιατί είναι άγγελοι, αλλά γιατί φέρουν το σχήμα και είναι πρεσβευτέ εκείνου τον οποίον εμείς αγαπούμε και τιμούμε. Όταν προσβληθεί ένας πρέσβης μιας χώρας, προσβάλλεται η τιμή και η υπόληψη της χώρας την οποία εκπροσωπεί ο πρεσβευτής. Άλλωστε, αυτό κάνουν και πολλοί χριστιανοί όταν συγκρούονται με κάποιον ιερωμένο. «Πάτερ», λέγουν, «σέβομαι το ράσο σου και δεν έχω να πω τίποτε άλλο». Αυτό έκανε και ο βασιλεύς της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν στην εκπολιτιστική του εκστρατεία βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και όταν οι Ιεροσολυμίτες βγήκαν να τον υποδειχθούν, ο Μέγας Αλέξανδρος βρέθηκε μπροστά στον αρχιεραβίνο. Το γενναίο παλικάρι της Μακεδονίας έκαμψε τη σπονδυλική του στήλη και ασπάστηκε το χέρι του αρχιεραβίνου. Οι γύρω του στρατηγοί αντέδρασαν γιατί τάχα τσαλακώνει το αξίωμά του. Και ο Αλέξανδρος απήντησε. «Τίμησα όχι αυτόν, αλλά εκείνον το όνομα του οποίου φέρει». Αυτό θα μπορούσε να επαναλάβει και κάθε χριστιανός όταν διαπιστώνει τα κάποια λάθη των ιερωμένων και την ασυνέπεια στο πιστεύω τους. Και επειδή ο λόγος περί βασιλέων, ας θυμηθούμε και το Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος σε παρόμοιες περιπτώσεις συνέστησε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα λάθη των ιερωμένων. Όταν είδεις κάποιον ιερωμένο αμαρτάνοντα, μη κοινολογήσεις την αμαρτωλή του πράξη και μη τον διασύρεις. Το καλύτερο που θα έχεις να κάνεις είναι να βγάλεις το επανοφόρι σου και να σκεπάσεις τον γυμνοθέντα από την αμαρτία ιερωμένου. Και πραγματικά, η συμβουλή του πιστού αυτού βασιλέως, το όνομα του οποίου η Εκκλησία μας έχει καταχωρήσει στον κατάλογο των Αγίων, δεν έχει χάσει την επικαιρότητά της και για τις ημέρες μας. Αν εσύ είδες τον κληρικό αμαρτάνοντα και σκανδαλίστηκες, γιατί κοινολογείς την αμαρτωλή του πράξη? Για να σκανδαλίσεις και τους άλλους? Αν εσύ έπαθες τη ζημιά, γιατί θέλεις να ζημιώσεις και τους άλλους? Δεν πρέπει ασφαλώς να λησμονείς ότι αυτός που γίνεται αφορμή σκανδάλου είναι ένοχος. Δεν είναι όμως λιγότερο ένοχος και ο σκανδαλιζόμενος? Για αυτού του είδους τις περιπτώσεις μας ομιλεί και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που ιδιαίτερα ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Κάποτε, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας χριστιανός περπατούσε χιλιόμετρα μακριά μέσα στην έρημο να συναντήσει ένα Άγιο ασκητή ερημίτη πνευματικό για να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Επί 15 συνεχή έτη περπατούσε τον ίδιο δρόμο και μπροστά στο πνευματικό εξομολογήτο τα κρίματά του. Σε μια τελευταία του επίσκεψη είδε με τα μάτια του τον πνευματικό του πατέρα να διαπράττει κάποια ακατανόμαστη αμαρτία και είπε μέσα του: «Πω πω Θεέ μου,
τι έπαθα, τι είδαν τα μάτια μου. 15 ολόκληρα χρόνια πήγαν χαμένα. Σε αυτόν τον αμαρτωλό άνθρωπο έλεγα τα κρίματά μου. Ο Χριστιανός σκανδαλίστηκε και γεμάτος πικρία πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να εξομολογηθεί. Καθώς περπατούσε πνιγμένος μέσα στους συλλογισμούς του, κόλλησε η γλώσσα του από τη στενοχώρια και από τη θλίψη. Περνώντας ένα ριάκι θέλησε να πιει λίγο νεράκι. Έσκυψε και με τις χούφτες του άρχισε να πίνει. Το βρήκε δροσερό και κρυστάλλινο. Τι γάργαρο νερό, θα πάω να πιω από εκεί που αναβλύζει. Κάποια στιγμή, καθώς προχωρούσε, βρέθηκε μπροστά σε ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Το δροσερό και γάργαρο εκείνο νερό έβγαινε από την νεκροκεφαλή κάποιου σκύλου. «Πω πω τι έπαθα, Θεέ μου!» «Μαγαρίστηκα», είπε. «Αυτό το δροσερό και κρυστάλλινο νερό βγαίνει από αυτό το κρανίο του σκυλιού. Δεν θα ξαναπιώ». Και εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια αγγελική φωνή που το έλεγε. «Άνθρωπέ μου, 15 ολόκληρα χρόνια έπινες από το κρυστάλλινο νεράκι και έσβηνες τη δίψα της ψυχής σου. Και τώρα που είδες από πού πηγάζει, τώρα μαγαρίστηκες, γύρνα πίσω». Ο σκανδαλισμένος Χριστιανός πήρε το μήνυμά του, έλαβε την απάντησή του και με ήσυχη πλέον τη συνείδησή του επέστρεψε στο εξομολογητήρι του πνευματικού, είπε τα κρίματά του και έλαβε την άφεση. Αλλά και ο Αββάς Αμμονάς έχει κάτι να μας πει. Κάποτε ο ξακουστός και περίφημος Αββάς Αμμονάς δέχθηκε ως επίσκοπος μία επίσκεψη σκανδαλισμένων χριστιανών, οι οποίοι με πόνο ψυχής κατήγγειλαν ορισμένα περιστατικά από την άτακτο ζωή ενός μοναχού. Οι καταγγέλλοντες ήταν τόσο πιστικοί, πράγμα το οποίο ανάγκασε τον επίσκοπο να ενεργήσει αστραπιαίως. Εμπρός τους λέγει: «Πάμε στο κελί του μοναχού για να πιάσουμε από αυτοφόρο το μοναχό με την αμαρτωλή γυναίκα που ήταν και η πέτρα του σκανδάλου». Ο ένοχος μοναχός, μόλις αντιλήφθηκε το ενοχλητικό επισκεπτήριο, έκρυψε αμέσως μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι την αμαρτωλή γυναίκα. Και όταν οι ερευνητές πέρασαν το κατόφλι του κελιού, ο επίσκοπος Σαμονάς, που είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί, στρογγυλοκάθισε πάνω στο πιθάρι λέγοντας τους άλλους να ψάξουν παντού για να βρουν την αμαρτωλή γυναίκα. Και το αποτέλεσμα ήταν ολοφάνερο. Τεκμήρια ενοχής δεν βρέθηκαν και οι σκανδαλισμένοι πιστοί ανεχώρησαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία τις καταγγελίες των. Και ο Αββάς Αμμονάς, απευθυνόμενος στον αμαρτωλό μοναχό, του συνέστησε να προσέχει πολύ και να μην λησμονεί πως πάντα υπάρχει ο δρόμος της μετανοίας. Η σύνεση του επισκόπου έφερε σε βαθιά συνέστηση και μετάνοια τον ένοχο μοναχό, ο οποίος από την ημέρα εκείνη έθεσε τέρμα στον αμαρτωλό δεσμό που έγινε αφορμή και τον εαυτό του να εκθέσει και τους χριστιανούς να σκανδαλίσει. Η θαυμαστή και υπέροχη αυτή συμπεριφορά του Αββά Αμμονά τροχοπέδησε τη φαντασία των σκανδαλισμένων χριστιανών, διασφάλισε το κύρος της εκκλησίας από τον διασυρμόν και έδωσε την ευκαιρία στον πεσμένο μοναχό, χωρίς να τον διασύρει, να οδηγηθεί στη μετάνοια και στη σωτηρία. Αλήθεια, τι συγκλονιστικό
και εύγλωτο γεγονός. Προσφυλείς μας, ακροατέ, ιερωμένοι της Εκκλησίας μας, με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες, ομοιάζουν καταπληκτικά με τα σκουριασμένα καλώδια της ΔΕΗ, που μέσα τους περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα και μας φωτίζει και μας θερμαίνει και μας ζωογονεί. Τα σκουριασμένα καλώδια μεταφέρουν τη Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που μας φωτίζει, που μας θερμαίνει, που μας αγιάζει και μας σώζει. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε πως οι ιερωμένοι μας είναι οι ταχυδρόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτοί μας μεταφέρουν τα χαρμόσυνα μηνύματα, τα γράμματα που γεμίζουν τη ψυχή μας από εσωτερική αγαλίαση και αληθινή χαρά και ευτυχία. Κανένας μας ποτέ δεν εξετάζομαι αν το πρόσωπο του ταχυδρόμου είναι όμορφο ή άσχημο, αν έχει καρκινώματα ή αν έχει πληγές. Δεχόμαστε το γράμμα και αδιαφορούμε για το πρόσωπο του ταχυδρόμου. Ταχυδρόμοι και οι κληρικοί μας της Βασιλείας των Ουρανών πρέπει να απολαμβάνουν το σεβασμό και τις αγάπες μας ανεξαρτήτως τι πρόσωπο φέρουν και τι καρδιά διαθέτουν. Όμως, για να τελειώνουμε προσφυλής μας, ακροατέ, κάνουμε μια θερμή έκκληση σε όλους τους πιστούς, σε όλους τους χριστιανούς, στο πλήρωμα της Εκκλησίας μας, να σέβονται όλοι και να αγαπούν τους ιερωμένους, ιδιαίτερα στις ημέρες μας που υπάρχει ένα αντικληρικό πνεύμα και ψάχνουν αφορμές και ευκαιρίες να κατηγορήσουν τους ιερωμένους, και αυτό για να κολονίσουν την πίστη των χριστιανών στην Εκκλησία και στο πρόσωπο του Χριστού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί για μία ακόμη φορά το δικό μας ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να λύσουμε θέματα που αφορούν την υγεία μας και την αντιμετώπιση τους. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ειδικότητα της αιματολογίας με έναν άξιο εκπρόσωπό της, τον κύριο Χατζη Ιωαννίδη Αριστοτέλη. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φρυνίδη, για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αιματολογία. Η αιματολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει τις παθήσεις που έχουν σχέση με τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή τα ερυθρέα αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, ο μηχανισμός της πήξης και της αιμόστασης. Το λέω κάνοντας πρώτα μία διευκρίνηση. Πολλοί κόσμος μπερδεύει τους αιματολόγους με τους μικροβιολόγους. Επειδή λέμε αιματολογικές εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις του αίματος, ο αιματολόγος δεν είναι ο μικροβιολόγος. Ο αιματολόγος είναι ένας κλινικός γιατρός. Κλινικός γιατρός, δηλαδή, που θα είναι μπροστά στον ασθενή, να τον εξετάσει, να τον δει για ποιο λόγο έχει, παραδείγματος χάρη, ανεμία, που θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, χαμηλό αιματοκρίτη, χαμηλά ερυθρά, ή χαμηλά λευκά, ή χαμηλά αιμοπετάλια, ή εν πάση περιπτώσει διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά λοιπόν, έτσι, σαν μια σύντομη εισαγωγή.
0: Μ' άρεσε που κάνετε ένα γερό μπάσιμο. σαν λευχαιμία ακούγονται όλα αυτά. Μια οξία έκβαση αιματολογικής πάθησης.
1: Induction που λένε και στο χωριό μας, της αιματολογίας.
0: Έτσι ακριβώς. Θα ανάψουν τα αίματα λοιπόν.
1: Ναι, φυσικά. Καλησπέριζουμε λοιπόν και στους τηλεθεατές μας. Και το θέμα το οποίο θα θίξουμε έτσι λίγο πιο εκτενώς είναι της ανεμίας.
0: Έτσι,
1: ας πούμε, για το λόγο επέλεξε αυτό το θέμα, με την έννοια ότι και πιο συχνό είναι και είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος το αντιμετωπίζει και πολλοί κόσμος καλό είναι να ξέρει κάποια πράγματα, δηλαδή πίσω από το φάρμακο που θα πάρουν, πίσω όλο αυτό, να ξέρουμε λίγο για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και πώς γίνονται και γιατί γίνονται.
0: Επειδή όπως προλογίσαμε, το κανάλι της 4Ε είναι παγκόσμιο και αυτή τη στιγμή μας βλέπουν και μας ακούνε από άκρους άκρους τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία και όλη η χώρα μας από άκρους άκρου σε όλη την Ελλάδα, περιμένουν από εσάς, γινόμενοι όλοι εξαίματος αδελφοί, να μάθουν για αυτό που ρέει μέσα στο σώμα μας, το οποίο είναι σπάνιο λόγω της αιμοδοσίας, όπως ακούμε, είναι πολύτιμο γιατί αυτό μεταφέρει τη ζωή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και συγγένειες εξαίματος αλλά και διχασμούς μεγάλους, πολέμους. Επειδή έχουμε αυτή ακριβώς την παρέα που είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα θέλανε να μάθουν για εσάς, από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα, κάποια πράγματα, και έχουμε σήμερα την χαρά πως φτάσαμε εδώ να μας ενημερώσετε για την ειδικότητά σας και τα θέματά της.
1: Ονομάζομαι Αριστοτέλης Χατζιωαννίδης, γεννήθηκα το 1984 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία μεγάλωσα και τελειώνοντας το λύκειο πέρασε στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων το 2002 και συνέχεια ολοκληρώνοντας την φίτησή μου στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Παύλα Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επέλεξα κατόπιν, μετά την ορκομοσία μου, την ειδικότητα της αιματολογίας, την οποία και άσκησα στο ΜΕΝ 424 και κατόπιν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου βρίσκεται η πολύ γνωστή αιματολογική κλινική, στην οποία περιλαμβάνεται και η μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των κεμοποιητικών κυττάρων.

0: είπε και ο κ. Φινίδης. Το αίμα είναι αυτό το υγρό που υπάρχει στις φλέβες μας, που χωρίς αυτό δεν ζούμε, που αυτό μας δίνει τη ζωή, αλλά αυτό καμιά φορά μας βάζει έτσι σε κάποιους μπελάδες. Και γι' αυτό υπάρχει, αυτό δίνει και την απάντηση στο τι είναι η αιματολογία και γιατί, όπως είπαμε, τον ορισμό, την αρχή.
1: Κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή. Πλέον όλοι περιμένουν να ακούσουν τα τόσα ενδιαφέροντα που σπάνια ακούμε και ήρθε η ώρα να δούμε την Δεσποινίδα Αθανασία, η οποία θα μας δώσει την ευκαιρία να καταλάβουμε όλοι μας απλά τι είναι ο αιματολόγος.
2: Πάσχα στο χωριό. Μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων, πριν το Σάββατο του Λαζάρου, περιμένω με ανυπομονησή να το επισκεφθώ. Πρώτη δουλειά της θείας Χρυσούλας και των άλλων γυναικών είναι να νοικοκυρέψουν τον ναό του Αγίου Γεωργίου, ώστε να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους πιστούς. Με μεγάλη μου έκπληξη, η θεία δήλωσε πως φέτος δεν θα συμμετάσχει. Αγωνιώντας, έτριξα σπίτι της και τη ρώτησα: «Θεία, είναι αλήθεια?» «Δυστυχώς, ναι, Αθανασία μου. Νιώθω πολύ κουρασμένη και αδύναμη.» «Μπαμπά, τα έμαθες για τη θεία?» «Φυσικά, Αθανασία μου. Δεν παρατήρησες ότι έχασε βάρος και το ροδαλό της χρώμα?» «Ω, ναι! Είναι άδικο! Είναι άδικο, γιατί είναι η αγαπημένη μου θεία!» «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Σήμερα κιόλας θα επισκεφτούμε τον αιματολόγο και σύντομα θα γίνει καλά.» «Μπαμπά, θα της αλλάξει αίμα?» «Όχι ακριβώς, Αθανασία μου. Με δυνατά φάρμακα όμως και την κατάλληλη θεραπεία, η θεία θα είναι του χρόνου στις πασχαλινές προετοιμασίες του ναού.»
1: Αιματολογία. Δεν χρειάζεται πολλά να σκεφτούμε για τι διαπραγματεύεται, με τι ασχολείται, και πραγματικά είναι μια ειδικότητα η οποία φοβίζει, είναι μια ειδικότητα που συνήθως μας παραπέμπουν προς τα εκεί, είναι μια ειδικότητα που συνήθως καταλήγουμε εκεί μετά από άλλους γιατρούς, ειδικότητες, συμπτώματα, φαρμακευτικές αγωγές ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στην υγεία μας. Σήμερα δώσατε μια νέα αρχή και υποσχέσεις ότι αυτό τον δράκο της αιματολογίας θα τον κάνουμε αρνάκι, όλοι μας να καταλάβουμε ότι ναι μεν, είναι σαν τις άλλες ειδικότητες, μπορούμε να έχουμε διάγνωση, εξέταση, θεραπεία, χωρίς φόβο, με ποιότητα ζωής. Δεν είναι μόνο νοσοκομιακή ειδικότητα, νοσηλεία, μεταμοσχεύσεις ή λευχαιμίες, πράγματα δηλαδή που μας οδηγούν στην αφαίρεση, στην απώλεια της ζωής μας. Και μέσα από αυτά ξεκινούμε αυτή την αποδόμηση, το ξεδόντιασμα αυτής της μάγισσας, της κακιάς, της μαύρης που λέγεται αιματολογία, να την κάνουμε μια χριστιανή κυρία, όμορφη, που να λάμπει από το φως του Θεού για να βοηθήσει τους ανθρώπους που βάλλονται οποιασδήποτε ηλικίας, οποιοδήποτε φύλου, από το πρώτο δευτερόλεπτο που βγαίνουμε στην ζωή και φυσικά κατά τη διάρκεια όλης μας της εγκυμοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό ότι το αίμα είναι μια εξέταση που από τη στιγμή που μένει εγκυμονούσα, η μάνα είναι αυτό που εξετάζει και δίνει τον δρόμο για μια επιτυχή και αποστολή να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι. Επομένως, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Από την ώρα που συλλαμβάνουμε, από την ώρα που γίνεται αυτό το μέγιστο θαύμα που ο Θεός μας έδωσε την ευλογία να αναπαραγόμαστε. Από τη στιγμή εκείνη λοιπόν το ρόλο της αιματολογίας μέχρι τα γεράματά μας, μέχρι την ασθένεια κάποια στιγμής. Έτσι ας ανοίξουμε καταρχήν τον δρόμο και στη συνέχεια να δούμε και τις γειτονιές.
0: Ωραία λοιπόν, μια και μου δώσετε αυτό το καλό πάτημα. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή της ζωής, από το γονιμοποιημένο άριο και κατόπιν το έμβριο και το κύριο,

0: αίμα και τη γέννηση και τα λοιπά. Σίγουρα το αίμα είναι, είναι ο πρώτος διάβλος επικοινωνίας πρώτα απ' όλα της μητέρας με το παιδί. Δηλαδή, αν φύγουμε και από την επιστήμη και το πάμε έτσι λίγο στο πιο μεταφορικό και στο πιο τέτοιο, είναι ο πρώτος δεσμός κυριολεκτικά πλέον εξαίματος. Είναι ένα αίμα που όπως όλο το γενετικό υλικό, είναι ένα συνδυασμός του μητρικού και πατρικού γενετικού υλικού, προφανώς όπως συμβαίνει, το οποίο θα δώσει κάποιες κατευθυντήρες και το οποίο μάλιστα από την επικοινωνία αυτή πλακούντα, μέσα του πλακούντα μητέρας εμβρίου δίνει τη δυνατότητα πολλές φορές, τώρα λίγο βγαίνω από την ειδικότητά μου, αλλά ακόμα και σε prenatal testing, δηλαδή σε προγεννητικούς ελέγχους, παίρνοντας αίμα από τη μητέρα, σε αντίθεση με παλιότερα που παίρνουμε το αμνιακό, ξέρω εγώ κτλ., από τη μητέρα για να δούμε το έμβριο, το γενετικό του υλικό, αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός αυτό ότι μέσω του μητρικού, ότι στο μητρικό αίμα, ότι αν εν μέρη, σε μικρό ποσοστό, ανακατεύονται τα δύο αίματα μητέρας εμβρίου, ας πούμε, είναι ένα επίσης σημαντικό, ένα σημαντικός παράγοντας που δείχνει τη σημασία επίσης του αίματος.
1: Η κληρονομικότητα δηλαδή έχει σχέση με το αίμα?
0: Όχι σχέση με το αίμα. Είναι, περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει τα πάντα με την έννοια δηλαδή ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό θέλω να πω ότι το αίμα είναι ο βέκτορ, είναι ο φορέας μέσα στον οποίο κυκλοφορούν όλα αυτά, ας πούμε, δηλαδή όλο αυτό το γενετικό υλικό, δηλαδή το γενετικό υλικό το οποίο υπάρχει σε κάθε ιστό του σώματος φυσικά, αλλά το αίμα είναι αυτό που, θέλω να πω, ο υπόλοιπος ιστός, το έσω και το εξωβλαστικό δέρμα του εμβρίου, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά είναι συστατικά, βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται. Το αίμα είναι αυτό που μετακινείται και ανταλλάσσει όλες αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί έχει σημασία η ομάδα αίματος σε αυτή την φάση?
0: Η ομάδα αίματος έχει σημασία και πάνω σε αυτό πρέπει να πούμε ότι η ομάδα αίματος προφανώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, να πούμε και να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο μας ακούει, είναι τα βασικά συστήματα, το άμπο και το ρέζος, δηλαδή οι ομάδες αλφα, βήτα και μηδέν, και με το ρέζος το θετικό και αρνητικό, και επιθετικού ρέζους υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και άλλες υποδιαιρέσεις, ο φαινότυπος του ρέζους, το CDE, μικρά εγκεφαλαία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ που θέλω να καταλήξω, ότι μπορεί, επειδή το αίμα του παιδιού, η ομάδα του παιδιού δεν θα είναι η ίδια με της μητέρας, γιατί απέρνει, όπως γίνεται πάντα στην γενετική, από της μητέρας και από του πατέρα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η μητέρα να αναπτύξει αντισώματα αντιρέζους, παραδείγματος χάρη, αν είναι ασύμβατο με το παιδί. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι ότι επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι είναι η φύση.
1: Και γεννιέται το παιδί και πάλι κάνουμε μια αιματολογική εξέταση. Άμεσα, πάλι με το αίμα να δούμε πράγματα.
0: Πάλι το αίμα. Ναι, ουσιαστικά, ακόμα και αν το σκεφτούμε έτσι, ναι, το αίμα είναι ο πιο γρήγορος και άμεσος τρόπος για να παίρνουμε πληροφορίες. Ακόμα και μια και αναφέραμε την κύηση, σκεφτείτε ότι ένας από τους πιο βασικούς και καθοριστικούς τρόπους να επιβεβαιώσουμε μια κύηση στην αρχή της είναι η β' χωριακή γονιδροτοπίνη, που είναι μια εξέταση πάλι του αίματος. Άρα πάλι από το αίμα ξεκινάνε όλα. Θα μου πείτε, βέβαια, εντάξει, είναι και το νούρον, αλλά εν πάση περιπτώσει, μιλώντας για αίμα, είναι και αυτό επίσης. Άρα είναι πριν από τη γέννηση, κατά τη γέννηση, παντού το αίμα.
1: Και μέσα από το αίμα, είτε της μάνας, είτε του βρέφους που εξελίσσεται στην συνέχεια, ναι, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και επομένως όσο περνάμε, ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή. Και εδώ δημιουργούνται κάποια θέματα, προβλήματα, πώς αναγιγνώσκουμε αυτά ή τι βλέπουμε μέσα στα χαρτιά. Καλά θα ήτανε, έτσι με απλά λόγια να πούμε, μέσα από τις εξετάσεις αίματος τις αιματολογικές γενικότερα, τις πιο δημοφιλείς. Τι σημαίνει για τον καθένα μας, ας ξεκινήσουμε, ο αιματοκρίτης.
0: Ο αιματοκρίτης. Αιματοκρίτης, λοιπόν, αυτό που λέμε αιματοκρίτης είναι ένα ποσοστό, γι' αυτό έχει και τιμή επί της 100, είναι το ποσοστό των ερυθρών επί του συνολικού όγκου του αίματος, ο οποίος αιματοκρίτης αναλογεί με την τιμή της αιμοσφαιρίνης. Εμείς, ας πούμε, στην καθημερινή πράξη πιο πολύ λειτουργούμε με βάση την τιμή αιμοσφαιρίνης πέρα με την τιμή αιματοκρίτη, γιατί είναι έτσι κάτι λίγο πιο απτό. Την αιμοσφαιρίνη τη μετράμε σε γραμμάρια, ενώ τον αιματοκρίτη το μετράμε σε ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δείγμα, για να, είναι ένας δείκτης για να δούμε αν βρισκόμαστε εντός ή εκτός των ορίων. Όπου, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, στο κάθε χαρτί εξέτασης μας γράφει και όλα. Δηλαδή, ακόμα και ο μη γιατρός βλέπει, ας πούμε, και ο κάθε ασθενής, ότι τα όρια είναι τόσο, άρα είμαι εντός, είμαι προς τα πάνω, είμαι προς τα κάτω. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει αυτός ο μπούσουλας φυσικά, αλλά όμως έχει να κάνει όμως και με διάφορες άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να έχει λίγο πιο χαμηλό αιματοκρίτη ή αιμοσφαιρίνη, αλλά δεν είναι μόνο σαν απόλυτη τιμή πόσο είναι η τιμή. Είναι και συγκριτικά το πριν με το μετά. Δηλαδή, άλλο είναι ότι να υπάρχει μια απότομη πτώση, μια απότομη αύξηση, και άλλο είναι να υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, πλατό, δηλαδή ότι να είναι ένας σταθερός αριθμός και ο οργανισμός, γιατί ο οργανισμός στη λίγο χαμηλή τιμή, αν είναι, ξέρω εγώ, το 33-34, ας πούμε, 35, μπορεί ο οργανισμός να βρει τις ισορροπίες του, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να λειτουργεί και να ζει κανονικά, χωρίς να έχει κάποιο έλλειμμα, χωρίς να έχει συμπτώματα αυτής της έλλειψης, επειδή ακριβώς ο οργανισμός βρίσκει. Άρα, τι θέλω να πω, ότι ναι μεν είναι τα νούμερα όπως και με τα μετάλλια, όπως και με τα λευκά, ας πούμε, ότι δεν είναι μόνο τα όρια αυτά που βάζουν τα εργαστήρια και τα bold γράμματα όταν είναι κάτι προς τα πάνω προς τα κάτω. Θέλει και λίγο μια κριτική σκέψη.
1: Επομένως, ο πεθερός μου που τρελαίνεται να κάνει εξετάσεις και κοιτάει και τα αποτελέσματα, το ότι αν δει κάτι έξω ή πάνω ή πιο κάτω από τα όρια δεν σημαίνει κάτι, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον αντίστοιχο γιατρό. Ναι. Επομένως, αυτό που λέμε γενική αίματος, καταρχήν, γιατί τη λέμε έτσι?
0: Είναι μια γενική εξέταση αίματος. Ουσιαστικά, τι βλέπουμε στη γενική αίματος. Στη γενική αίματος μετράμε τα κύτταρα, δηλαδή είναι το κύτταρο ζωντανός οργανισμός, ας πούμε, που είναι στο αίμα. Βασικά, να το θέσουμε αλλιώς. Τι περιλαμβάνει το αίμα, τι υπάρχει στο αίμα. Είναι τα κύτταρα, λοιπόν, αυτά τα κύτταρα, τα οποία μετά θα μιλήσουμε και το πώς δημιουργούνται τα κύτταρα, γιατί υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής κυττάρων που λέγεται μυελός των οστών. Είναι, λοιπόν, τα κύτταρα αυτά, τα οποία είναι έμβια, ας το πούμε, ως κύτταρα. Βέβαια, είναι κύτταρα χωρίς δικό τους DNA, χωρίς να παράγονται τα ίδια, αλλά παρόλα αυτά είναι κύτταρα. Και το υπόλοιπο περιεχόμενο του αίματος είναι ο ορός, ο οποίος ορός περιλαμβάνει όλα τα διάφορα στοιχεία που ξέρουμε και ψάχνουμε και τα λοιπά, και το πλάσμα με τους υπόλοιπους παράγοντες πήξης. Οπότε το πρώτο που θέλουμε να δούμε είναι να μετρήσουμε αυτά τα κύτταρα.
1: Επομένως, θα πρέπει, όπως είπατε, για τον αιματοκρίτη που τον βλέπουμε και τον ξέρουμε όλοι, αλλά πολύ σημαντικότερο είναι η αιμοσφαιρίνη, την οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έχει μεγαλύτερη αξία από εκείνη. Τα υπόλοιπα που βλέπουμε, που λέει λευκά, ερυθρά, τι σημαίνει το καθένα με οπετάλια, αυτές, λοιπόν, τις χοντρές έννοιες?
0: Τα λευκά, λοιπόν, αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια είναι τα κύτταρα, είναι ένα σύνολο βασικά που αποτελούνται από κάποιους υποπληθυσμούς, τα οποία φαίνονται και αυτά παρακάτω στην εξέταση. Είναι τα κύτταρα που αποτελούν τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. Αποτελούνται από τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα, από τα λεμφοκύτταρα, από τα μονοπύρινα, τα ιωσινόφυλλα και τα βασαιόφυλλα. Αυτά οι πιο βασικές κατηγορίες και πιο αριθμητικά υπερέχουσες είναι τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα και τα λεμφοκύτταρα. Πολύ συχνά βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, τα ουδετερόφυλλα να αυξάνονται σε περίπτωση μικροβιακής λίμωξης, γιατί είναι τα κατεξοχήν κύτταρα τα οποία συμμετέχουν ως απάντηση σε βακτηριακές λοιμώξεις, ή μετά ότι η έλλειψη αυτών των κυττάρων, η κατάσταση που ονομάζεται ουδετεροπαινία, είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τον ανθρώπινο οργανισμό αυτό. Τα λεφοκύτταρα μετά, τα οποία αυξάνονται κυρίως σε περιπτώσεις υιογενών λοιμόξεων, αλλά επίσης ο αυξημένος αριθμός του χρειάζεται και περισσότερο έλεγχο για αν υπάρχει κάποιο λεμφοϊπερπλαστικό νόσημα, δηλαδή νόσημα που είναι συνέπεια αυξημένου αριθμού και αυξημένης παραγωγής και κυκλοφορίας λεμφοκυττάρων. Αυτά είναι οι βασικοί έλεγχοι, και το λέω ας πούμε γιατί στατιστικά είναι πολύ συχνές περιπτώσεις, αρκετός κόσμος που έχει αυτή η διαταραχή που λέμε αναστροφή τύπου, λίγο πιο ανεπίσημα. Δηλαδή ότι κανονικά τα ουδετερόφιλα πολυμφοπύρηνα είναι τα περισσότερα σε ποσοστό και σε απόλυτο αριθμό, και μετά στη συνέχεια έρχονται τα λεμφοκύτταρα. Όταν βλέπουμε τα λεμφοκύτταρα περισσότερα από τα ουδετερόφιλα, τότε χρειαζόμαστε μία διερεύνηση.
1: Τα ερυθρά.
0: Τα ερυθρά λοιπόν είναι τα κύτταρα τα οποία φέρνουν το οξυγόνο από τους πνεύμονες προς τους ιστούς, δηλαδή που τροφοδοτούν όλους τους ιστούς και τα όργανα του οργανισμού μας με οξυγόνο. Αυτή είναι η βασική τους σημασία, το σημαντικότερο έργο που επιτελούν τα ερυθρέα αιμοσφαίρια, και γι' αυτό μας είναι τόσο σημαντικά, γι' αυτό δίνουμε τόση σημασία στις χαμηλές τους τιμές. Και τα αιμοπετάλια τέλος είναι κύτταρα και αυτά του οργανισμού, τα οποία είναι η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης μιας αιμορραγίας. Δηλαδή όταν ένα αγκείο τραυματίζεται, λύεται η συνέχεια του τυχώματός τους, είναι τα πρώτα κύτταρα τα οποία θα κάνουν ένα πρωτογενή θρόμβο, θα σταματήσουν την αιμορραγία και την απώλεια αίματος. Οπότε αυτό σημαίνει επίσης ότι η έλλειψη ή χαμηλή τιμή των αιμοπεταλίων θα επηρεάσει αυτή τη διαδικασία της αιμόστασης.
1: Εκτός από τη γενική αίματος,
0: ναι,
1: υπάρχουν άλλες εξετάσεις που μπορούμε να δούμε για το αίμα, να το εξετάσουμε, εκτός από την αιμολυψία. Παίρνουμε το αίμα, το βάζουμε στο μηχάνημα και βγαίνει γενική αίματος. Πώς άλλες μπορούμε να μετρήσουμε αυτό το αίμα, να το δούμε?
0: Ένα
1: μικροσκόπιο από τι?
0: Να σας πω, ναι, για το μικροσκόπιο λοιπόν. Το μικροσκόπιο έχει το πλεονέκτημα ότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κάποια πράγματα όχι ακριβώς διακυμνού οφθαλμού, γιατί δεν είναι διακυμνού, με το μικροσκόπιο δηλαδή, με τη μεγέθυνση του μικροσκοπίου, αλλά βλέποντας ένα προς ένα τα κύτταρα. Ένα προς ένα τα κύτταρα, όχι ότι, εντάξει, τα μηχανήματα δεν έχουν πλέον στη σημερινή εποχή τόσο μεγάλο ποσοστό ή ενδεχόμενο λάθους, ωστόσο όμως είναι αλλιώς κάτι να το βλέπουμε με δικό μας μάτι, δηλαδή να βλέπουμε ένα προς ένα τα κύτταρα, κυρίως μιλώντας για τα λευκά που είναι διάφορες υποκατηγορίες που έχουν φυσιολογικές και μη φυσιολογικές μορφές, στην καθημερινή πράξη δηλαδή πιο πολύ για τα λευκά τα βλέπουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Φυσικά εννοείται και από τα ερυθρά παίρνουμε πολλές πληροφορίες και από τα αιμοπετάλια παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να μετρήσουμε αριθμητικά, αλλά να δούμε και ποιοτικά τι είδος κύτταρα υπάρχουν, αν έχουν την τυπική μορφολογία ή αν κάνουν κάποια δυσπλασία, δηλαδή παρεκκλίνουν από την κανονική τους μορφολογία, το οποίο μπορεί να μας δίνει αυτό μια πληροφορία, κάτι ας πούμε ότι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μπορεί να αυτό να μας οδηγήσει σε κάτι άλλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό επίσης όταν, ειδικά όπως ανέφερα στο προηγούμενο παράδειγμα για τα λευκά και για τους υποπληθυσμούς των λευκών, όταν οι αναλογίες μεταξύ τους δεν είναι καλές, το πρώτο που θέλουμε να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, θέλουμε να δούμε ένα δείγμα, ένα επίχρησμα που λέμε περιφερικού αίματος, δηλαδή ένα πλακάκι στο μικροσκόπιο, για να δούμε τι κύτταρα είναι αυτά τα κύτταρα. Γιατί το μάτι μας θα τα διαβάσει καλύτερα από τον αναλυτή.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο πλακάκι.
0: Το πλακάκι που λέμε στην καθημερινή πράξη, τα νοσοκομεία, ας πούμε. Ναι, ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με την παρακέντηση τι κερδίζουμε?
0: Λοιπόν, η παρακέντηση του ομιλού των οστών μας δίνει την δυνατότητα, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη τεχνική, δηλαδή εδώ πέρα παίρνουμε το δείγμα από τον ίδιο τον μυελό, είναι δηλαδή το υγρό στοιχείο που βρίσκεται μέσα στα οστά και όπου εκεί πέρα λοιπόν παράγονται τα κύτταρα, εκεί είναι που γεννιούνται τα κύτταρα. Ο μυελός περιλαμβάνει κύτταρα τα οποία είναι, είναι τα αρχαίγωνα κύτταρα, εν πάση περιπτώσει, που όπως είναι οι ερυθροβλάστες, οι οποίοι μας δίνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, οι μυελοβλάστες, λεφοβλάστες και τα επόμενα στάδια εξέλιξής τους, γιατί στατιστικά τα πιο πολλά κύτταρα στον μυελό, σε έναν υγιή μυελό ας πούμε, είναι οι ερυθροβλάστες, είναι τα μυελοκύτταρα με τα μυελοκύτταρα, είναι τα βασικά δηλαδή κύτταρα αυτά που είναι οι ενδιάμεσες μορφές μεταξύ άωρου και όριμου. Το λέω αυτό γιατί έχει επίσης πολύ σημασία ο μυελός, όχι μόνο εκτός από τους αριθμούς και τα ποσοστά, η όλη έτσι μορφολογία. Τι κύτταρα βλέπουμε, είναι κύτταρα τα οποία τα βλέπουμε πολλά μαζεμένα μαζί, τα βλέπουμε αραιά το ένα όπως το τόσο, γιατί είναι ουσιαστικά λίγες σταγόνες που αντικατοπτρίζουν, δηλαδή βλέπουμε μία σταγόνα και από αυτήν την σταγόνα κάνουμε μία επαγωγή στο σύνολο του αίματος φυσικά. Είναι ένα καλό δείγμα, αλλά γι' αυτό ας πούμε.
1: Επειδή ακούγεται παρακέντηση, μας φοβίζει. Πώς το παίρνουμε αυτό το δείγμα, τρυπάμε, πονάει, πόσο διαρκεί?
0: Λοιπόν, τρυπάμε, προφανώς πρέπει να τρυπήσουμε, γιατί αυτό το υγρό που θα πάρουμε βρίσκεται μέσα σε οστό, αλλά αυτό γίνεται εννοείται με τοπική αναισθησία χρησιμοποιώντας την ξυλοκαίνη, εννοείται, γιατί εντάξει, ναι, δεν γίνεται, θέλουμε δηλαδή να κάνουμε την εξέταση, αλλά παρέχοντας μια καλή ποιότητα στον ασθενή χωρίς να τον ταλαιπωρήσουμε παραπάνω φυσικά, εννοείται. Ναι. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αναρωφάμε είναι ο μυελός, ο οποίος είναι ένα υγρό λίγο πιο παχύρευστο από το αίμα, που περιλαμβάνει τα λεγόμενα μυελικά κοκκία, τα οποία φανταστείτε σαν κόκκους ζάχαρης, εν πάση περιπτώσει, μέσα στα οποία βρίσκονται τα κύτταρα αυτά. Και επίσης έχει και αρκετό λίπος ο μυελός μέσα, οπότε αυτός ο συνδυασμός, τα κοκκία με το λίπος, μας δίνουν την δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να το απλώσουμε στο πλακάκι για να έχουμε, γιατί με το κοκκίο είναι το ένα κύτταρο πάνω στο άλλο, δεν μπορούμε, πρέπει να τα έχουμε πιο όπλωτα, πιο ανοιχτά, για να μπορούμε να τα δούμε. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το
1: παρακέντηση
0: του μυελού.
1: Ο μυελός των οστών, ο οποίος παράγει το αίμα ουσιαστικά, από εκεί είναι η πηγή που βρίσκεται, ναι, μέσα στα οστά συνήθως. Αυτά παίρνουμε αυτό το υγρό και το μελετούμε, όπως παίρνουμε και το έτοιμο πια αίμα και το μελετούμε στο πλακάκι.
0: Νοήτε.
1: Όπως και το αίμα αυτό μέσα από τους μικροβιολογικούς αναλυτές, τη γενική αίματος για παράδειγμα, μπορούμε και εκεί να το εξετάσουμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο πεθερός μου τα βλέπει, όπως είπαμε, αυτά βλέπει ότι έχει μία ανεμία. Τι σημαίνει ανεμία?
0: Ανεμία
1: δηλαδή
0: σημαίνει,
1: δεν έχει λοιπόν αίμα πουθενά, ανεμία χωρίς αίμα, τι έγινε? Και ασπρίζει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το γεγονός ότι όλες αυτές οι ονομασίες, η ανεμία, η λευχαιμία κτλ., είναι ελληνικές λέξεις που δεν φτιάχτηκαν από Έλληνες. Να το ξεκινήσουμε έτσι γλωσσολογικά λίγο. Ήτανε οι λέξεις από τα χρόνια εκείνα της, του διαφωτισμού, δεν ξέρω πότε ακριβώς, που όταν δημιουργούνταν και εν πάση περιπτώσει στην Ευρώπη, θέλω να πω εκτός Ελλάδος φυσικά, υπήρχε αυτή η τάση της επιστημονικής κοινότητας να δίνει ελληνικά ονόματα και ελληνικούς ορισμούς σε επιστημονικούς όρους. Αν το ερμηνεύσουμε ελληνικά, το ανεμία είναι δηλαδή το αλφα, το στερητικό και το αίμα, ήταν εντάξει, δεν ήταν τόσο επιτυχής. Ο όρος παρόλα αυτά είναι ένας όρος που χρήσιμο που θέλω να πω είναι, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, είναι έτσι όπως είναι. Ουσιαστικά, άρα, πρακτικά τώρα ανεμία είναι η χαμηλή τιμή της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, δηλαδή κατ' επέκταση η ανεπάρκεια του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, λοιπόν. Δηλαδή όταν αυτά είναι χαμηλότερα από ό,τι θα πρέπει να είναι.
1: Επιγραμματικά, πότε συναντούμε ανεμία, σε ποιους ανθρώπους, τι συμπτώματα έχουν και ποιες είναι οι παθήσεις που κρύβονται?
0: Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η ανεμία είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι μια νόσος από μόνος. Είναι ένα σύμπτωμα, άρα είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων. Σύμπτωμα της ανεμίας, που και πάλι δεν είναι πάντα απαραίτητο να υπάρξει, για το λόγο που είπα πριν, ότι μπορεί να είναι η ανεμία που εγκαθίσταται απότομα ή η ανεμία που εγκαθίσταται τη βαθμία. Το βασικότερο σύμπτωμα της ανεμίας είναι η κόπωση, η καταβολή δυνάμεων σε σχέση με το, με το baseline, με, τα, με το βασικό προφίλ του καθενός. Και σίγουρα σε περισσότερη μείωση των τιμών φαίνεται και στο ιοχρότητα του δέρματος γενικότερα, που είναι και αυτό αποτέλεσμα του μειωμένου αριθμού ερυθρών. Αυτό είναι το σύμπτωμα. Το λέω με την έννοια γιατί κάποιος μπορεί όντως να έχει χαμηλά, αλλά να μην έχει αυτή την οχρότητα, να μην έχει αυτή την καταβολή δυνάμεων, επειδή έχει συνηθίσει ο οργανισμός του να είναι έτσι. Αυτό. Αλλά και η αλήθεια και το γεγονός επίσης, πάνω σε αυτό ήθελα να θίξω που είχατε πει στην αρχή, ότι σε εμάς τους αιματολόγους πολλές φορές οι ασθενείς έρχονται ως παραπεμπόμενοι από άλλους, από άλλες ειδικότητες. Αυτό σημαίνει πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο το σύμπτωμα που οδηγεί σε εμάς. Είναι κάποιες φορές οι τιμές, τα νούμερα δηλαδή. Όχι απαραίτητα. Ναι, δηλαδή μπορεί να μην υπάρξει το σύμπτωμα, ας πούμε, αλλά...
1: Ποιες παθήσεις είναι αυτές που έχουν σε σύμπτωμα την ανεμία, οι συχνότερες και οι επιγραμματικά, χωρίς να τις αναλύσουμε λεπτομέρειες?
0: Ναι, εννοείται. Είναι παθήσεις που βασικά σαν μηχανισμός είναι είτε ότι δεν παράγεται επαρκώς το αίμα και γι' αυτό έχουμε χαμηλό αριθμό ερυθρών, ή ότι παράγεται και καταστρέφεται. Μπορεί να ακούγεται λίγο τρομακτικό το καταστρέφεται, αλλά ότι ναι, είναι ένας καθαρά αυτοάνωσης μηχανισμός, ότι αντισώματα του οργανισμού καταστρέφουν τα ερυθρά, άρα μειώνεται ο αριθμός τους. Ή μετά μπορεί να είναι από κάποια απώλεια, δηλαδή απώλεια σε περίπτωση ενός σοβαρού τραυματισμού που υπάρξει μεγάλη απώλεια αίματος, εννοείται και αναμενόμενο είναι να μειωθεί ο αιματοκρίτης απότομα γι' αυτό το λόγο.
1: Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε αίμα είτε στα ούρα, είτε στα κόπρανα, είτε κάνουμε έμετο με αίμα, αιματέμεση, να έχουμε αυτή την απώλεια και την ανεμία, είτε κατόπιν τραυματισμού. Βέβαια, μπορεί να έχουμε και ανεμία εσωτερική που δεν φαίνεται κάπου το αίμα.
0: Φυσικά.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή της μεγαλοβλαστικής ανεμίας.
0: Ναι.
1: Εκεί τι συμβαίνει?
0: Η μεγαλοβλαστική ανεμία σημαίνει ότι είναι η περίπτωση που εν πρώτης φαίνεται λίγο αντιφατικό, αλλά ουσιαστικά δεν είναι αντιφατικό, δηλαδή ότι είναι μεν ανεμία, αλλά μεγαλύτερο το μέγεθος των κυττάρων. Το μεγαλύτερο μέγεθος των κυττάρων όμως, το οποίο συνοδεύεται με κλασικά πλην εξαιρέσεων και με υψηλές τιμές, χαμηλές τιμές, άρα ανεπάρκεια της β12 βιταμίνης και του φιλικού οξέως, ότι ουσιαστικά τα κύτταρα στα διάφορα στάδια ορίμασής τους, όσο πιο οριμάζουν, τόσο μειώνεται το μέγεθός. Άρα το μεγάλο μέγεθος δείχνει αορότητα του κυττάρου. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό, αυτό εξηγεί την περίπτωση της μεγαλοβλαστικής.
1: Η Χρυσούλα έντρομη, ενώ είχε αυτά τα συμπτώματα κόπωσης, αδυναμίας και τα λοιπά, δεν έμεινε μόνο στον όρο ανεμία, αλλά σε ανακοινώθηκε ότι έχει λευχαιμία. Τι σημαίνει λευχαιμία?
0: Η λευχαιμία λοιπόν, εντάξει, πρώτον η ετυμολογία της λέξης λευχαιμίας εμπίπτει σε αυτό που έλεγα πριν, ας πούμε. Η λευχαιμία λοιπόν είναι μία πάθηση, μία σειρά, βασικά δεν είναι μία λευχαιμία, είναι πολλές και διαφορετικές Είναι μια ομάδα παθήσεων οι οποίες είναι ουσιαστικά διαταραχή, είναι βασική διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, στην οποία κυκλοφορούν στο αίμα, πέρα από το μυελό, που στο μυελό είναι σε μεγάλο ποσοστό σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και στο αίμα το περιφερικό, αυτές οι άωρες μορφές κυττάρων, δηλαδή πιο άωρα, πιο ανώριμα κύτταρα του μυελού, που κανονικά θα έπρεπε να αναπτυχθούν αλλά δεν αναπτύσσονται, οι λεγόμενοι βλάστες, μυελοβλάστες ή λεφοβλάστες, ανάλογα αν είναι της μυελικής, αν είναι από τα κύτταρα του μυελού ή από τα λεφοκύτταρα. Γιατί έχουμε την οξία μυελογενή και τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, την οξία και τη χρόνια λεφοβλαστική λευχαιμία και άλλες, σε βάση περιπτώσει, πιο σπάνιες περιπτώσεις. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Αυτό που μας οδηγεί λοιπόν, πώς φτάνουμε στο σημείο να υποψιαστούμε ή, εν πάση περιπτώσει, να οδηγηθούμε στη διάγνωση της λευχαιμίας. Πρώτα απ' όλα, ο αριθμός των λευκών, βλέπουμε ότι εκτός εξαιρέσεων πάντα, είναι είτε αρκετά χαμηλός είτε αρκετά υψηλός. Και δεν λέω υψηλός, ας πούμε, όταν το όριο των λευκών είναι 10.000, ας πούμε, να είναι 12.000-13.000, που μπορεί να είναι επηρεασμένο από κάτι, από κάποια λίμωξη, από λήψη κορτιζόνης, από διαφορετικά πράγματα, να πάνε, ξέρω, 50.000 και άνω. Να βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση στον αριθμό των... και στα λευκοκύτταρα. Δεν θέλω να σταθώ πολύ με τα λευκοκύτταρα, γιατί το είπαμε πριν, ας πούμε, την τέτοια, και τα μονοπύρινα, γιατί τα μονοπύρινα είναι κύτταρα που κανονικά δεν περιμένουμε να έχουν πολύ αυξημένο ρυθμό. Το μονοπύρινο είναι που στο συλλογικό του ρυθμό έχουν τη μεγαλύτερη διάμετρο από υγιή κύτταρα, και καμιά φορά ο αναλυτής της γενικής αίματος μπορεί τους βλάστες αυτούς να τους αναγνωρίσει και να τους μετράει σαν μονοπύρινα. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι όπως οι κερματοδέκτες που αναγνωρίζουν το κέρμα από το μέγεθος. Αν βάλουμε ένα ρούβλι, π.χ., ξέρω εγώ, μπορεί να το πάρει για ευρώ λόγω του τέτοιου. Και κάπως έτσι γίνεται, και γι' αυτό το βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Εδώ έρχεται η απάντηση, για να είμαστε σίγουροι για το τι βλέπουμε. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό της λευχαιμίας, είναι το οποίο πολλές φορές συνάδει με τη διάγνωσή της, είναι ότι λόγω αυτής της επικράτησης στο μυελό κυρίως και μετά και στην περιφέρεια, στο περιφερικό αίμα αυτών των κυττάρων, των βλαστών, ο χώρος που καταλαμβάνουν, εν πάση περιπτώσει, στερεί τον οργανισμό από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει αναιμία, να μειωθούν τα ερυθρά, να μειωθούν τα αιμοπετάλια λόγω αυτής της επικράτησης αυτών των κυττάρων.
1: Η Χρυσούλα που φοβήθηκε είχε δίκιο, είναι ο καρκίνος του αίματος η λευχαιμία?
0: Ας το πούμε έτσι, γενικότερα είναι κακοήθεις παθήσεις, απλώς εγώ πάντα στο μυαλό μου το έχω ο καρκίνος, δεν θα το έλεγα καρκίνο με την έννοια ότι είναι της ογκολογικής ειδικότητας, δεν είναι τελείως δικά μας. Ο καρκίνος, επίσης, ο καρκίνος έχει να κάνει με συμπαγή όργανα, δηλαδή είναι κάτι λίγο πιο χειροπιαστό. Η λευχαιμία είναι κάτι πιο fluid, πιο ρευστό. Δηλαδή είναι παθολογικά κύτταρα, τα οποία όμως κυκλοφορούν, δεν είναι εντοπισμένα μόνο σε ένα σημείο. Άρα εκεί είναι λίγο η διαφορά. Βέβαια, ο τρόπος και η λογική με την οποία γίνεται, δηλαδή, είναι η ίδια. Είναι ένας υπερπολαπλασιασμός ο οποίος δεν έχει το stop, που λέμε. Δηλαδή, αφενός ότι υπάρχει η αύξηση στον αριθμό, υπάρχει και, όπως είπα και πριν, ότι δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω ορίμανση των κυττάρων και παραμένουν στην αρχική τους μορφή, που και στην αρχική τους μορφή είναι δυσλειτουργικά. Δεν μπορούν να κάνουν τη λειτουργία που θα έκανε ένα όριμο λευκό αιμοσφαίριο. Οπότε, αυτή είναι η βασική λόγη. Δηλαδή, καταλαμβάνει το μυελός και μετά συνέχεια και το αίμα, τα κύτταρα του αίμα, από κύτταρα τα οποία όχι μόνο δεν εξυπηρετούν σε κάτι, αλλά μας στερούν και από τα κανονικά τα κύτταρα που θα εξυπηρετούσαν. Οπότε, Πίσω από αυτό μετά, στο πλαίσιο της διερεύνησης της λευκαιμίας, πέρα από αυτά τα βασικά που είπαμε, να δούμε το μυελό, να δούμε και το οστό μαζί που παίρνουμε και το στέλνουμε για βιοψία, για να ερευνήσουμε για την περιοχή εκεί πέρα που τελειώνει το οστό και αρχίζει ο μυελός και είναι εμποτισμένο με τα κύτταρα αυτά. Θέλουμε να δούμε και άλλους παράγοντες, κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες βρίσκονται συνήθως πίσω από τις λευκαιμίες.
1: Επομένως, πάρα πολύ ωραία μας αναλύσατε και καταλάβαμε τι είναι η γενική αίματος με τα στοιχεία, και αυτά τα στοιχεία όταν συνδυάζονται με περισσότερες ή μικρότερες τιμές οδηγούν στην αναιμία, ένα σύμπτωμα, η οποία όμως από πίσω κρύβει διάφορες ασθένειες, όπως είναι η μεγαλοβλαστική αναιμία, όπως είναι η λευκαιμία σε διάφορες μορφές. Και αν πάμε και στην πηγή του αίματος, δηλαδή στο μυελό, υπάρχει και το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Τι ακριβώς είναι αυτό?
0: Το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, λοιπόν, είναι μια πάθηση η οποία συναντάται ειδικά σε προχωρημένες ηλικίες. Δυσπλασία σημαίνει ότι τα κύτταρα, ασχέτως, εκτός ότι είναι μειωμένα σε αριθμό και άρα είναι μειωμένο σε αριθμό και τα ερυθρά και αερομετοκρίτης κτλ., ότι μορφολογικά αυτό που βλέπουμε έχει λίγο παρέκκληση από την κανονική τους, από την φυσιολογική τους μορφή, το οποίο σημαίνει πρώτον ότι μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα τα κύτταρα που θα παραχτούν στο μυελό, ασχέτως της αριθμητικής τους τιμής, να μην είναι το ίδιο λειτουργικά όσο θα ήταν τα φυσιολογικά κύτταρα, και σίγουρα μας δίνει ένα μήνυμα ότι τα κύτταρα δεν έχουν τη φυσιολογική τους μορφολογία. Γιατί δεν έχουν τη φυσιολογική τους μορφολογία? Πρέπει να ψάξουμε να δούμε το γιατί. Υπάρχει δηλαδή κάτι που οδηγεί τον οργανισμό, που συνήθως αυτά τα κάτι, όπως ανέφερα και πριν με τις λευκαιμίες και τα λοιπά, είναι κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες, μεταλλάξεις να τονίσω βέβαια ότι το ότι είναι μεταλλάξεις δεν σημαίνει ότι κληρονομούνται, δεν σημαίνει ότι δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ, παραδείγματος χάρη, αν ένας γονιός π.χ. έχει μια λευκαιμία να αποκτήσει και το παιδί. Δεν υπάρχει αυτός ο επιπολασμός μέσα στην οικογένεια, αλλά είναι μεταλλάξεις με την έννοια ότι αυτό είναι ο κινητήριος μηχανισμός που δίνει την όθηση στην ελαττωματική παραγωγή των κυττάρων. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που το μυελοδυσπλαστικό μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας προηγηθήσας θεραπείας για κάτι, ας πούμε, ακόμη και για ογκολογικούς καρκίνους, ας πούμε. Ή πιο σπάνια θα είναι, ξέρω εγώ, μια λευκαιμία ή ένα λέμφωμα, ξέρω εγώ, κτλ., να οδηγήσει σε μυελοδυσπλασία και άρα στο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Δηλαδή, μπορεί και αυτός ο λόγος, γιατί τα χημοθεραπευτικά φάρμακα ξέρουμε πολύ καλά ότι κάνουν μια προσωρινή μυελική απλασία, ρίχνουν όλα τα κύτταρα και μετά ξαναβγαίνουν. Οπότε εκεί φαίνεται ότι τα φάρμακα παρεμβαίνουν στην λειτουργία του μυελού. Και σίγουρα πρέπει να πούμε ότι το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο έχει κάποιες υποκατηγορίες ανάλογα και με την αν προεξάρχει ως βλαπτόμενη η ερυθρά σειρά ή η λευκή σειρά. Δηλαδή, έχουμε η πιο συχνή μορφή του μυελοδυσπλαστικού είναι το αυτό που λέμε με το ακρονίμιο RAEB, Resistant Anemia and Excessive Blast, δηλαδή αναιμία ανθεκτική. Ανθεκτική σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και αν κάνουμε μετάγγιση, θα ανέβει με τη μετάγγιση, αλλά ο οργανισμός, ο ασθενής, θα έχει την εξάρτηση, θα πρέπει να ξαναμεταγγιστεί για να κρατήσει ανεβασμένο. Ή εφόσον μετά επιβεβαιωμένα είναι και χαμηλή η τιμή της ερυθροποιητίνης του ουρού, να λαμβάνει η ερυθροποιητίνη σε ενέσιμο σκεύασμα για να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Οπότε αυτό το ανθεκτική ανεμία έχει την έννοια της εξάρτησης, εν πάση περιπτώσει. Ο παλιότερος όρος που λέγαμε μεταγγίσιο εξαρτώμενο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό. Οπότε είναι ένας παράγοντας επίσης που κατά εξοχήν μπορεί να προκαλέσει αναιμία.
1: Γι' αυτό και ο ηλικιωμένος, όπως και η γιαγιά η Νίνα, πάρα πολύ εύκολα όταν έγινε η διάγνωση, έκανε αυτές τις ενέσεις της και ανένυψε και μπορεί πλέον να χαίρεται τα παιδιά της και τα εγγόνια της πολύ πιο άνετα.
0: Ναι.
1: Επειδή το αίμα ακούμε ότι θα χύσω το αίμα μου για την πατρίδα, μέχρι τελευταία σαρανίδος ορκιζόμαστε για την πατρίδα, θα δώσω αίμα για το παιδί μου, στη δουλειά θα φτύσω αίμα από τη, τόσο, δηλαδή είμαι αφοσιωμένος και θα το κάνω, είναι υπερπολίτιμο. Και σε περιπτώσεις όπου δεν έχουμε παθολογικές διαταραχές των στοιχείων του αίματος, λευκά ερυθρά, αιμοπετάλια, αιμοσφαιρίνη, και έχουμε απώλειες, μπορούμε να τις αναπληρώσουμε αυτές, όχι με φάρμακο όπως είπατε πάρα πολύ ωραία για τα προηγούμενα νοσήματα τα αιματολογικά, με τις μεταγγίσεις. Επομένως το δίνω αίμα, δώσε κάποια λεπτά για να σώσεις ζωές, όλη αυτή η καμπάνια που δημιουργήθηκε για να μας πείσει όλους μας ότι πρέπει να δώσουμε αίμα χωρίς να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας και κάποιες προϋποθέσεις και θα σώσουμε ανθρώπους, θέλουμε σαν αιματολόγος που τα ζείτε αυτά και ψάχνετε φάρμακα για αυτές τις δύσκολες ασθένειες, τι σημαίνει για εσάς η αιμοδοσία?
0: Προφανώς και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω έτσι λεπτομεριακά, η αιμοδοσία σίγουρα είναι κάτι το οποίο γιατί έτσι όπως το περιγράψεις τόσο καμπάνια, ότι ναι, είναι καμπάνια που πάντα γίνεται και πάντα θα γίνεται, γιατί πρέπει να πω, έχοντας επειδή στα πλαίσια της ειδικότητας μας έτσι καλώς κάνουμε και 6 μήνες, οπότε τασούμε και καθημερινά την αιμοδοσία, ακόμα και η καταγραφή του αιμοδότη και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα, πρέπει να πω ότι okay, ότι είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει αρκετός εθελοντισμός στην χορήγηση αίματος και παραγόγων αίματος. Βέβαια υπάρχουν υποκατηγορίες, θα πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι, ας το πούμε, της αιμοδοσίας. Όταν καταχωρούμε στο σύστημα έναν αιμοδότη, λέμε ας πούμε ότι αν είναι, ξέρω εγώ, είτε εθελοντικά είτε για κάποιον συγκεκριμένο ασθενή είτε από κάποια σωματεία που δίνουν, ξέρω εγώ, κτλ. Να διευκρινίσω πάνω σε αυτό ότι εθελοντικά πάντα εθελοντικά είναι. Προφανώς δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε γιατί. Αλλά κατ' εμένα τουλάχιστον και από το κλινικό μάτι, δηλαδή από την πλευρά του γιατρού που θέλει για τους 10 ξέρω εγώ ασθενείς που έχει μέσα στην κλινική να προγραμματίσει και να παραγγείλει ποιοι θα πάρουν μονάδες ερυθρών, ποιοι θα πάρουν αιμοπετάλια κτλ. Και αυτό είναι το ωραίο όταν το βλέπεις από όλες τις οπτικές γωνίες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στόκ, και ειδικά στη δική μας την ειδικότητα. Το λέω γιατί, ας πούμε, στις χειρουργικές ειδικότητες οι μεταγγίσεις χρειάζονται για 1-2 φορές όταν γίνει η χείριση κτλ. Σε εμάς, ειδικά άνθρωποι είτε από την ίδια την λευκαιμία και τις λοιπές κακοήθειες που προαναφέραμε, είτε από την χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία κτλ. Που γίνεται για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθήσεις, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ένας ασθενής για μέρες ή και για μήνες να μεταγγίζεται, να χρειάζεται να μεταγγίζεται. Και γι' αυτό που θέλω να, που πάντα το λέω στην καθημερινότητά μου, αλλά και δοθείς της ευκαιρίας, ας πούμε, ότι ναι μεν τις πιο πολλές φορές ο πιο πολύς κόσμος θα πει ότι θα πάω να δώσω αίμα για τον Χατζιωανίδη Αριστοτέλη που νοσηλεύεται στην τάδε κλινική, παραδείγματος χάρη, αλλά καλό είναι να πάμε να δίνουμε αίμα έτσι ανώνυμα. Αυτό το εθελοντικά που πάντα είναι εθελοντικά, αλλά γιατί αυτό το ανώνυμα δημιουργεί στόκ για να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλές φορές το κλασικό πάντα που λέμε ότι σε χρονικές περιόδους όπως είναι ο Αύγουστος, όπως είναι Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. Που μπορεί να μην υπάρχει αυτή η ροή του κόσμου, αλλά οι ασθενείς υπάρχουν, οι ανάγκες υπάρχουν. Γι' αυτό καλό είναι, όταν δίνουμε αίμα για κάποιον συγκεκριμένα, καλό είναι που δίνουμε για κάποιον συγκεκριμένα, σίγουρα, αλλά αν μας δοθεί ευκαιρία, αν δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή μην περιμένουμε να φτάσει ο πατέρας μας, θείος μας, αδερφός μας, ξαδερφός μας να κάνει, ας πάμε και άνευ συγκεκριμένου ασθενούς να αιμοδοτήσουμε. Έτσι κι αλλιώς επιτρέπεται ανά 3 μήνες το ελάχιστο έτσι μεσοδιάστημα να αιμοδοτήσουμε επόμενη φορά από την προηγούμενη που αιμοδοτήσαμε. Εννοείται ότι κάθε φορά που αιμοδοτούμε γίνεται έλεγχος της πίεσης, γίνεται έλεγχος του αιματοκρίτη εκείνη τη στιγμή. Οπότε πάντα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την μετάγγιση, ούτως ώστε και αυτός που θα λάβει το αίμα να ξέρει ότι είναι ελεγμένο και είναι ασφαλές το αίμα. Και πάντα όταν χορηγούμε ένα αίμα σε έναν ασθενή, ένα βασικό που χωρίς αυτό δεν γίνεται είναι η λεγόμενη διασταύρωση, το cross match, δηλαδή ότι παίρνουμε από τον ορό του αίματος του ασθενή που θα λάβει το αίμα, από τον ορό του αίματος που είναι ήδη φυλαγμένος στην μονάδα αίματος, τα φέρνουμε σε επαφή για να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση, αν θα μπορέσει ο οργανισμός να δεχτεί αυτό το αίμα.
1: Το αντίθετο, γιατί το ακούγαμε παλιότερα όταν φτάναμε σε διέξοδα, δίνουμε το αίμα με την αιμοδοσία. Η αφέμαξη.
0: Η αφέμαξη.
1: Να βγάλω αίμα.
0: Ναι. Η αφέμαξη λοιπόν, η οποία δεν απέχει πολύ σαν τεχνική από, από την αιμοδοσία. Δηλαδή όπως μας συνδέουν και δίνουμε αίμα ποσότητες μέσω όρου των 400 ml που είναι αρκετή μεγάλη ποσότητα για αιμοδοσία, για να πάει σε έναν άλλον ασθενή, είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να φαίνεται λίγο πιο, ας μου επιτραπεί ο όρος μπακαλίστικος, με μη φαρμακευτικό, όταν, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πολλές φορές. Ασθενείς με αυξημένο αιματοκρίτη ή ασθενείς με αυξημένη φεριτίνη που θέλουμε να τα επαναφέρουμε στο φυσιολογικό, θα μου πείτε τώρα γιατί δεν το κάνουμε σαν αιμοδοσία. Ασθενείς που είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ιστορικού από άλλες παθήσεις που τυχόν έχουν από δεν γίνονται δεκτοί ως αιμοδότες, μπορεί να γίνει αυτός ο τρόπος, δηλαδή και θεραπευτικά, η αφέμαξη.
1: Το emoji που είναι της σύγχρονης εποχής μπορεί να είναι πάρα πολύ δυναμικό, να υψώνει τόνους φωνής, να απαιτεί και να μας παγώνει το αίμα, όπως λέμε. Ναι. Μια άλλη έκφραση. Ρωτάει και αναρωτιέται, εφόσον έχω αυτή την πάθηση από όλες αυτές που πάρα πολύ ωραία αναπτύξαμε σήμερα, τι σύγχρονο υπάρχει, και σκεφτόμαστε πλέον πέραν της μεταμόσχευσης, τα φάρμακα είναι ικανά να βγάλουν αυτή την φοβία για να ησυχάσει η Χρυσούλα από το φάντασμα του καρκίνου ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει και μικρότερες, ας πούμε, βαρύτητας παθήσεις του αίματος, γιατί πραγματικά μας παγώνει το αίμα όταν μάθουμε ότι πρέπει να πάμε στον αιματολόγο για να έχουμε ποιότητα ζωής και διάρκεια ζωής σήμερα.
0: Πάνω σε αυτό, και χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες και όρους και τα λοιπά, αυτό που έχω να πω ότι είναι ότι σίγουρα η επιστημονική κοινότητα και η φαρμακευτική βιομηχανία πάντα, όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες, στρέφεται προς καινούργια φάρμακα, δηλαδή καινούργια φάρμακα είτε διαφορετικού μηχανισμού δράσης, γιατί τα τελευταία 20 περίπου χρόνια έχουν, από τότε που ξεκινήσαν και έχουν πάρει πολύ μεγάλο έδαφος τα μονοκλωνικά αντισώματα, οι διάφοροι αναστολείς που είναι παρόμοιο τέτοιο, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία, όπως βλέπουμε καμιά φορά κάποια σχήματα, πώς το ένα είναι το ένα κύτταρο και το άλλο κύτταρο και τα λοιπά, και έχουν κάποιους μηχανισμούς, σε πάση περιπτώσει κάποιους τρόπους επικοινωνίας, και ουσιαστικά αντί να καταστρέψουμε όλο το κύτταρο, διακόπτουμε έναν κρίκο της αλυσίδας, οπότε πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε προκαλώντας λιγότερη φθορά. Αυτό είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα στην πράξη, έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ήταν ένα πολύ σημαντικό breakthrough τα τελευταία χρόνια, το οποίο ωφέλησε πάρα πολύ. Και μετά επίσης και άλλη αναστολή, ας πούμε, στις χρόνες λευκαιμίας, το παρακολουθούμε, το παρατηρούμε κυρίως, αυτή η λεγόμενη αναστολή, που είναι φάρμακα που μπορεί να τα πάρει κάποιος σε χάπι μένοντας στο σπίτι του, χωρίς να πάει να έρχεται, χωρίς να κοιμάται μέρες ολόκληρες, μήνες ολόκληρους, γιατί αυτό είναι πράγματα που επίσης έχει σημασία με τον ασθενή. Δηλαδή, ο ασθενής δεν είναι μόνο αριθμοί και βάλουμε το στεθοσκόπιο να δούμε. Είναι πολλές φορές λίγο ας μου επιτραπεί, και η ενσυναίσθηση που θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, στην καθημερινότητα του ασθενή. Ότι, όπως είπατε και εσείς, ο ασθενής έχει ένα ψυχολογικό φορτίο του ότι μαθαίνω ότι έχω. Εδώ πέρα, μικρά παιδιά, να μιλήσουμε με δικό μου παράδειγμα, ας πούμε, είσαι στο δημοτικό, μαθαίνεις ότι έχεις μυωπία και παθαίνεις έτσι ένα τέτοιο ότι μπαίνει η ζωή σου σε κάτι καινούριο. Πόσο δε μάλλον όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, σίγουρα, εντάξει, εννοείται ότι κάθε καινούριο φάρμακο θέλουμε να έχει λιγότερες παρενέργειες και περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το πω, είναι αυτονόητο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η κινητήρια δύναμη που οθεί προς καινούρια φάρμακα. Γι' αυτό λέω, δεν θα μιλήσω τώρα λεπτομεριακά τι είναι το κάθε φάρμακο, αλλά σε γενικότερη ιδέα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι εκτός από το effectiveness που λέμε, ας πούμε, την αποτελεσματικότητα με λιγότερη παρενέργεια, αλλά και να είναι είτε λιγότερη διάρκεια, είτε λιγότερη η μυελική απλασία που λέγαμε που θα προκαλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Σίγουρα δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς παρενέργεια. Γιατί μετά θα γυρίσουν και θα μας πούνε, μα γιατρέ, εγώ πήρα φάρμακο και έκανα αυτό. Ναι, οκ. Okay. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε διλήμματα. Είναι από τα ωραία της ιατρικής ότι πρέπει να πάρεις το τάδε φάρμακο. Το τάδε φάρμακο όμως θα βλάψει την νεφρική λειτουργία. Ναι, αλλά αν δεν. Ή θα βλάψει την νεφρική λειτουργία ή θα βλάψει τον υπόλοιπο οργανισμό. Οπότε τι κάνεις. Είναι αυτά τα ιατρικά διλήμματα που μας κρατάνε σε. Αυτό πώς λένε, δεν είμαι ρομπότ. Αυτό.
1: Και η ειδικότητά σας και το θέμα μας με την αναιμία μας έκοψε στην αρχή το αίμα, αλλά φροντίσατε να το επαναφέρετε, να μας κάνετε μια μετάγγιση γνώσεων της σύγχρονης αιματολογίας, το τι σημαίνει αναλυτικά η γενική αίματος, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τις νόσους αυτές τις δύσκολες ασθένειες τις απλοποιήσατε τόσο πολύ και δίνοντας το αισιόδοξο μήνυμα για τα νέα φάρμακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τις κυρίες και τους κυρίους ακροατές και τηλεθεατές που ήταν μαζί μας.
1: Αιματολογία, δύσκολα μονοπάτια, λαβύρινθη, αλλά υπάρχει και ο μύτος της Αριάδνης, ο οποίος μας βγάζει από τα διέξοδα, αλλά από τα μεγαλύτερα διέξοδα της ζωής και τόσο δύσκολων ασθενειών, μας βγάζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, με τον λόγο του και το χέρι του πάνω από εμάς και μας δίνει δύναμη, όπως επιστήμονες σαν το σημερινό μας καλεσμένο τον κύριο Χατζηιωαννίδη, να μας βοηθάνε σε αυτές τις στιγμές για να έχουμε μια ποιότητα ζωής και μακροζωία πάντα στα πλαίσια του εφικτού, χωρίς να έχουμε υπερβολές αλλά και χωρίς να καταβαλόμαστε από αυτές.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

στην αδελφή νοσοκόμου. Σε σένα, αδελφή, που πήρες το δρόμο της αγάπης του Θεού που σε καλούσε να τον υπηρετήσεις στα πρόσωπα των πονεμένων αδελφών σου και είπες το ναι στο πρώτο θεϊκό σκύρτημα της καρδιάς σου για μια μεγάλη αποστολή. Σε σένα, αδελφή, που φόρησες τη λευκή στολή της αδελφής νοσοκόμου για να σταθείς ως άγγελος επάνω στο κρεβάτι των πονεμένων αδελφών σου, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδος στους αποθαρρυμένους και απελπισμένους αδελφούς σου. Σε σένα, που με το καθάριο σου βλέμμα, το αγνό σου πρόσωπο, το απαλό σου χαμόγελο, στέκεσαι πάντα δίπλα στον άρρωστο αδελφό σου, πρόθυμη να τον υπηρετήσεις στις δύσκολες ώρες. Σε σένα, αδελφή, που στέκεσαι άγρυπνος φρουρός στο προσκέφαλο του αγνώστου ασθενούς και δίνεις τη μάχη μαζί με τους γιατρούς για να κερδιθεί μια ακόμα ανθρώπινη ζωή. Σε σένα, αδελφή, που προτίμησες το ιερό λειτουργήμα της νοσοκόμου, που είναι μια συνεχής πορεία προς το Γολγοθά, και περιφρόνησες τον εύκολο τρόπο ζωής και πλουτισμού. Σε σένα, αδελφή, που προτίμησες το ρόλο του Σίμωνος Κυριναίου και σκύβεις καθημερινά στο πρόσωπο του πονεμένου ανθρώπου ως καλός Σαμαρίτης. Σε σένα αφιερώνουμε τη σημερινή μέρα για να τιμήσουμε εσένα, την ηρωίδα αδελφή νοσοκόμου, την ανώνυμο και επώνυμο, την γνωστή και την άγνωστη, τη σημερινή και του χθες, του παρελθόντος και του μέλλοντος, με την πεποίθηση ότι αποδίδουμε ελάχιστο φόρο τιμής στο ιερό σου έργο και στη μεγαλειώδη σου αποστολή. Και οπωσδήποτε θα ήταν παράληψη αν δεν κάναμε τούτη την ώρα μαζί σου μια θερμή χειραψία, φωνάζοντας δυνατά για να ακουστεί στα πέρατα της Ελλάδος. Εύγε, αδελφή, που είσαι μια άσβεστη λαμπάδα. Κουράγιο, αδελφή, στις δύσκολες ώρες. Αμοιβή σου δεν είναι ο μισθός για τη μεγάλη σου προσφορά, αλλά το ολόθερμο ευχαριστώ που πηγάζει από τα τρίσβαθα της καρδιάς εκείνων των ασθενών που πέρασαν από τα χέρια σου και τους υπηρέτησες στις δυσκολότερες ώρες της ζωής τους.

Για πρώτη φορά συναντούμε το όνομα της Αγίας Φίβης εις την προς Ρωμαίους επιστολή, στην οποία ο Απόστολος Παύλος την μνημονεύει ευφύμως, συστήνοντάς την ως αδελφήν και διάκονον της Εκκλησίας στις Κεχραίες της Κορίνθου. Επειδή στα χρόνια της εποχής του Αποστόλου Παύλου δεν έχουμε νοσοκομεία, η αδελφή Φίβη, όπως και οι άλλες διακόνησες, από θερμή αγάπη στο Χριστό, επιδίδονται σε έργα αγάπης, κάνοντας επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών και προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους εις τους πάσχοντας αδελφούς. Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα πρώτα ιδιωτικά νοσοκομεία τα ίδρυσαν χριστιανές γυναίκες, οι οποίες διέθεσαν τα σπίτια των για την νοσηλεία και θεραπεία των ασθενών. Το πρώτο οργανωμένο εντυπωσιακό σε απόδοση νοσοκομείο είναι της Εκκλησίας, το οποίο συνδέεται με τη Βασιλιάδα του Μεγάλου Βασιλείου. Η Αγία Φίβη είναι η πρώτη επισκέπτρια αδελφή νοσοκόμος, η οποία ως διάκονος της Εκκλησίας μας έδωσε ένα υπέροχο παράδειγμα

προσφοράς και θυσίας στον πάσχοντα άνθρωπο, γι' αυτό πολύ δικαιολογημένα το σώμα των Ελληνίδων αδελφών νοσοκόμων την θεωρεί προστάτηδά του και τίθεται υπό την προστασία της. Η μνήμη της Αγίας εορτάζεται την 3η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις της νοσηλευτικής στα νοσοκομεία της Βασιλιάδος. Ο Άγιος Πατήρ απέδειξε ότι η διακονία του Θεού περνά από τον Πάσχοντα πλησίων. Απ' τη δική του εποχή, η νοσηλευτική αποτελεί μέρος της μοναχικής ζωής. Τα πρώτα νοσοκομεία ιδρύονται δίπλα στους ναούς και τα μοναστήρια και η διακονία των ασθενών αποτελεί συνέχεια της λατρευτικής προσφοράς στον Θεό.

Απόσπασμα επιστολής Διονυσίου Αλεξανδρέως. Οι περισσότεροι από τους αδελφούς νοσοκόμους, από υπερβολική αγάπη και φιλαδελφία σε μας, αδιαφορώντας για τον εαυτό τους και βοηθώντας ο ένας τον άλλον, εξετάζοντας τους αρρώστους χωρίς καμιά προφύλαξη, με την βοήθεια του Χριστού υπηρετώντας πρόθυμα και παρέχοντας ιατρική περίθαλψη, πέθαιναν μαζί με εκείνους με πολύ ευχαρίστηση, γιατί προσβάλλονταν από την πάθηση εκείνων με τους οποίους θεληματικά μοιράζονταν τους πόνους, και πολλοί ενώ νοσήλευσαν και θεράπευσαν άλλους, πέθαναν οι ίδιοι αντί των αρρώστων. Όταν οι άστοργοι και άσπλαχνοι ειδωλολάτρε, πανικόβλητοι, εγκατέλειπον τους οικείους ασθενίστων και τους έριπτον ημιθανείς ή νεκρούς και άταφους εις τα σοδούς, οι χριστιανοί, ερώμενοι στο ουράνιον μεγαλείον της αγάπης, προσέφερον θυσίαν και αυτήν την ζωήν των, δια να ασκήσουν το έργο της στοργικής νοσηλείας και προς τους ειδωλολάτρας ακόμη ασθενείς.

Φιλόσοργος νοσοκόμος, έρισμα και βακτηρία της ασθενείας. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μία ειδός φέρε τας δυσοσμίας των αρρώστων και μάλιστα των πενήτων, επειδή και εσύ σώμα περίκησε. Άγιος Ισαάκος Σύρος.

Μία μελή στον ασθενή πλησίων, διότι είναι μέλος του Χριστού. Εάν τον υπηρετείς με ζήλο και επιμέλεια, θα έχεις μέγα μισθό, φως απρόσιτο, καλό κλήρο στους ουρανούς. Από τις κατηχήσεις του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου.

γράμμα. Σεβαστή μου αδελφή, σου ζητώ συγγνώμη που σε ονομάζω σεβαστή. Η ελληνική γλώσσα, τόσο πλούσια σε λεξιλόγιο, δεν μου παρέχει τις δυνατότητες να σου δώσω άλλο χαρακτηρισμό. Σεβαστή μου αδελφή, θα σε αποκαλώ μέχρι το τέλος της επιστολής μου σεβαστή μου αδελφή, και ελπίζω πως δεν θα θυμώσεις με το χαρακτηρισμό αυτό. Το γράμμα αυτό το γράφω από το σπίτι μου. Τώρα που έγινα καλά με τη βοήθεια του Θεού, τις δικές σου φροντίδες και των καλών ιατρών, βρίσκομαι στο χωριό μου. Πεντάλοφος είναι το όνομά του. Είναι στα απόμακρα της επαρχίας Βοΐου. Θυμάμαι, σεβαστή μου αδελφή, όταν για πρώτη φορά μπήκε στο θάλαμό μας με το χαρούμενο πρόσωπο και με το λαμπερό σου βλέμμα, ένιωσα οι δικές μου κρυμάτσες που ο πόνος τις δημιουργούσε να χάνονται μονομιάς. Μέσα στην οδύνη μου η δική σου παρουσία ήταν μια χαρούμενη νότα, μια ακτίνα ελπίδος, ένα μήνυμα παρηγοριάς. Θυμάμαι την ώρα που πλησίασες στους ασθενείς και έκανες τη γνωριμία μαζί τους. Θυμάμαι την ώρα που βρέθηκες κοντά μου και εγώ λησμόνησα τον πόνο μου. Δεν είχα κανέναν άλλο δίπλα μου. Εσύ ήσουν στη θέση της μητέρας μου, της αδελφής μου, του αδελφού μου, στη θέση των συγγενών μου. Μου χαμογέλασες. Ρώτησες να μάθεις το όνομά μου και από τι υποφέρω. Και εγώ, χωρίς δισταγμό, σου τα είπα όλα. Το όνομά μου, τον πόνο μου και τα προβλήματά μου. Νόμισα πως είδα το πνευματικό μου και μονομιάς άνοιξε την καρδιά μου. Και εσύ, εσύ τι μου είπες, τα θυμάμαι όλα. Κουράγιο και υπομονή. Σύντομα όλα θα περάσουν. Γρήγορα θα γίνεις καλά. Και σε νιώθα πάντα δίπλα μου, δίπλα σε όλους τους αρρώστους. Στην ώρα είχα τα φάρμακα, στην κατάλληλη στιγμή την παρουσία σου. Την ώρα που ο πυρετός με φλόγιζε, την ώρα που ο πόνος με λύγιζε, την ώρα που νόμιζα πως βρίσκομαι στο τέλος της ζωής μου, ήσουν πάντα δίπλα μου, άγγελος παρηγοριάς και ελπίδος. Έτρεχες πάντα πρόθυμη, ακούραστη, θυσίαζες τον ύπνο σου και την ανάπαυσή σου. Τώρα βρίσκομαι κοντά στους δικούς μου. Άρχισε να εργάζομαι. Θα χαρώ πολύ αν μάθω ότι το γράμμα μου έφτασε στα χέρια σου. Εδώ που βρίσκομαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτε για σένα. Μόνο δύο λόγια προσευχής να λέω κάθε μέρα για να σε ενδυναμώνει ο Θεός στο έργο σου.

0: Αδελφίνος ο Κόμος, ένας καλός Σαμαρίτης.
1: Αδελφίνος ο Κόμος, ένας άγγελος χαράς.
0: Αδελφίνος ο Κόμος, μια χαρούμενη νότα μέσα σε ένα πένθυμο περιβάλλον.
1: Αδελφίνος ο Κόμος, μια ακούραστη εργάτρια.
0: Αδελφίνος ο Κόμος, μια λειτουργός της αγάπης.
1: Αδελφίνος ο Κόμος, μια ευλογημένη ψυχή.
0: Το έργο της θαυμαστό.
1: Η προσφορά της ανεκτίμητη. Η ζωή της μια αδιάκοπη θυσία.
0: Όσες ψυχές έχουν την τιμή να φορούν τη λευκή αυτή στολή της αγάπης, είναι μακάριες και τρισευλογημένες.

στο τέλος της πρώτης μέρας με τη λευκή στολή. Σήμερα στην πρώτη πραγμάτωση του λευκού μου ονείρου. Πολύ σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Τα πόδια μου πόνεσαν πρώτη μέρα στους μεγάλους διαδρόμους του νοσοκομείου. Μα η καρδιά μου άνθησε για σεμιά από τη χαρά της. Για μια στιγμή, για μια μόνο στιγμή, ένιωσα να βυθίζομαι, να χάνομαι στο βαθύ πόνο των αδελφών μου. Μα εκεί στο τμήμα, κρεμασμένος μπρος στο γραφείο προϊσταμένης, εσύ, η σταυρωμένη αγάπη, η αφάνεια και η ζωή, με κράτησες όρθια πάνω στα κύματα του απέραντου ανθρώπινου πόνου. Και ξεκίνησα. Πλησίασα δειλά το κάθε κρεβάτι με τ' άρρωστο σώμα και την αγαπημένη για σένα ψυχή. Είδα τα μάτια τους να με κοιτούν με ελπίδα, να γυρεύουν διακριτικά τη φροντίδα μου. Λίγες ώρες πριν ήμουν ένα ευαίσθητο παιδί και τώρα κοντά στους άλλους αδελφούς, ο Θεέ μου, ατσάλωσε η καρδιά μου και έγινε όλη ένας πόθος, μια ολόθερμη λαχτάρα. Να σε διακονήσω στο πρόσωπό τους όσο πιο πολύ στοργικά, μανιδιοτέλεια, μ' αυταπάρνηση. Να σηκώσω λίγο από τον πόνο τους με σεβασμό στην ιερότητα της εικόνας σου, μ' ανέγκυχτη από μάτιες φιλοδοξίες αγάπη. Είπαν οι φίλες μου, οι δικοί μου, πως είναι σκληρή δουλειά. Ναι, το πιστεύω, το νιώθω. Ο άρρωστος θέλει όλες σου τις δυνάμεις, όλη τη σκέψη και την αφοσίωση. Απαιτεί φτερωμένα πόδια, λεπτά χέρια, ακούραστη θέληση, άγρυπνη συνείδηση. Η λευκή μου ποδιά σημαίνει ολοκληρωτική θυσία, όπως το λέντιο που ζώστηκες εσύ, Θεέ μου. Είναι σκληρή δουλειά. Όταν πρέπει να φροντίσεις συγχρόνως λιωμένα κορμιά από τον πόνο και κομματιασμένες καρδιές, όταν θα υπομείνεις τις απαιτήσεις των αδελφών που ποτέ να μην πιστέψεις πως είναι παράλογες αφού πονούν, όταν θα κλείσεις για πάντα τα μάτια κάποιου στο φρικτό αντικρίσμα του θανάτου. Ναι, το ξέρω πως το όνειρό μου είναι σκληρό, μα κάθε στιγμή, Θεέ μου, μπορεί να με φέρει πιο κοντά σου όσο πουθενά αλλού. Η αγάπη που πρέπει να έχω είναι το δικό σου όνομα, η ταπείνωση η δική σου αρετή, η ζωή που χαρίζει η αγάπη το δικό σου δώρο και ο θάνατος η συνάντηση μαζί σου που μ' αξιώνεις να την προετοιμάζω. Ο πόνος η δική σου ζωή, πώς η δική μου μπορεί να είναι διαφορετική, Θεέ μου. Σήμερα που είμαι πρώτη μέρα, αδελφή, σου ζητώ ταπεινά να μου χαρίσεις τις πιο όμορφες, τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής μου, να τη ζήσω κοντά στους ελαχίστους αδελφούς σου, να μ' αξιώσεις να ζήσω τη δόξα του πόνου σου, την αλήθεια της αγάπης σου, τη γνησιότητα της διακονίας σου. Θερμά σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που έγινα αδελφή.

Απόσπασμα από το ημερολόγιο μιας αδελφής. Πάσχα σήμερα. Όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους. Όλοι γιορτάζουν με τους δικούς τους. Και εγώ με τους δικούς μου. Δική μου αναστημένη μου Χριστέ, είναι όλοι οι άρρωστοι που βρίσκονται στην πτέρυγά μου. Μαζί τους, Χριστέ μου, σήμερα θα τσουγκρίσουμε τα κόκκινα αυγά που μας θυμίζουν τα αίματα του Γολγοθά. Μαζί τους θα ανταλλάξουμε τις ολόθερμες ευχές για μια γρήγορη ανάρρωση και μια σύντομη επιστροφή στα σπίτια τους, κοντά στους δικούς τους. Πάσχα με τους δικούς μου. Αλήθεια, τι γράφω, Χριστέ μου? Εδώ κάνω κάποιο λάθος. Πάσχα με τους δικούς σου. Δική σου είναι η άρρωστη, μα κι εγώ είμαι δική σου. Όλοι ανήκουμε σε σένα και εσύ ανήκεις σε μας. Αναστημένε μου Χριστέ, ανάστησε μέσα μου όλες τις νεκρωμένες μου δυνάμεις και δώσε μου τη δύναμη να σταθώ κοντά στους δικούς σου, στους πονεμένους αδελφούς μου. Χάρισε τους, Κύριε, λίγη χαρά από τη δική σου. Χαρίτωσε τις καρδιές τους και γλύκανε τον πόνο τους. Έλα, αναστημένε μου Χριστέ, στη δική μου καρδιά και στις καρδιές των δικών σου. Έλα, Χριστέ μου, να είμαστε μαζί και τούτη τη φορά.

σαν τις χαρές τους. Διάβασε πάλι τις οδηγίες από το blog που της είχε παραδώσει η αδελφή Άννα, τελειώνοντας την υπηρεσία της, και άρχισε να ετοιμάζει το δίσκο. Δύο χαπάκια στο πρώτο κρεβάτι του 22 θαλάμου, τρεις κόκκινες κάψουλες στο δεύτερο, το ρακοπότηρο με το φάρμακο για το τρίτο. Τύλιξε τα χάπια και τις κάψουλες σε λευκά καθαρά χαρτάκια και έγραψε απ' έξω τον αριθμό του θαλάμου και του κρεβατιού. Ξεχώρισε ύστερα τις σαμπούλες με τα παυσίπονα και τα αντιβιωτικά, ετοίμασε τις θάλες και τα σιρόπια και τα τοποθέτησε όλα στο δίσκο με τη σειρά, ανάλογα με τη θέση των θαλάμων. Πρώτα το 22, που ήταν στην αρχή του διαδρόμου, ύστερα το 23, το 24 ως το 28, που ήταν στην άλλη άκρη. Δεν είχε πολύ καιρό που είχε τελειώσει τη σχολή η αδελφή Χριστίνα, μα ήταν τόσο προσεκτική στη δουλειά της, ώστε μπορούσε να συγκριθεί με τις παλιές αδελφές, τις πολύπειρες, που είχαν χρόνια υπηρεσία. Το όνειρο που τόσες φορές στη γυμνασιακή της ζωή το πλάθε με τις πιο ωραίες φιλοδοξίες, είχε γίνει τώρα πραγματικότητα. Να, η όμορφη λευκή στολή της, η λευκή ποδιά καλοσυνδερωμένη και ολοκάθαρη με το σήμα της σχολής αριστερά, και στο κεφάλι η λευκή σκούφια, κολαρισμένη κι αυτή, το στέμα, το διάθημά της. Όλα κοινά τα όνειρα, τα χρυσόνειρα των εφηβικών της χρόνων, τώρα τα άγγιζε, τα ψηλαφούσε με τα χέρια της, τα ζούσε, τα χαιρόταν ολόβαθα. Και τούτη η χαρά ήταν που της έσβηνε με την παρουσία της την κούραση, που της έδινε φτερούγες στα πόδια, καθώς πήγαινε ερχόταν αδιάκοπα στους διαδρόμους και στους θαλάμους, που της κρατούσε στο πρόσωπο το χαμόγελο εκείνο το γλυκό, και στις ώρες τις δύσκολες ακόμα. Στις ώρες που κάποια ιδιοτροπία των αρρώστων την έβαζε σε κόπο διπλό ή που κάποιος πικρός λόγος την απόπαιρνε. Το όνειρό της να υπηρετήσει σε νοσοκομείο, απαλένοντας των ανθρώπων τους πόνους, δεν ήταν πια ιδανικό και μακρινό όραμά της. Ήταν έργο και πράξη της. Ήταν το μεγαλειώδες καθήκον που της χάιδευε με άπειρες άβρες τον μέσα κόσμο. Γιατί πέρα από τα φάρμακα και τις νοσηλίες, είχε και εκείνη τα μυστικά. «Αδελφή Χριστίνα!» την σταμάτησε στον διάδρομο η αδελφή Ντίνου. Κρατούσε ένα πιάτο με ένα άδειο φλιτζάνι στο χέρι και το πρόσωπό της έλαμπε. «Πα, πώς ακόμη εδώ?» απόρησε η Χριστίνα, βλέποντάς την με τη στολή, ενώ η υπηρεσία της είχε από ώρα τελειώσει. «Καθυστέρησα λίγο. Ξέρεις, ευχάριστα με το 28. «Τι λες?» Άνοιξε μόνη τη συζήτηση. Παρακάλεσε να της πάω μια Αγία Γραφή να διαβάσει. Πρώτη φορά στη ζωή της. «Την κέρδισε η προσευχή σου.» «Η δική μου ή η δική σου?» «Θυμήσου εκείνη τη μέρα με τον Ευκάλυπτο άλλωστε. Θα σου πω άλλη ώρα.» Γέλασε η Ντίνου. Γέλασε και άλλοι και χώρισαν βιαστικά. Δεν χωρούσαν την ώρα της δουλειάς πολλές κουβέντες, και όμως κάτι τέτοιες ειδήσεις ήταν εκείνες που έδιναν ένα ασύγκριτο θέλγητρο στο έργο τους. Τι θαυμαστά αλήθεια περιστατικά γίνονταν γύρω τους. Τα σώματα πονούσαν από τα τραύματα, υπέφεραν από την αρρώστια, καίγονταν από τον πυρετό, και ανάμεσα στα αγκάθια αυτής της οδύνης ξεπετάγονταν έξαφνα βλαστάρια τρυφερά, ολόδροσα, οι αγαθές σκέψεις πρωτογέννητες στο νου πολλών. Και σε τούτη την ανθοφορία δεν ήταν μικρή και των αδελφών η βοήθεια απ' τα λόγια και το παράδειγμά τους. Αλήθεια, τι ξαφνικό της είχε έρθει της Χριστίνας εκείνη την ώρα. Πάνε δύο εβδομάδες τώρα. Η άρρωστη του 28 ήταν δύσκολος άνθρωπος. Όλα τις έφτυγαν και την ερέθιζαν. Το στρώμα, τα μαξιλάρια, το φαγητό, η θόρυβη του διαδρόμου. Ξεσπούσε με θυμό στις αδελφές και καλούσε την προϊσταμένη κάθε τόσο για να κάνει παράπονα. Κείνο όμως το πρωί προχώρησε περισσότερο. Πήρε το δοχείο με τον Ευκάλυπτο που της είχε πάει για τις εισπνοές η Χριστίνα και το έχισε επάνω της,
γιατί της φάνηκε πως είχε ξεθυμάνει μυρωδιά. Τίναξε εκείνη την ποδιά της, μάζεψε από κάτω τα νερά, έφερε σε λίγο νέο καυτό νερό που άφηνε έντονη τη μυρωδιά του ευκαλύπτου, όπως και πριν. Την κοίταξε η άρρωστη καρφώνοντας τη ματιά της στα μάτια, στο μέτωπό της, στην έκφρασή της ολόκληρη. Την κοίταξε ψάχνοντας να βρει επάνω της τα σημάδια από τη φουρτούνα που η προσβολή της θα της είχε φέρει, να βρει την πληγωμένη φιλοτιμία και τον εκνευρισμό που θα εκδηλωνόταν οπωσδήποτε το λιγότερο σε μια θυμωμένη σιωπή, σε μια άγριο ματιά. Μα δεν τα βρήκε. Η ματιά της αδελφής γλυκιά έπεσε πάνω της και το χαμόγελο άνθησε στα χείλη της το ίδιο ήρεμα όπως και τις άλλες φορές. «Να κάνετε την εισπνοή σας», είπε, σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτε. Στο λαιμό, στην ποδιά, στην κολαρισμένη σκούφια φαίνονταν μόνο τα ίχνη από τα νερά που την είχαν περιλούσει και το φρεσκοσκουπισμένο πρόσωπο, πιο ροδαλό από πριν, αντιφέγγιζε τη χαρά από έναν πειρασμό που ξεπεράστηκε. Δεν αποκρίθηκε η άρρωστη του 28. Δεν έδειξε καν να την προσέχει, καθώς την βοηθούσε να τακτοποιηθεί στα μαξιλάρια της. Ούτε φάνηκε να μετανοεί για την προηγούμενη συμπεριφορά της. Και η Χριστίνα τέλειωσε εκείνη την ημέρα την υπηρεσία της με τη χαρά μόνο που είχε ξεπεράσει την δύσκολη ώρα. Μα σήμερα ήρθε και τούτη η άλλη χαρά. Τέλειωσε την επίσκεψή της στους θαλάμους, έδωσε τα φάρμακα στους αρρώστους. Όταν έβαλε το χέρι της για να ανοίξει την πόρτα του 28, αναρωτήθηκε όπως και τις άλλες φορές πώς θα ήταν καλύτερο να μιλήσει στη δύσκολη άρρωστη. Αλλά δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ. Καθισμένη εκείνη στην πολυθρόνα, κρατούσε στα χέρια μια κοινή διαθήκη που η αδελφή Ντίνου της είχε κιόλα στείλει. Κοίταξε πάλι τη Χριστίνα, που την πλησίασε γελαστή. Την κοίταξε στα μάτια, στο μέτωπο, στην έκφραση ολόκληρη, όπως τότε, και μίλησε αργά. «Αδελφή, εγώ έζησα όλα τα χρόνια μου μακριά από το Θεό», είπε, «και το Ευαγγέλιο αυτό δεν το έχω ποτέ διαβάσει. Τώρα όμως είπα πως πρέπει να το γνωρίσω, να βρω τη μυστική δύναμη που κρύβει μέσα του, και εγώ τη δύναμη αυτή που κάνει κάποιες νέες υπάρξεις να γίνονται για τον άλλον θυσία». Σταμάτησε λίγο και την ξανακοίταξε. «Και να μπορούν να χαμογελούν», συνέχισε, «κι ύστερα από το πέταγμα επάνω τους ενός δοχείου με ευκάλυπτο. Τούτη η στάση, η στάση σου αδελφή, θα μου μείνει αξέχαστη». Μια ανθοδέσμη από λευκούς γλαδιόλους φάνηκε στην πόρτα. Είχε έρθει κάποια επίσκεψη. Η αδελφή Χριστίνα βγήκε αθόρυβα και συνέχισε τα διάκοπα. Πήγαινε έλα στους διαδρόμους, στους θαλάμους, στα κρεβάτια των αρρώστων, ως αργά το βράδυ. Βοήθησε την ανάπηρη του 24, με υπομονή στις ασκήσεις της, παρηγόρησε τη μικρομάνα του 25, που στενοχωριόταν καθώς θυμόταν μοναχά τα μικρά της, μίλησε για τη δύναμη της προσευχής σε κάποιους άλλους. Ξεκούρασε με εντριβές την εγχειρισμένη που πονούσε. Το βράδυ όταν έπεσε στο κρεβάτι της ένιωσε τόσο ανάλαφρη. Αυτή, η κουρασμένη από τη δουλειά. «Ωραία ημέρα και σήμερα», ψιθύρισε. «Υπάρχουν άραγε κι άλλα έργα που δίνουν, Θεέ μου, χαρές σαν τις δικές μας. Σε ευχαριστώ». Και αποκοιμήθηκε βαθιά.

Ο καθένας μας καλός Σαμαρίτης. Καλός Σαμαρίτης η αδελφή νοσοκόμος. Και γιατί μόνον αυτή, ο καθένας μας μπορεί να γίνει καλός Σαμαρίτης. Το Ιερόν Ευαγγέλιον έχει την δύναμη να αναβαθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων και να θέτει ως ακρογωνιαίων λίθων την αγάπη εις των άνθρωπων, η οποία δια να είναι θερμή και αγνή πρέπει να περνά από το πρόσωπο του Χριστού. Στην Ευαγγελική περικοπή, την οποία όλοι μας ακούμε κατά την Κυριακή της Κρίσεως, ο Κύριός μας το είπε καθαρά πως «Εις τα πρόσωπα των πεινασμένων αυτών τρέφομαι, εις τα πρόσωπα των υψασμένων αυτών ποτίζομαι, εις τα πρόσωπα των γυμνών αυτών ενδύομαι, εις τα πρόσωπα των ξένων αυτών φιλοξενούμαι, εις τα πρόσωπα των ασθενών αυτόν περιποιούμεθα, εις τα πρόσωπα των φυλακισμένων αυτόν επισκεπτόμεθα, εις τα πρόσωπα των πασχόντων αυτόν συμπαριστάμεθα». Ποιος λοιπόν μπορεί να αρνηθεί την προσφορά του εις των δοκιμαζόμενων αδελφών, όταν ο Κύριος είναι τόσο σαφής και κατηγορηματικός εις το θέμα της αγάπης του αδελφού? Κανένας άνθρωπος, αδελφέ μου, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αγάπη του εις των πονεμένων αδελφών του. Ο πονεμένος αδελφός μας διψά για δυο λόγια παρηγοριάς, για ένα μήνυμα ελπίδος, για ένα χαμόγελο συμπαραστάσεως, για μια βακτηρία να στηριχθεί, για μια θερμή χειραψία, για μια θετική συμπαράσταση. Αλήθεια, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε αυτό που άκοπα μπορούμε να προσφέρουμε?

στην αδερφή. Ποίημα του Γεωργίου Βερίτη. Είναι φως κι είναι μέρα πασίχαρη, κι είναι τάνθη που μόλις ανθίζουν, κι είναι σαν τώρα μόλις να αρχίζουμε, τραγουδώντας τον ύμνο στον ένα, τραγουδώντας αυτόν που μας έπλασε και μας χάρισε πλούσιο το φως του και μας δίνει φτερά να πετάξουμε σε καλύτερους κόσμους αγάπης, και μας κάλεσε να τον υμνήσουμε με έργα αγάπης και έργα συμπόνιας, και μας πρόσταξε να τον δοξάσουμε στο κρεβάτι τ' αρρώστου υπηρέτες. Ω Χριστέ που ματώθεις και πόνεσες και δακρύζει ψυχή για τους άλλους, ως να βρεις το χαμένο σου πρόβατο που έχει μπλέξει στα νύχια του δράκου. Δώσ' μας δύναμη, θάρρος και ενότητα, δώσ' μας φως από το φως που δεν σβήνει, να βαδίσουμε αντάμα το δρόμο σου που οδηγεί προς την άσβεστη δόξα. Δώσ' μας γρήγορα πόδια και θέληση και σβελτάδα στο νου και στην πράξη για τον άνθρωπο που είναι βαριάρρωστος κι όμως είναι αδερφός του Χριστού μας. Φλόγα να είναι η ψυχή για τον νόμο σου και φωτιά του κακού και του σάπιου, και να θίζει λουλούδι στην άνοιξη για να κάνει καρπού στην αγάπη. Την αγάπη που μένει αμετάβλητη και νεάζει και παίρνει δυνάμεις για τα έργα που γίνονται αθόρυβα κι όμως έχουν απίθμενο βάθος. Δώστε, Κύριε, και χάρη και δύναμη. Δώστε, Κύριε, και αγάπη και ζήλο, και χαρά και στοργή και ταπείνωση και συμπόνια στα ρόστου τον πόνο. Δώστε, Κύριε, να θέλουν το τέλειο και για εκεί να βαδίζουν με ζήλο και να ψάλουν τραγούδια στη χάρη σου, αδερφές του Χριστού και τα ρόστου.

οι αδελφοί στον πόλεμο του 1940. Όταν ο μαύρος φασισμός χτυπούσε τις πύλες της Ελλάδος, απειλώντας με ολοκληρωτική καταστροφή το έθνος μας, τότε ο Έλληνας πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς στην Ιταμή πρόκλη

και την μαρτυρία της μαχωμένης Ελληνίδος, συνοδεύοντας τα μάχημα τμήματα στα τίμια πεδία των μαχών. Άγρυπνος και ακούραστος, ταλαιπωρημένη και βασανισμένη από τις κακουχίες, στέκεται όρθια δίπλα στον πληγωμένο Έλληνα φαντάρο. Αυτή πλένει τις πληγές, αυτή επιδένει τα τραύματα, αυτή αγρυπνά στα ορεινά χειρουργεία, αυτή εκπροσωπεί στις δύσκολες εκείνες ώρες τη μάνα, την αδελφή, την Ελλάδα. Ναι, την Ελλάδα, με την καρδιά της γεμάτη από εθνική έξαρση και αγνό πατριωτισμό, μεταφέρει επάνω στα βορειοϋπηρωτικά βουνά στον Έλληνα φαντάρο το μήνυμα της νίκης, το χαμόγελο της χαράς. Στα δικά της χέρια ξεψύχησαν οι βαριά τραυματισμένοι. Στα δικά της χέρια άφησαν την τελευταία πνοή της ζωής των οι ήρωες της Κοριτσάς, της Χυμάρας, των Αγίων Σαράντα. Αυτή άκουσε και τα τελευταία τους λόγια. «Πείτε στους δικούς μου πως πεθαίνω για τη μάνα Ελλάδα».

0: αδελφές. Παναγία μου, τι είναι τούτο? Ζωντανά είναι τούτα τα ανθρώπινα κορμιά ή κουφάρια? Πόδια έχουν ή καψαλιασμένα κούτσουρα? Κι είναι τα μάτια τα θολά που κοιτάζουν πέρα σαν τρεμόσβηστες φλογίτσες σε μαυρισμένο και άπλυτο καντήλι? Τι να γναντεύουν τάχα, τι να αποζητούν? Τη ζωή ή το θάνατο? 5, 10, 30, 50, αμέτρητα φορεία στη σειρά, καταγείς αφημένα το ένα δίπλα από το άλλο στο διάδρομο. Και απάνω τους πεσμένα άλλα μπρούμητα, άλλα στο ένα πλευρό, άλλα στο άλλο και άλλα ανάποδα. Κάτι ανθρώπινα όντα σε ελεηνή κατάσταση. Άπλητοι, ψηριασμένοι, αγριεμένοι από τα μαλλιά και τα γένια και τον αβάστακτο πόνο οι τραυματίες. Όχι, σκίζουν τον διάδρομο τα βογγητά που δεν κατορθώνουν πάντα να πνίγουν. Αυτούν τα πόδια είναι τυλιγμένα στους επιδέσμους, σαν δυο κακοτυλιγμένα τόπια από χασέ. Εκείνο τα δάχτυλα είναι σαν ψημένα λουκάνικα. Το κεφάλι του άλλου, τα μάτια, το στήθος. Θεέ μου, τι αμήλικτη πραγματικότητα. Τούτα είναι τα παλικάρια, οι ήρωες. Φρικτό του πολέμου το τίμημα. Και από το κλειστό χειρουργείο, οι βόγγοι. Και όλοι τούτοι περιμένουν για εκεί σειρά. Και όταν τους βγάλουν βουτυγμένους στα αίματα, άλλοι δεν θα έχουν πόδια, οι πιο πολλοί. Άλλοι χέρια, μάτια οι άλλοι. Της έπνιξε την ψυχή ο πόνος. Τέτοιο θέαμα δεν το είχε ούτε δει ούτε φανταστεί. Το κεφάλι της θόλωσε. Της ήρθε να βγάλει το μαντίλι και να πάει να ριχτεί εκεί πίσω από τη γωνιά στο σκαμνί και να κλαίει, να κλαίει. «Λέλα, παιδί μου», είχε πει η αριστοκράτησα γιαγιά. «Δεν είσαι εσύ για αδελφή. Μην τα βλέπεις τα πράγματα ρομαντικά. Μέσα από τις ανέσεις του σπιτιού σου είναι εύκολο να ονειρεύεσαι την λευκή στολή, την μπλε κάπα, τα κατάλευκα σεντόνια του ήρωος, την γεμάτη ευγνωμοσύνη φροντίδα. Αλλά ο πόλεμος είναι, παιδί μου, σκληρός. Δεν σηκώνει αισθήματα». «Αφάνταστα σκληρός», μονολογεί η εθελόντρια αδελφή και αισθάνεται μέσα της να λυγίζει στη θύμηση της γιαγιάς, του σπιτιού, της πολιτείας.
1: «Αδελφή, λίγο νεράκι».
0: Αργοκουνήθηκαν πλάι της κάποια φρυγμένα χείλη και την κοίταξε με συστολή το παλικάρι. Θα την κούραζε, το αισθανόταν, και φαινόταν τόσο ντελικάτη, τόσο καταπονημένη. Πότε κιόλας τα πόδια έβγαλα φτερά και έγινε καρδιά ατσάλι? Πώς τόσο γρήγορα εκείνα τα λεπτά κοριτσίστικα χέρια, που άλλο δεν ήξεραν μέχρι τότε από την πένα και τα πλήκτρα του πιάνου, μεταμορφώθηκαν σε πολύπειρα μάνας χέρια και άλλαζαν πληγές και έδαιναν ξεσχισμένες σάρκες και έλουσαν ψηριασμένα κεφάλια και τάιζαν ακούνητα σώματα και πλέναν αίματα ξεραμένα από την ημέρα της μάχης. Πότε? Και τρέχει από εδώ να προφθάσει αυτόν που τον σουβλίζει ο πόνος και στέκει δίχως βία και δίχως ταραχή στο πλευρό του. Και την ίδια στιγμή την βρίσκει στην άλλη άκρη να ετοιμάσει τον άλλον για το χειρουργείο. Και τρέχει πάλι για την ένεση κάποιου τρίτου, για τους επιδέσμους που τη ζήτησε επιγόντως ο γιατρός, για το γάλα του απέναντι, για τη σούπα του πλαϊνού, για το θερμόμετρο, για τα σεντόνια, για τον κλίβανο. Ορεινό χειρουργείο στα σύνορα. Και δεν φοβάται τα αίματα, και δεν τη λυγίζει ο κόπος, και δεν τη νοιάζουν τα βλήματα που πολλές φορές διασταυρώνονται πάνω από τα κεφάλια τους. Δεν την τζακίζει η αϊπνία. Μόνο ένα συλλογίζεται. Πολλά από τούτα τα παλικάρια θα μείνουν σε όλη τους τη ζωή ανάπηρα. Το χιόνι τους έφαγε τα ποδάρια, και είναι και εκείνοι που τους έφαγαν αλλού το χέρι, αλλού το πόδι, την πλάτη, η λύκη, και άλλους τα βλήματα. Αχ, συλλογιέται. Πατρίδα. Πατρίδα, βαρύ, ατίμητα βαρύ είναι το τίμημά σου.
1: Αδελφή, αν είχα κι άλλα δυο πόδια, θα τα δίνα για την πατρίδα.
0: Της είχε πει με φλογισμένα μάτια χθες τη νύχτα μέσα στην αγωνία του ο Νίκος από την Αγόριανη, καθώς του έγραφε στους δικούς του το γράμμα. «Ναι, παλικάρι», πήγε να πει. «Εσύ τα δυο σου πόδια και εγώ τη δύναμή μου, την αντοχή μου, τον ύπνο μου, τα χέρια μου, την καρδιά μου, τον εαυτό μου ολόκληρο για την Ελλάδα». Τέτοιες θυσίες τις γράφει στο αιώνιο βιβλίο του ο Θεός. Και ζήγησε η Ελλάδα τη θυσία τους, την αφάνταστα μεγάλη προσφορά τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία του πολέμου, και έγραψε στη στήλη της ευγνωμοσύνης: «Αδελφές,

Και τώρα το γράμμα του τραυματία. Μόλις συνήλθα λίγο από την αιμορραγία και τους φρικτούς πόνους, άνοιξα τα μάτια μου. Αντίκρισα τότε το φωτεινό πρόσωπο της αδελφής, σκυμμένο με φροντίδα στο προσκεφάλι μου, διηγείται ένας τραυματίας. Μέσα στα αντίσκηνο του ορεινού χειρουργείου που βρισκόμουν λαβωμένος, ματωμένος, μακριά από τη μάνα και την αδελφή μου, την ένιωσα σαν να ήταν σταλμένη από μέρος τους. Μου χάιδεψε το μέτωπο με στοργή και κρατώντας επάνω μου το σημείο του σταυρού μου ψιθύρισε: «Κοράγιο παλικάρι μου, ο Χριστός σε έσωσε». Την κοίταξα μόση περισσότερη ευγνωμοσύνη μπορούσα. Η παρουσία της μου είχε φέρει τη σιγουριά που νιώθει το παιδί μέσα στην αγκαλιά της μητέρας του. Ξανάκλεισα εξαντλημένο στα βλέφαρά μου και αποκοιμήθηκα. Μα τη μορφή της την κράτησα ζωντανή μέσα μου. Αποτυπώθηκε από τότε στα όνειρά μου και έσμιγε και γινόταν ένα, άλλοτε με τη μορφή της μητέρας μου και άλλοτε με τη μορφή της αδελφής μου. Το όνομά της δεν το έμαθα ποτέ, ούτε την ίδια την ξαναείδα. Την προσφορά της όμως, ντυμένη στην ίδια πάντα λευκή στολή της αδελφής, την συνήντησα σε μύριες ελληνοπούλες κάτω στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας που μεταφέρθηκα αργότερα.

αφιερωμένο στην αδελφή. Μην το μετράς πόσους βοήθησες, πόσους ενίσχυσες, πόσους δούλεψες. Μέτρα πόσο μεγάλωσες σε υπομονή, σε ανοχή, σε πίστη, σε αγάπη. Μέτρα πόσο δουλεύτηκες, πόσο απάλυνες από ανθρωπιά και από συμπάθεια. Και κάτι ακόμα πιο πολύ, αδελφοί μου. Μέτρα αν όλη σου η ζωή έγινε αντίδοτο στον πόνο που μάτωσε την κάθε ανθρώπινη ψυχή. Τότε, αδελφοί, θα αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο στην ύπαρξή σου και σωστό αστέρι του ουρανού θα σε σωστή δροσοσταλίδα στην πυρηνική εποχή που ζούμε.

Λίγη κατανόηση. Πίσω από την ολόλευκη και ατσαλάκωτη στολή της αδελφής, τι κρύβεται αλήθεια? Πόσος αγώνας σε διάφορα μέτωπα? Πόση αυταπάρνηση? Πόση θυσία? Η συμπεριφορά των ασθενών και των συνοδών συχνά είναι άσχημη, ανάρμοστη, απαιτητική. Η εργασία είναι υπεύθυνη, επίπονη, δυσάρεστη. Σε περιβάλλον ανθυγιεινό και εξαθλιωμένο όταν νοσηλεύει ασθενή στο διάδρομο και σε ράντζα. Εργάζεται σε μια ατμόσφαιρα φορτισμένη, γεμάτη ένταση, αγωνία και πόνο. Εργάζεται με κυκλικό ωράριο, μέρα και νύχτα, ξεπερνώντας τη φυσική της κούραση. Με μια συνεχή ετοιμότητα για να νοσηλεύει, να καθησυχάζει, να ανακουφίζει, να παρηγορεί και να ενισχύει. Το έργο της αδελφής είναι έργο ιερό, έργο δύσκολο, έργο χριστιανικής αγάπης και διακονίας στον πάσχοντα άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα λίγη κατανόηση από τους γιατρούς, αλλά και λίγη κατανόηση από τους ασθενείς και τους συγγενείς. Αυτή η κατανόηση είναι απαραίτητη για να επιτελεί απερίσπαστη το θεάρεστο έργο της.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

μετάνοια. Θέτοντας τις βάσεις της πνευματικής ζωής ο πατήρ Δαμασκηνός διαβεβαίωνε ότι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού που ουρανοποιεί τον άνθρωπο είναι η μετάνοια. Η μετάνοια τραβάει όλο το έλεος του Θεού και με τη Θεία Χάρη μας απογειώνει και μας ανεβάζει στον ουρανό. Μολονότι μένουμε στρωμένοι κάτω, ταπεινούμενοι, εντούτοις ανεβαίνουμε, διότι η μετάνοια είναι ο αναβατήρ προς ουράνωση. Η μετάνοια βιώνεται μόνο με το φως του Χριστού. Αρχίζει με την ενατένιση της Θείας Φιλανθρωπίας και την συνέστηση της ανθρωπίνης μηδαμινότητος και κακίας. Αληθής και συνεχής μετάνοια είναι το στρώσιμο ενώπιον της απείρου αγάπης του Κυρίου και η εναπόθεση όλης της υπάρξεως μας στην αγκαλιά του Θεού. Στα χέρια σου, Θεέ μου, αυτή η καθημερινή μετάνοια είναι ευφροσύνη, παιδάκι μου. Η μετάνοια δεν είναι κανένα τσεκούριασμα ή κανένας μαρασμός. Είναι ευφροσύνη. Αυτήν την ευφροσύνη ήθελε να έχουν και οι αδερφές. Ο παππούς μέσα στον καθημερινό κανόνα των μοναχών περιέλαβε και την υποχρεωτική μελέτη του Ευαγγελίου, του Ψαλτηρίου και των πατερικών κειμένων, επειδή επίστευε ότι η μελέτη μας φωτίζει προς μετάνοια, είναι τρόπος προσευχής και φωτισμός προς θεογνωσία. Και εβεβαίωνε, η μελέτη της Αγίας Γραφής μεταμορφώνει την ψυχή και αποκαλύπτει τον Θεό. Την πατερική μελέτη την καθιέρωσε όχι προς πλουτισμόν γνώσεων, αλλά προς αυτογνωσία. Εγνώριζε ο γέροντας ότι με τη μελέτη των πατέρων διαμορφώνεται η μοναχική συνείδηση. Όλο το κέντρο βάρους της μοναχικής πολιτείας ο παππούς το έδιπτε στην προσευχή. Ευθύς εξ αρχής εφρόντισε να εμπνεύσει στις αδερφές τον πόθο για την Θεία Συνομιλία, τονίζοντας ότι η πνευματικότητα του μοναχού είναι ανάλογη με την προσευχή του. Συνεχώς παρότρινε τις αδερφές να προσεύχονται. «Εμείς ήρθαμε εδώ για Θεία Συνομιλία. Οι μοναχοί όταν προσεύχονται αγκαλιάζουν όλο το σύμπαν και γίνονται συνήγοροι όλου του κόσμου. Έτσι πρέπει να γίνουμε. Να πονάμε για όλο τον κόσμο, να τον αγκαλιάζουμε και να τον παρουσιάζουμε ενώπιον του Θεού. Ουδέποτε ευαρύνετο να ομιλεί περί προσευχής, η οποία ήταν το εντρίφημά του. Το παν είναι η προσευχή. Η προσευχή θα ανοίξει τους ορίζοντας, τους πνευματικούς και θα ενώσει την ύπαρξή μας με τον Θεό».

εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν. Ο θεσπίσιος αυτός ιερουργός με τη λειτουργική του χάρη και τη διδαχή του εχειραγωγούσε τις αδερφές λέγοντας: «Εις την λατρείαν του Θεού υπάρχει μία απειρία, και τι δεν μπορεί να μας συγκινήσει μέσα στη λατρεία? Τα πάντα μπορούν να μας συγκινήσουν. Να είμαι θα πάντοτε έκπινη και έκδιψη για τη λατρεία του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία ο ουρανός κατεβαίνει κάτω και η γη ανεβαίνει στον ουρανό. Σμίγουν η υγιεινή λειτουργή με τους αγγέλους. Στη λειτουργία μυστηριωδώς ο ναός μεταβάλλεται εις ουρανόν. Μυστηριωδώς ο άνθρωπος μεταρσιούται και ενούται με τον Θεόν. Οι Άγιοι ζουν αυτές τις καταστάσεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο γέροντας κατά τη Θεία Μυσταγωγία ένιωθε έντονη την παρουσία όχι μόνο του Θεού αλλά και ολοκλήρου του αείλου κόσμου. «Εν σώμα εσμέν εν Χριστώ». Μια από τις βασικότερες επιδιώξεις του γέροντα ήταν η συμπαγής ενότης της αδερφότητος, δηλαδή να έχουν οι αδερφές μία καρδιά και μία ψυχή, να είναι κοινά τα πάντα, και οι χαρές και οι λύπες και οι οραματισμοί. Διεκήρυτε, κάθε μία αδερφή είναι θησαυρός διόλη την αδερφότητα, επειδή είναι κομμάτι από το σώμα του Χριστού. Είναι η βασιλική επικουρία στη νοητή πορεία μας. Η συμπαράστασή της στον κοινό αγώνα είναι μία μεγάλη δύναμης. Όταν έχουμε πολλές δυνάμεις εδώ πέρα, είμαστε οι πλέον ασφαλείς και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Είμαστε πάμπλουτοι. Έτσι λοιπόν, οι πάντες γινόμαστε ευλογία για τους άλλους. Αυτή την ευλογία δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας, ούτε στην αιωνιότητα. Θα δοξάζουμε το Θεό δι' αυτήν την παρηγορία. Με αυτούς τους πολυτίμους λίθους εθεμελίωσε ο παππούς το πνευματικό του οίκο μέσα στο βαθύ όριγμα που είχε ανοίξει δια της ταπεινώσεως και της θυσίας του, πιστεύοντας ότι αν καταβεί η βροχή ή έρθουν οι ποταμοί ή πνεύσουν οι άνεμοι και προσπέσουν στο οικοδόμημα, θα μείνει ασάλευτο. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτρα τον σωτήρα και λυτρωτήν Ιησούν Χριστόν.

συμβολή του γέροντος στη δημιουργία και άλλων μονών. Κατ' εκείνη την εποχή άρχισε να ανθοφορεί ο γυναικείος μοναχισμός και οι συγκροτούμενες μοναχικές αδερφότητες αναζητούσαν εις τον αφανή ασκητή, τον παππού του μακρινού, τον σοφόν καθοδηγητή. Η συμβολή του στην καρποφορία του γυναικείου μοναχισμού των τελευταίων ετών υπήρξε πολύ σημαντική. Δεν υπερβάλλουμε εάν πούμε ότι ευάδησε στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αφού έλαβε από τον Θεό την ειδική χάρη να ποιμένει μοναχές με το λόγο και το βίο του, διακόνησε, εφωταγώγησε και εποδηγέτησε στην πατερική τρίβο πολλές γυναικείες μοναστικές αδερφότητες, τους χορούς των μυροφόρων, όπως έλεγε. Αγαπούσε όλα τα μοναστήρια και τα θεωρούσε ως ένα, αποφαινόμενος ότι όλα τα μοναστήρια είναι δικά μας και είμαστε όλοι μία αδερφότης, διότι έχουμε τον Χριστόν κοινών νυμφίων και οφείλουμε να αγαπάμε όλες τις αδερφές όπως τις δικές μας. Υπεραγαπούσε το κοινόβιο και το ονόμαζε μετόχη του παραδείσου, ενώ δε ήταν νηπτικός και πραγματικός θεωρητικός πατήρ, έζησε σαν τέλειος κοινοβιάτης με απόλυτη ακρίβεια βίου και τελεία ακτιμοσύνη. Χαιρόταν υπερβολικά την αδερφότητα και απελάμβανε τα χαρίσματα των άλλων σαν ειδικά του. Υπήρξε κατεξοχήν εκκλησιαστικός άνδρας. Εργάστηκε ακούραστα και θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Το 1984, όταν ιδρύθηκε η Ανδρική Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μαζίου, διορίστηκε πρώτος ηγούμενος αυτής από τον οικείο Μητροπολίτη κύριο Βαρθολομαίο. Το δε 1990 έγινε οφικούχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση βρήκαν την οδό της σωτηρίας πλήθη λαού και μορφώθησαν εν Χριστώ αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και εργάτε του Ευαγγελίου. Ευχόταν δε εις τα πνευματικά του παιδιά να είναι η ζωή τους τέτοια που και μόνον η θέα τους να εμπνέει στους ανθρώπους την μετάνοια.

κύρια χαρακτηριστικά της ποιμαντικής του. Χριστοκεντρική ποιμαντική. Απειλαγμένος από κάθε ίχνος εγωκεντρισμού και φιλοδοξίας, ο γέροντας εκοπίαζε ανιδιοτελώς, αποβλέποντας μόνο στο θέλημα του Κυρίου. Ουδέποτε επεδίωξε την αυτοπροβολή. Αλλιδόξα του Θεού ήταν το μόνο τέλος των ενεργειών του. Ζώντας ο ίδιος στην αφάνεια, το μυστήριο της κενώσεως άφηνε την δύναμη της χάριτος να ενεργεί μέσα από την άφωνο διδαχή του παραδείγματός του και την δοξολογική του ευχαριστία. Ήταν κυριευμένος από την θεϊκή αγάπη και μόνο το πρόσωπο του Κυρίου τον κατέθελγε. Επιθυμούσε λοιπόν να είναι ο Χριστός το κέντρο ενότητος της αδερφότητος. Η ποιμαντική του μέσα στην αδερφότητα ήταν καθαρός χριστοκεντρική. Με λόγους και έργα υπεδείκνυε διαρκώς τις αδερφές τον στόχο και τις παρακινούσε. Οι κεραίες μας όλες να είναι στραμμένες προς τα άνω, να απορροφηθούμε από το πρόσωπο του Κυρίου, να ζούμε από τον ουρανό, να μας είναι ανυπόφορη η ζωή μακράν του Θεού. Δι' αυτό να ζούμε, δι' αυτό να ομιλούμε, όλα δι' αυτόν. Η ένωση μετά του Κυρίου να είναι η αιώνιος επιδίωξής μας, να έχουμε άμεσες σχέσεις με τον νυμφίο Χριστό, γνωριμία λατρείας. Όταν λέω λατρεύω, μάτια, σκέψεις, πλάγνα, όλα να είναι δοσμένα στον Κύριο. Να στρέψουμε όλο το είναι μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Να ζούμε δι' αυτόν. Ενώ η αναστροφή του παππού μεταξύ των αδερφών ήταν πατρική, η παρουσία του μέσα στο κοινόβιο ήταν άειλη. Ζούσε ως απρόσιτος, αλλά και προσιτός. Όσο πλέον οικείος, αλλά και μακρινός. Ο προς αυτόν σεβασμός δεν επεσκίαζε την οικία αγάπη. Αλλούτε και η αγάπη εξουδετέρωνε τον σεβασμό. Η πατρική αναφορά του προς την αδερφότητα ήταν καθαρός πνευματική. Από τον βυθό της ανιδιοτελείας του αντλούσε τα νάματα με τα οποία άρδευε τον αγρό που του είχε εμπιστευθεί ο Κύριος. Η αυστηρό της, συγκερασμένη πάντοτε με την διάκριση και το έλεος, εβοηθούσε τις αδερφές να οριμάζουν πνευματικά και να μένουν προσκολλημένες στο Χριστό.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Amin. Το αμήν είναι η πιο μικρή λέξη μέσα στο Ευαγγέλιο και σε όλη τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Όμως η χρήση της είναι ευρύτατη και κυρίως το περιεχόμενο και το μήνυμα που εμπεριέχει είναι από τα σημαντικότερα. Είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει γέννητο, ήρθε να γίνει έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη απαντά περισσότερο με ευχετική έννοια «και ερή πάσο λαός γέννητο», ενώ στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται υπό του Κυρίου και ως επιβεβαιωτικό. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Ο Απόστολος Παύλος δίδει εντολή ο λαός κατά της συνάξης να λέγει το αμήν. «Εάν δοξολογήσεις τον Θεό με το πνευματικό χάρισμα της γλώσσης που δεν την εννοεί κανείς, τότε εκείνος που έχει την θέση του ακροατού πώς θα πει το αμήν για την ευχαριστία σου αφού δεν ξέβρει τι λέγεις?» Έτσι το αμήν ενωρίτατα καθιερώθηκε στη λατρεία της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης μας πληροφορεί: «Του προεστώτος συντελέσαντος τας ευχάς και την ευχαριστίαν πάσο λαός επεφημεί λέγον αμήν». Το δε αμήν τη εβραίδη φωνή, το γέννητο σημαίνει. Ο λαός με αυτό εύχεται να εκπληρωθούν όλα όσα ο ιερεύς εξ ονόματός του ζητεί από το Θεό, αλλά και αποδέχεται όσα αυτός του προσφέρει. Ο λαός τρόπον δεινά με το αμήν συνενεί προς αυτά, τα υπογράφει και βάζει τη σφραγίδα του. Οι δύο μαρτυρίες που παραθέτουμε είναι χαρακτηριστικές. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει: «Υπόντος γάρ του ιερέως και δοξολογήσαντος, η πιστή το αμήν επιλέγουσι και τούτο το ρήμα βοήσαντες, οικειούνται πάσας τας εκείνου, του ιερέως δηλαδή, φωνάς παρακλήσει».

Οι αποστολικές διαταγές ορίζουν «Και ο μεν επίσκοπος διδότο την προσφοράν λέγον σώμα Χριστού και ο δεχόμενος λεγέτο αμήν και ο πίνων λεγέτο αμήν. Ο Χριστε πόνιμον πλήρωμα αναφωνούσε και ο σοφός και βλαβής πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Καλίνικος. Μη παρίστασε ως ξένος εν τη μεγάλη φρικτορία τη υπερσού τελουμένη. Εξερεύγου, πρόφερε τα αμήν σου και εξερεύγουτα με πίστην ακράδαντον προς εκείνον».

αλλά το αμήν, φίλοι ακροατές, κυρίως δηλώνει την στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Εκφράζει την ολοκληρωτική συγκατάθεσή του προς όσα αυτός εντέλεται και προστάζει. Είναι το ναι του ανθρώπου προς το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον και τέλειον. Δύο τέτοια αμήν, γέννητο, πλήρους υποταγής στο θείο θέλημα, έσουσαν τον κόσμο. Το πρώτο είναι της κυρίας Θεοτόκου κατά τον Ευαγγελισμό. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου.

τις θείες υποσχέσεις και ευλογίες του Πατέρα. Ως ου και γένετο ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονεν. Ως εγάρ επαγγελίε Θεού, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν διημών. Βλέπουμε δε ότι του αρέσει του Κυρίου να χρησιμοποιεί έκτοτε τον τίτλο αυτό για τον εαυτό του, καθώς τον ακούμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου να παραγγέλει προς τον Επίσκοπο της Λαοδικίας. «Τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός».

η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, οφείλει πάντοτε και αυτή να είναι αμήν, ακολουθώντας παντού τον Χριστό, τη Θεία Κεφαλή της. Το αμήν είναι αληθινά μια από τις σημαντικότερες λέξεις στον κόσμο, αφού εκφράζει το στέρξιμο, την απόφαση δηλαδή της Εκκλησίας να ακολουθήσει τον Χριστό. Είναι το δώρο του Χριστού σε εμάς, γιατί μονάχα μέσω σε Εκείνου μπορούμε να πούμε αμήν στον Θεό, ή μάλλον Εκείνος, Χριστός, είναι το αμήν μας στον Θεό και η Εκκλησία είναι ένα αμήν στον Χριστό. Σε αυτό το αμήν κρίνεται η μοίρα του γένους των ανθρώπων. Το αμήν δηλώνει καθαρά πως η πορεία προς το Θεό έχει αρχίσει, λέει ως Μέμαν. Έτσι και ο κάθε πιστός καλείται να πει το δικό του αμήν προς το Χριστό. Το προσωπικό του γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Διότι ο άνθρωπος λειτουργεί, τελεί και αυτός ως ιερεύς του εαυτού του την Θεία Λειτουργία της υπάρξεως. Δια της νοεράς εργασίας της νύψεως θέλεις καταστήσει όλων μεν των εσωτερικών σου άνθρωπων, ναών και κατοικητήριων του Αγίου Πνεύματος, την δε καρδία σου ιδιαιτέρως ως θυσιαστήριον ιερών και Αγίαν Τράπεζαν, τον δε νουν σου ως ιερέα, την δε θέλησιν και προαίρεσιν σου ως θυσίαν, όσως μην δε ευωδίας την αποκαρδίας αναπεμπομένην εις Θεόν προσευχήν, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Καλείται λοιπόν ο άνθρωπος να ιερουργεί την λογική του λατρεία. Ο Παύλος παρακαλεί τους πιστούς γι' αυτό. «Παρακαλώουν ημάς αδερφοί, δια των ικτυρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών». Και ο Μέγας Βασίλειος επεξηγεί: «Τι σε στην η λογική λατρεία? Ο μεταλόγου υγιούς και βουλής αγαθής συν πολύ φροντίδη το αρεστόν το Θεό πάντοτε και πανταχού σκοπούμενος και κατορθών, ούτως πληρεί την εντολή της λογικής λατρείας». Ο άνθρωπος μπορεί με την συλλειτουργία όλων των ψυχικών και σωματικών του δυνάμεων να γίνει ένα ζωντανό αμήν. Ο νους να λέγει αμήν προς την πίστη και την αλήθεια, χωρίς διακρίσεις διαλογισμών. Η καρδιά του να λέγει αμήν στην αγάπη του και στην παιδαγωγία, στην χαρά, στη λύπη, στη δοκιμασία και στον θάνατο. Η θέλησης αμήν στις εντολές του, οι οποίες βαρύε ούκησή. Το ηλιοτρόπιο θα μπορούσε να είναι μια ωραία εικόνα του πιστού. Είναι ένα φυτό που πολύ μοιάζει με τον ήλιο στο σχήμα και στη μορφή. Από την ανατολή του έως την δύση τον παρακολουθεί στο ταξίδι του, στρέφοντας προς αυτόν τα χρυσοκίτρινα πέταλά του. Το βράδυ μαζεύεται

στον εαυτό του και το πρωί χαρούμενο τον χαιρετά. Τον παρακολουθεί πιστά, όχι μόνον όταν είναι ορατός και λαμπερός, αλλά και όταν τα μαύρα σύννεφα τον κρύβουν και δεν φαίνεται.

Τρία είναι τα θελήματα, διδάσκει ο Αββάς Αμμονάς, που απασχολούν διαρκώς τον άνθρωπο. Αυτό που ρίχνει στην ψυχή ο εχθρός, αυτό που γεννά μόνη της η καρδιά και αυτό που σπέρνει στον άνθρωπο ο Θεός. Από τα τρία, μόνο το δικό του αποδέχεται ο Θεός. Όταν η ψυχή πάρει σταθερά έναντι του Θεού την θέση του αμήν και του γέννητο, τότε αλλάζει πορεία. Κάτι καινούριο αναδύεται στην ύπαρξή της. Λαμβάνει καινούριο όνομα, ο ουδής είδεν ημίω λαμβάνων. Αυτό φαίνεται καθαρά στη ζωή των Αγίων που απεφάσισαν αμετάκλητα να ακολουθήσουν τον Θεό. Ο Άβραμ ονομάστηκε από τον Θεό Αβραάμ. Η Σάρα, Σάρα. Ο Ισάκ, Ισάκ. Ο Ιακώβ, μετά την πάλι εκείνη με τον Θεό, ονομάστηκε Ισραήλ. Ο Σαούλ, Παύλος. Ο Σίμων, Κυφάς. Ο ερμηνεύεται Πέτρος, Κυφάς.

Αλλά το σπουδαιότερο και κρισιμότερο αμήν θα το πει ο άνθρωπος την τελευταία του στιγμή, όταν θα έχει πια τελειώσει η λειτουργία της ζωής του. Αυτό θα το πει θέλοντας και μη ως φινάλε μιας αγωνιώδους υπαρξιακής οδηπορίας. Το πρόβλημα όμως είναι πώς θα το πει. Πολλάκης ένα κακό φινάλε εχάλασε όλα τα προηγούμενα. Αντιθέτως ένα καλό εκάλυψε πολλά λάθη. Τέλος καλό, όλα καλά, όπως λέει και ο λαός. Η τελευταία εντύπωση πάντα είναι η αποφασιστικότερη. Βάζει την σφραγίδα μια για πάντα. Μακάρι, φίλοι ακροατές, να είναι ο καθένας μας σε θέση να λάβει θετικό μέρος στον ευλογημένο διάλογο της Αποκαλύψεως. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, «Ναι, έρχομαι ταχύ». «Αμήν». «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού».

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον μακαριστό Διακοδιονύσιο Φυρφυρή από το Άγιον Όρος και θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Εκύκλωσαν ετουβίου μεζάλε» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος Αθανασίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

συνεχίσουμε με τον πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα και θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Αποβλεψάμενος ο τύραννος» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και μέλος του Γερμανού Νέων Πατρών.

θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Μαυρόπουλο, όπου θα ακούσουμε τον πέμπτο πόδα του αργού Θεοτόκε Παρθένε, του Πέτρου Μπερεκέτου, σε ηχοπλάγιο του πρώτου, το και ευλογημένος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Νικόλαος Μαυρόπουλος ήταν πρώτος δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στο πλευρό του μεγάλου δασκάλου Ιακώβου Ναυπλιώτου το έτος 1915.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Ένα ταξίδι στο Παρίσι δεν είναι μικρό πράγμα. Πόσο μάλλον όταν είσαι παιδί γυμνασίου, μαθήτρια. Να σου δοθεί, λέει, η ευκαιρία να πας χωρίς τους γονείς σου, παρέα με συνομήλικους, με συνομαθητές. Βέβαια θα έχεις κάποια συνοδεία. Ας πούμε μία ή δύο καθηγήτριες. Αλλά το να βγαίνεις από τα στενά όρια του σπιτιού σου, να ανοίγεις τα φτερά σου για ένα ταξίδι και μάλιστα στο εξωτερικό και μάλιστα στο Παρίσι, αυτό είναι θαύμα. Είναι όνειρο. Και το όνειρο για ένα κορίτσι σαν τη Σούλα μπορεί να γίνει πραγματικότητα όταν το θέλει πραγματικά η καθηγήτρια των Γαλλικών. Όταν δεν παίρνει ψήφιστα τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά τις μελετά, βγάζει αντίγραφο, το παίρνει σπίτι της, ερευνάει τα προγράμματα και αρχίζει μαραθώνιο με τηλέφωνα, αιτήσεις και όλα τα σχετικά. Αυτό έκανε με πολύ αγώνα η κυρία Δημητρίου και πέτυχε την έγκριση. Τώρα, πώς βρίσκεσαι στην τυχερή ομάδα που θα ταξιδέψει στο Παρίσι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Η επιλογή γίνεται από την καθηγήτρια με αυστηρά κριτήρια. Δεν μπαίνεις στην ομάδα για τα ωραία σου μάτια, ούτε για το αθλητικό σου παράστημα. Το εισιτήριό σου είναι η καλή επίδοσή σου στα γαλλικά. Και η Σούλα, μαζί με τη φίλη της την Άρτεμη, ήταν από τους πρώτους που ακούστηκαν τα ονόματά τους στην αίθουσα. 10 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είναι η τυχερή ομάδα. Βέβαια, υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο. Το οικονομικό. Ένα μέρος των εξόδων καλύπτει το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα υπόλοιπα χτυπάει το καμπανάκι για τους γονείς του κάθε παιδιού. Κανένας γονιός δεν άφησε να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία για το παιδί του. Άλλος από το περίσευμά του, άλλος από τις οικονομίες του, άλλος από το υστέρημά του και άλλος με δανεικά. Όλοι ανταποκρίθηκαν. Ο πατέρας της Σούλας είχε στην αρχή τις αντιρρήσεις του. Πού να τρέχει τώρα στα εξωτερικά, κορίτσι πράγμα. Αλλά με τα παρακάλια της κόρης, τις προτροπές της μάνας, κάμφθηκε. Μέχρι και ο Δάκης βοήθησε που του είχε ο πατέρας αδυναμία. «Έλα καλή μπαμπά, δεν τη βλέπεις, είναι έτοιμη να κλάψει». «Για δες, ο Δάκης μας βγήκε και πονόψυχος και δεν του φαινότανε». Ο πατέρας συνοφριώθηκε και ύστερα χαμογέλασε. «Βρε, και εσύ τι λυπήθηκες». Πέρασε τη χούφτα στο πρόσωπό του. «Άντε, τρεις παρακαλέσατε. Ας σας γίνει το χατήρι». Θαρές και φύτρωσαν φτερά στους ώμους της Σούλας. Φτερό το σώμα σκορπούσε αγκαλιές και φιλιά. Φτερό και η ψυχή σαν να πετάριζε μέσα της κάποιο χελιδόνι. Από τούτη τη στιγμή μέχρι την πολυπόθετη μέρα ζούσε στον παλμό του ταξιδιού. Τη μέρα άνοιγε χάρτες, διάβαζε εγκυκλοπαίδειες, συμβουλευόταν τους ελληνογαλλικούς διαλόγους και τη νύχτα. Τη νύχτα. Το όνειρό της ταξίδευε μέχρι το Παρίσι, προτού να το γνωρίσει πραγματικά.

Η καρέκλα της στο σπίτι άδεια. Το κρεβάτι της καλοστρωμένο και ανέπαφο. Εκείνη είχε πετάξει μακριά, κολυμπούσε μέσα σε πρωτόγνωρες εντυπώσεις, πλημμύριζε από πρωτόφαντα αισθήματα. Κάποιος άλλος όμως, όταν έμπαινε στο σπίτι και βλέπε βουβά τα βιβλία, το γραφείο, την καρέκλα, μελαγχολούσε. Όσο την είχε κοντά του, την πείραζε, της αντιμιλούσε. Τώρα όμως του λείπει. Του λείπει αφάνταστα. Λες να την αγαπάει. Τότε γιατί συνέχεια της πήγαινε κόντρα. Ό,τι έλεγε η Σούλα, το αντίθετο αυτός. Άσπρο, μαύρο, σκορδό, κρεμμύδι. Του την έδινε στα νεύρα που ήταν καλή μαθήτρια, που έπαιρνε πάντα επένους, οι γονείς καμάρωνα για αυτήν. Ένιωθε πως η αδυναμία που του είχε ο πατέρας ήταν χωρίς αντίκρισμα, αφού αυτός όλο αταξίες έκανε, όλο παράπονα είχε η δασκάλα. Γι' αυτό χαιρόταν να τη διαψεύδει την αδελφή του, να δείχνει στους άλλους πως εκείνη έχει άδικο και αυτός δίκιο. Τώρα όμως λείπει. Με ποιον θα μαλώσει? Σε ποιον θα επιτεθεί? Στην καρέκλα ή στα βιβλία? Αυτά δεν έχουν φωνή να απαντήσουν, να ανάψουν τα αίματα, να αρχίσει μάχη. Μάχη. Θα ρίσκει και την έχει στο αίμα του. Δεν ησυχάζει. Θα πάει στο γειτονικό γήπεδο να παίξει μπάλα με τους φίλους του. Σήμερα έχουν συγκέντρωση οι δάσκαλοι για τα συνδικαλιστικά τους και έχει ελεύθερη ώρα. Θέλει να τη χαρεί. Έλα, τέρμα οι μελαγχολίες. Αυτή τη βουβαμάρα δεν την αντέχει. Μόνο από την κουζίνα ακούγεται θόρυβος. Η μαμά παλεύει με τα κατσαρολικά της. Ένα κουδούνισμα σχίζει τη σιωπή. Είναι το τηλέφωνο. Προλαβαίνει η μαμά. Σούλα μου, πώς είσαι παιδί μου, περνάς καλά? Πλησίασε και βάλε το αυτί του κοντά στο ακουστικό. Ακουγόταν καθαρά η φωνή της αδελφής του, σαν να ήταν δίπλα. Πολύ καλά, είμαι ενθουσιασμένη. Βρισκόμαστε μπροστά στο Λούβρο. Θα επισκεφτούμε σήμερα δύο πτέρυγες. Είναι τεράστιο, μαμά. Ούτε σε μια εβδομάδα δεν το γυρίζεις. Να είσαι κοντά στην καθηγήτρια. Μην απομακρύνεσαι. Να ντύνεσαι καλά μικριώσεις. Περίμενε για να αρπάξει το ακουστικό, να μιλήσει με την αδελφή του. Μανούλα μου, σε αφήνω τώρα. Φίλησέ μου το δάκι και τον παππού.

της. Πολύ μου τη δίνει αυτή η γυναίκα, ας μην την ξέρω. Πραγματικά, ακούγεται παράξενα. Άντε, μέσα στο μεθύσι της εκδρομής, να κάνεις ένα λογικό διάλειμμα να πάρεις τηλέφωνο τους γονείς σου, που ανησυχούν για σένα. Μα να πάρεις τηλέφωνο στο γυμνάσιο, για να μιλήσεις ειδικά με μια καθηγήτρια, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Και δεν μίλησε μόνο η Ζούλα. Όλη η μαθητική παρέα από μια κουβεντούλα. Ήθελαν όλοι να επικοινωνήσουν με το πρόσωπο που τους ενθουσίαζε, που άνοιγε τον παλμό, τη ζωντάνια, τη γνώση, που άνοιγε νέους ορίζοντες στα μάτια της ψυχής τους. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την καθηγήτρια των Γαλλικών, που σχολίασε καλοπροαίρετα την επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Μάνου. Ο Δάκης όμως, μέσα στα στενά όρια του εγωισμού του, νιώθει παραγωνισμένος. Πως δήθεν η αδελφή του τον περιφρονεί και αγαπάει τη Μάνου. Η αντιπάθειά του για αυτή την καθηγήτρια θερίγεψε πιο πολύ. Έβαλε τον μπουφάν. Πάνω απ' έξω. Η Αγγελική τον ακολούθησε με το βλέμμα, ώσπου χάθηκε στο κλείσιμο της πόρτας. Σήκωσε τους ώμους και κούνησε το κεφάλι. Πολύ άχτη την έχει τη Μάνου, μόνο και μόνο επειδή αγαπά υπερβολικά τη Σούλα. Τι του φταίξε η γυναίκα. Πλησίασε τον Εροχήτη για να αποτελειώσει τη δουλειά της, χωρίς να διακόψει τη σκέψη της. Εγώ τη συμπαθώ. Ναι, τη συμπαθούσε πραγματικά, ιδιαίτερα όταν έμαθε πως έκανε ένα αφιέρωμα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η μαμά θυμάται εκείνο το μαγιάτικο μεσημέρι, όταν η Σούλα ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου.

Μαγιάτικο μεσημέρι, χαρά Θεού. Να σχολάς από το σχολείο με την τσάντα στην πλάτη και να μην καταλαβαίνεις το βάρος της. Να σου το αλαφρώνει σε κάθε βήμα η ανθισμένη πρασιά, η ευωδιά, το κελάιδημα. Α, ωραία είναι η άνοιξη. Η Σούλα τη τυβίζει και αυτή σαν τα πουλιά με τη φίλη της, την Άρτεμη. Στο σταυροδρόμι που είναι το γήπεδο του μπάσκετ, οι δρόμοι τους χώρισαν. Αλλά πόσο της μένει μέχρι το σπίτι? Για τα 14 χρόνια της, μια πεταξιά. Ένα βήμα που λέει ο λόγος και έφτασε. Είναι ωραίο με το που ανοίγεις την πόρτα να σε περιμένει το ζεστό χαμόγελο της μάνας και το ζεστό φαγητό. Πώς τα πέρασες? Η τυπική ερώτηση. Η απάντηση μονολεκτική, απλή και αληθινή. Καλά. Αλλά το καλά πάντοτε συνοδεύεται με κάτι διαφορετικό, όπως σήμερα. Σήμερα δεν έχω να γράψω ούτε να διαβάσω φιλολογικά. Όσο και καλή μαθήτρια να είσαι, νιώθεις μια ανάσα ότι ξαλαφρώνεις από κάτι όταν τα μαθήματα που έχεις να διαβάσεις είναι λιγότερα. Γιατί? Δεν ήρθε σήμερα η κυρία Μάνου? Ήρθε και βέβαια ήρθε, αλλά αφιέρωσε την ώρα στον ποντιακό ελληνισμό. Να, έχεις δίκιο. Στις 19 είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων. Μας μίλησε για το διωγμό. Μας έδειξε κάτι φωτογραφίες και φωτεινές διαφάνειες. Αχ, μπράβο, πολύ χαίρομαι που η καθηγήτριά σου σας ενημερώνει για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε τις χαμένες πατρίδες. Εκείνη μας τις είπε αλλής μόνη της. Η Αγγελική κοίταξε μακριά σαν έβλεπε κάτι. Ναι, αυτό είναι το σωστό.

0: Σκέφτηκε λίγο, σαν κάτι να φώτισε το μυαλό της. Λες να έχει τόση ευαισθησία σε αυτό το θέμα επειδή κατάγεται από εκεί. Δεν μας είπε κάτι τέτοιο, πάντως κατάφερε πολύ να μας συγκινήσει για ακόμη μια φορά. Το βράδυ όταν τα παιδιά έπεσαν για ύπνο, το κουβέντιασε με τον άντρα της. «Ξέρεις, σκέφτηκα μήπως η καθηγήτρια είναι από εκεί».
1: «Εσένα το μυαλό σου πλάθει παραμύθια. Κολλημένο εκεί, στη χαμένη πατρίδα. Πάντα σκέφτεσαι τους συγγενείς σου που δεν μπόρεσαν να βρουν οι δυο προηγούμενες γενιές, η γιαγιά σου και η μάνα σου. Αυτές δεν τα κατάφεραν, θα το καταφέρεις εσύ».
0: «Θέλω, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω και πού να ψάξω. Ο αδελφός της γιαγιάς μου δεν ξέρουμε τι απέγινε. Από το ορφανοτροφείο τον πήρε ένας έμπορος, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί στα 17 του έφυγε και χάθηκαν τα ίχνη του».
1: «Και εμείς θα γίνουμε ανιχνευτές. Κάτσε στα αυγά σου. Ας σου λείπουν οι ανησυχίες του detective»,
0: είπε και άνοιξε την τηλεόραση να ακούσει τις ειδήσεις. Πάτησε το κουμπί και γυρίζοντας πάλι στη γυναίκα του.
1: «Detective να σου πετύχει».
0: Ήταν απότομος και σε κάποιες περιπτώσεις σκληρός. Φορούσε παροπίδες και πολλές φορές σκεφτόταν και δούλουσε παρορμητικά. Η Αγγελική δεν του μίλησε και να του μιλούσε δεν θα άκουγε. Είχε ήδη προσιλωθεί στην τηλεόραση. Η σκέψη της μάνας εξακολουθεί να ταξιδεύει στο χτες και σκαλώνει στο μοιραίο ξεσκόνισμα όταν η Σούλα πήγαινε πρώτη λυκείου.

0: Βάλθηκε να ξεσκονίζει το σπίτι η μάνα. Πρώτα άρχισε από τα δύσκολα, από το δωμάκιο του Δάκη. Χαμός! Από μινάρια από το ξύσιμο μολυβιού, από σβήσιμο γόμα, σκάλτσες πεταμένες στο πάτωμα, πρόχειρα χαρτιά με ασκήσεις μαθηματικών. Κάνει τουλάχιστον 20 λεπτά να διευθετήσει λίγο την κατάσταση για να αρχίσει το ξεσκόνισμα. Στο δωμάτιο της Σούλας είναι διαφορετικά. Εδώ είναι όλα στη θέση τους. Ή σχεδόν όλα. Κάτι ξέχασε πάνω στο γραφείο της. Α, είναι η ντοσιέ των εκθέσεων. Της ήρθε η επιθυμία να ρίξει μια ματιά. Πρώτη λυκείου η κόρη της. Ήξερε ότι από το γυμνάσιο έγραφε καλές εκθέσεις. Ανοίγει. Ωραία γράμματα. Προσεγμένο γραπτό. Περίεργα κοιτάζει τα θέματα των εκθέσεων και σταματάει στην τελευταία. Εγώ, ο εαυτός μου. Ασφάλως η καθηγήτρια θα ήθελε να δει πώς βλέπει το κάθε παιδί τον εαυτό του. Ποια είναι τα δυνατά, ποια τα τρωτά του σημεία με τη δική του ματιά ή ακόμη με τη ματιά των ανθρώπων που το περιβάλλουν. Στο βλέμμα της Αγγελικής το καμάρι και η χαρά, ωραίος πρόλογος. Στο κυρίως μέρος ξεδιπλώνει τον εαυτό της, την αγάπη της για τα γράμματα, τις επιτυχίες της στο γυμνάσιο, χύμαρος τα συναισθήματα. Γράφει πράγματα που έκρυβε στα κατάβαθα του είναι της. Γιατί προχωρώντας την ανάγνωση συνοφριώνεται? Γιατί σιγά σιγά τα μάτια της θολώνουν και υγραίνουν? Υπάρχει κάτι στενόχωρο μέσα στην εφηβική ψυχή? Διαβάζει. Οι φίλες μου με θεωρούν ψυχρή και κάπως απόμακρη. Κι όμως είμαι πολύ ζεστή και συναισθηματική. Όμως ό,τι και αν κάνω, ό,τι και αν πετύχω, μια φωνή μου λέει ότι δεν αξίζω επειδή είμαι κορίτσι. Τη γνωρίζω αυτή τη φωνή που μου φρενάρει τη χαρά. Είναι η φωνή του πατέρα μου. Αγαπάει το μικρό μου αδερφό μόνο και μόνο επειδή είναι αγόρι. Έκλεισε το γραπτό και άφησε τα δάκρυά της να τρέξουν. Έτρεξε στο πολυμηχάνημα που ήταν δίπλα στον υπολογιστή. Παλιά της τέχνη. Έβγαλε με πολύ ευκολία ένα αντίγραφο της έκθεσης και έβαλε το πρωτότυπο στη θέση του. Το βράδυ όταν όλα καταλάγιασαν και τα παιδιά πήγαν για ύπνο, πλησίασε τον άντρα της που έβλεπε όπως κάθε βράδυ τηλεόραση. «Βλέπεις κάτι ενδιαφέρον?»
1: «Μα ειδήσεις βλέπω. Όλο το ίδιο παραμύθι. Όσο είναι αντιπολίτευση και λαϊδάνε, όταν πάρουν τα ηνία κάνουν τα ίδια. Όπως οι προηγούμενοι. Όλοι τους άχρηστοι. Θέλεις κάτι?»
0: Παίρνει από το σιρτάρι το αντίγραφο της έκθεσης. Διάβασε.
1: Τι είναι τούτο?
0: Αντίγραφο της τελευταίας έκθεσης της κόρης μας.
1: Και τι μου το δίνεις, να το βαθμολογήσω?
0: Νομίζω πως αφορά και τους δυο μας. Προπάντων εσένα. Κίνησε τα χείλη και το κάτω σαγόνι με μια γκριμάτσα που δηλώνει την απορία του. Χώθηκε πιο βαθιά στα μαξιλάρια του καναπέ, βολεύτηκε, άρχισε να βηματίζει με το βλέμμα πάνω στις γραμμές. Διάβαζε ανέκφραστος.
1: «Λες να ζηλεύει?»
0: Δεν εκφράζει ζήλια, ούτε καταφέρεται εναντίον του αδελφού της, ίσα ίσα. Τον αγαπάει και θέλει να τον βοηθάει στα μαθήματα. Παράπονο εκφράζει. Νιώθει πως δεν της δίνει σημασία, την αγνοείς. Εκείνη χτίζει επιτυχίες και εσύ τις γκρεμίζεις.
1: «Δεν σου φαίνεται πως τα παραλές?»
0: Έβλεπα πως δίνεις την ψυχή σου στον κανακάρι σου και νόμιζα ότι κάνεις κακό μόνο σε αυτόν. Δεν φανταζόμουν πως το κακό γίνεται και στο άλλο μας παιδί από την ανάποδη.
1: «Εγώ κάνω κακό στο Δάκι? Δεν ξέρεις τι λες. Το παιδί που παίρνει αγάπη γίνεται φυσιολογικό».
0: «Αγάπη? Αυτό δεν είναι αγάπη. Δίνεις ρέστα, παιδί μου. Παραδίνεσαι. Δεν το καταλαβαίνεις». Μέχρι εδώ ξεσπάει.
1: «Εσείς οι γυναίκες τα ξέρετε όλα. Α, μόνο ένα ξέρετε. Να βγάζετε γλώσσα. Σταμάτη μουρμούρα, είμαι κουρασμένος».
0: Έτσι γίνεται πάντα. Ποτέ δεν αναγνωρίζει το λάθος του. Μέσα του τι γίνεται δεν το φανερώνει. Στους γύρω όμως θέλει να δείχνει πως ποτέ δεν σφάλει. Και αν τολμήσει κάποιος να του υποδείξει το λάθος του, ή αλλάζει συζήτηση ή αγριεύει έτοιμος για καυγά. Και έτσι η Σούλα θα μένει με την πεποίθηση πως ο πατέρας της δεν την αγαπάει, ενώ ο Δάκης θαλωνίζει ασύστολα ως ο περιούσιος γιος.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικόλου Μαυροκουρδάτου και να βλέπουμε το ήθος των ηγεμόνων μέσα από παραδείγματα που η ίδια η ιστορία μας δίνει. Δεν πρέπει να αποσιωπήσουμε και την περίπτωση του Διονυσίου, του τυράννου των Σιρακουσίων. Εδοκίμασε και αυτός μια τόσο θυμωμένη και ενάντια σε αυτόν τύχη που αφού έχασε το βασίλειό του, αναγκάστηκε κατόπιν αντί Σκύπτρου να κρατά ραβδί και γέρουν ήδη να καταντήσει παιδαγωγό στην Κόρινθο. Και όταν ρωτήθηκε από κάποιον πώς έτσι ξαφνικά έχασε το βασίλειό του, ενώ ήταν γιος βασιλέως και γνήσιος κληρονόμος, απάντησε: «Ο πατέρας μου μου άφησε το βασίλειό του, αλλά όχι την τύχη του. Και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο τα πάντα σε όλους. Αλλά και ο Κύρος, ο βασιλεύς των Περσών, περιβόητος για τους πολλούς του θριάμβους, δεν νικήθηκε από την Θωμήρη, τη βασίλισσα των Σκυθών, και δεν αποκεφαλίστηκε από αυτήν. Ο Ξέρξης, ο ισχυρότατος εκείνος άνδρας, που κατεδάφισε τα όρη και έκανε τη θάλασσα ξηρά, αφού απέτυχε στον πόλεμο εναντίον της Ελλάδος, δεν έγινε παίγνιο των δικών του ανθρώπων και από το χέρι του Αρταβάνου δεν έχασε άσπλαχνα τη ζωή του. Ο Δαρίος, ο πλουσιότερος μονάρχης της Περσίας, δεν έγινε θύμα της χερεκακίας της τύχης, διότι όταν νικήθηκε από τον Αλέξανδρο στον πόλεμο, μερικοί από τους δικούς του, αφού του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με χρυσές αλυσίδες, τον έβαλαν με μεγάλη κατεσχήνη σε ένα ευτελές αμάξι και μακριά από το στράτευμα τον σκότωσαν με πολλές πληγές».

Ο Μάριος, ο οποίος 7 φορές έγινε ύπατος της Ρώμης και νίκησε τον Ιουγούρθα, υπέταξε τους Κύμβρους, σκότωσε τον Απουλέιο και τον Γλαυκία, τους Αποστάτας, δεν νικήθηκε έπειτα από τον Σύλλα και βούτυξε μέσα στη λάσπη μιας λίμνης για να αποφύγει το σπαθί του εχθρού του. Αλλά και ο Πομπίος, αφού νίκησε τον Δομέτιο, υπέταξε τον Ιάρβη, σκότωσε τον Σερτόριο, εξαφάνισε τους πειρατές, εταπείνωσε τον βασιλιά της Αρμενίας στη Γράνη και έγινε ξακουστός στον κόσμο για τα λαμπρά του κατορθώματα, δεν ιτήθηκε στη Θεσσαλία από τον Ιούλιο 4 και ενώ έτρεξε στον Πτολεμαίο για να βρει καταφύγιο και βοήθεια, κατόπιν προσαγής του Πτολεμαίου δεν φωνεύθηκε με δόλιο τρόπο. Θα μπορούσα να αναφέρω αναρρύθμιτα παραδείγματα που ταιριάζουν στην παρούσα υπόθεση, όμως για μεγαλύτερη επιβεβαίωση του λόγου θα παρουσιάσω δύο μόνον ακόμη, τα πιο σπουδαία. Και καταρχάς σας πάμε στη Ρώμη για να δούμε πως στο τέλος τίμησε εκεί η τύχη τον ισχυρό εκείνο μονάρχη, τον Ιούλιο 4, τον θαυμαστό για τις 50 του νίκες και πιο σπουδαίο από όλους για τις μεγάλες του ανδραγαθίες σε κάθε μάχη. Ενώ καθόταν κάποτε μέσα στη Γερουσία με πολλή δόξα, επετέθησαν εναντίον του ο Βρούτος και ο Κάσιος μαζί με τους άλλους που επιβουλευόταν τη δύναμή του και τον εφώνευσαν με φοβερό τρόπο, καταφέρνοντάς του 23 κτυπήματα. «Τι λες τώρα, Κέσαρ, πού είναι τα λόγια τα γεμάτα λαζονία που φώναξες όταν ήσουν στο πλοίο? Δεν είσαι εσύ που όταν έγινε η μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα στράφηκες στον φοβισμένο ναύκληρο και του είπες «Τον Κέσαρα και την τύχη του έχεις μέσα στο πλοίο σου και φοβάσαι? Πού είναι τώρα εκείνη η τύχη? Μην υπερηφανεύεσαι λοιπόν, διότι οι διακρίσεις της τύχης είναι παιχνίδια που έχουν λυπηρό και αξιοθρήνητο τέλος».

Από τη Ρώμη, ας περάσουμε στην Ανατολή για να δούμε και εκεί τον Μέγα Αλέξανδρο, τον φοβερό εκείνο κεραυνό του πολέμου, τον ισχυρό νικητή της Οικουμένης, που επιθυμούσε να υποτάξει στην εξουσία του κι άλλους κόσμους, πώς του φέρθηκε η τύχη. Στην αρχή φάνηκε πως ήταν βοηθός του, επειδή και με μεγάλη ευκολία έσπηρε σε όλη τη γη τους νικηφόρους του Φίνικες και με πολλές και διάφορες νίκες υπέταξε την Οικουμένη. Στο μέσο όμως του δρόμου έστρεψε η άστατη εκείνη τύχη προς άλλο μέρος το πρόσωπό της και ενώ βρισκόταν στο άνθος της ηλικίας του, στα 34 του χρόνια θανατώθηκε με δηλητήριο από τον Κάσανδρο, το γιο του αντιπάτρου. «Ο Αλέξανδρε, εσύ έλεγες ότι ήσουν γιος του Διός και τώρα πεθαίνεις με άθλιο τρόπο. Μάθε από αυτό ότι σε περιγελούσε η τύχη όταν έδειχνε πως σου χαμογελούσε».

Αλλά ας κοιτάξουμε αν θέλετε και την Ιουδαία, και εκεί θα βρούμε τον τύρανο Αδωνεβεζέκ να πέφτει και αυτός θύμα της χερεκακίας της τύχης. Αυτός είχε, όπως μαρτυρεί η γραφή στο πρώτο κεφάλαιο των Κριτών, 70 βασιλείς εχμαλώτους στην υποταγή του, τους οποίους κρατούσε σαν σκυλιά κάτω από το τραπέζι του και τους έτρεφε με τα ψίχουλα που έπεφταν. Βέβαια ήταν περίλαμπρη η νίκη του, αλλά η άστατη τύχη που γι' αυτό παίζει, για να περιπέξει κατόπιν, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τον έφερε και αυτόν στη δική του θέση. Εχμαλωτίστηκε λοιπόν από τον Ισραηλιτικό λαό και όχι μόνο έχασε το βασίλειο και την ελευθερία του, αλλά αφού του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, τελείωσε την ζωή του μέσα στις κακοπαθίες. Και για τον βασιλιά Σεδεκία δεν διηγείται η ίδια η Αγία Γραφή στο 24ο κεφάλαιο της Τετάρτης των Βασιλειών? Είχε και αυτό συμβοηθό την τύχη, πλούτο και κτήματα αναρρύθμιτα, δόξα και μεγαλεία, όσα δεν είχε κανείς άλλος από τους προκατόχους του, αλλά η τύχη έπαιζε μαζί του, διότι όταν μετά από λίγο τον νίκησε ο Ναβουχοδονόσορ, τον έστειλε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα, έβγαλε τις κόρες των ματιών του, εφώνευσε τους γιους του, εβίασε τη γυναίκα του, άρπαξε τους θησαυρούς του και αφάνισε και υπεδούλωσε όλο του το βασίλειο. Να λοιπόν ο κόσμε, πόσο φανερά είναι τα σημάδια της ακαταστασίας σου.

0: Μα θέλεις να δεις ακόμη, άνθρωπε, το ευμετάβλητο αυτού του κόσμου με πιο καθαρά χρώματα σχεδιαγραφημένο? Ρίξε μια ματιά στον ένδοξο θρίαμβο του Βασιλέως Χριστού για να διαπιστώσεις με λεπτομέρεια την αλήθεια. Μπαίνεις στην πόλη Ιερουσαλήμου, θεάνθρωπος, καθισμένος επάνω σε ένα πουλάρι, και τρέχει στη συνάντησή του ο λαός, φωνάζοντας παντού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Άλλοι στρώνουν στη γη τα ρούχα τους και άλλοι κόβουν κλαδιά από τα δέντρα και προπορεύονται. Άλλοι ευτρεπίζουν τους δρόμους της πόλεως και άλλοι χαρούμενοι φωνάζουν «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Αλλά μετά από αυτήν τη χαρμόσυνη υποδοχή, μόλις πέρασαν 5 μέρες, άλλαξαν οι παράνομοι και τα λόγια και τη γνώμη τους. Κατεδίκασαν ως ένοχο εκείνον που προσεγκίνησαν ως βασιλιά και προτιμώντας τον Βαραβά, εφώναξαν κατά του αναμαρτήτου Σωτήρος «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν». «Κόσμε δόλια και ψεύτη, όντως, σου ταιριάζει το ρητό που λέει. Είσαι πιο ευμετάβλητος και από τον Πολύποδα. Αυτό με πολύ σύνεση το σκεπτόταν ο Αύγουστος Κέσαρ. Στις μέρες του υπήρχε ένας ζωγράφος, ο οποίος του χάρισε μια εικόνα φτιαγμένη με πολύ τέχνη και επιμέλεια. Είχε ζωγραφίσει σε αυτήν όλους εκείνους τους βασιλείς και ηγεμόνες, οι οποίοι επειδή υπήρξαν περίφημοι στη ζωή, άφησαν μετά το θάνατό τους όνομα αθάνατο στον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Αύγουστος, στην υψηλότερη θέση, ως αρχηγός και κορυφαίος όλων των ηγεμόνων, ενώ στο κατώτερο μέρος ήταν όλοι οι τύρανοι, όσοι για τη μεγάλη τους σκληρότητα διεφημίστησαν παντού. Και μεταξύ αυτών πρώτος ήταν ο Φάλαρης, ο βασιλεύς της Σικελίας. Όταν είδε την εικόνα ο Αύγουστος, την μέσο γραφιά την έκρινε υπέροχη, κατεδίκασε όμως την εφεύρεση του ζωγράφου, διότι είχε 2 ελαττώματα. Το ένα ήταν ότι έβαλε τον Φάλαρη πρώτο ανάμεσα στους τυράννους, διότι αυτός αγαπούσε πάντα και τιμούσε τους σοφούς. Το δεύτερο σφάλμα, διότι ζωγράφισε αυτόν τον ίδιο, τον Αύγουστο, ενώ ακόμη ζούσε, κορυφαίο εκείνων των νεκρών, οι οποίοι για τα λαμπρά τους κατορθώματα άφησαν τέτοια ένδοξη μνήμη που θα επαινούνται από τους ανθρώπους έως τη συντελεία του κόσμου. Γνώριζε όντως ότι όσο ζει ο άνθρωπος και αν ακόμη βρίσκεται στο ανώτατο ύψος του αξιώματος, ενδέχεται να ξεπέσει από τη δόξα την κοσμική και να χάσει την ενάρετη του διαγωγή. Σε αυτό επιβεβαιώνεται με τη σοφή μαρτυρία του Σόλωνος. Σε αυτόν τον συνετότατο νομοθέτη είχε δείξει κάποτε ο Κρίσος, ο βασιλεύς των Λιδών, τα αναρρύθμιτα πλούτη του και υπερηφανευόμενος τον ρώτησε «Άργε, είδε στον κόσμο άλλον άνθρωπο ευτυχέστερο και μακαριότατο από αυτόν?» Και ο Σόλων το αποκρίθηκε «Ομολογώ πως ο Κρίσος είναι μέγας και τρανός και στα πλούτη και στην εξουσία, αλλά δεν τολμώ να τον ονομάσω μακάριο μέχρι ότου δεν τελειώσει με ευτυχία τη ζωή του, διότι λέει η παροιμία ότι πολλά συμβαίνουν ανάμεσα στα χείλη και το ποτήρι». Όταν τα άκουσε αυτά ο Κρίσος, έδιωξε με κατεσχήνη τον Σόλωνα ως ανόητο, επειδή δεν υπελόγησε για τίποτα την παρούσα ευτυχία της ζωής. Μετά από αυτά, όταν ο Κρίσος κήρυξε πόλεμο κατά του Κύρου, βασιλέως των Περσών, και ιτήθηκε, όχι μόνο στερήθηκε το σκύπτρο και την ελευθερία, αλλά παραδόθηκε και στους βασανιστές για να τον κάψουν ζωντανό ενώπιον όλου του λαού. Εκεί λοιπόν που τον ανέβαζαν δεμένο επάνω στην φωτιά, άρχισε να φωνάζει δυνατά «Σόλων, Σόλων». Και επειδή ο Κύρος ήταν παρόν και άκουγε, μόλις έμαθε ποιος ήταν ο Σόλων και την αιτία για την οποία τον φώναζε, αμέσως ελευθέρωσε τον Κρίσο και μέχρι τέλους της ζωής του τον επεριποιούτο, συλλογιζόμενος πάντα τα λόγια του Σόλωνος και την αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνους του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφωνεί ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατερ Δήμος Νικολάου.

κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των υπηρεμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήρων πλήνε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αδικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρινεστέσε. Η δούγραν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγρα αλήθεια νιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με, ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσουν δέος δέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Πρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη Σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Βονιτάφκη, ανθρωπός της συνήκονες πότης, ως της επιτεύσε να μπελώνα και φραγμόν αυτό περιέφηκε και όριξε εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και ξέδωτο αυτό Γεωργής και απεδίμησε. Ότε δε ίντησεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους Γεώργους λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι Γεώργοι τους δούλους αυτού

άλλους δούλους πνίγοντας τον πρώτον και πείσαν αυκείς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιό.

γεωργίδονται στον Υιόν, είπαν ενε αυτοίς, ούτας εστίν ο κρινονόμος, δεύτε αποκτήνον εν αυτόν, και κατάσχομαι την κληρονομία αυτού. Και λαμβάνες αυτόν,

κίνης λέγους είναι αυτόν, κακούς κακός απολέσει αυτούς, και τον αντελώνα εκδώσετε άλλης Γεωργής, ή την αίς αποδώσους είναι αυτό τους καρπούς, εν της καιρής αυτόν. Λέγει αυτής ο Ιησούς.

ύψωσαν και ένας χριστιανών ορθοδόξων και καταπέμψαν εφημάστε σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινήσαν.

σωμάτων η κεσία εστ τίμιο εν δόξου προφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τον Ασία και Θεοφόρο Πατέρων ημών τον Αγία και Νικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης του Αγίου εν δόξου πρωτομάρτυρος και ερχνιακών Στεφάνου και πάντων σου των Αγίων η κατεβομένσε μόνε πολύ έλεγε Κύριε επάκουσον ημών των

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλιδίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Κηλικιών Θεβατρών Ιωκήμ και Άννης και πάντως σου των Αγίων, ελεήστε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός. Εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δήμος Νικολάου.

Η πλάνη ταρακούνησε στη θέμελα ολόκληρο το Βυζάντιο. Αφού κατάφερε να πάρει με το μέρος της τον αυτοκράτορα, της ήταν πια πολύ εύκολο να χωρίσει το λαό στα δύο. Όσο και να φώναξε ο Πατριάρχης, όσο και να παρακάλεσε η Ορθοδοξία, ακόμα και ο κλήρος χωρίστηκε. Ο αυτοκράτορας, θέλοντας να υποστηρίξει τη γνώμη του και να κατεβάσει από τους ναούς τις εικόνες, δεν δίστασε να διώξει ακόμα και τον ίδιο τον Πατριάρχη και να βάλει στη θέση του άλλον που είχε τις ίδιες ιδέες με αυτόν. Η κυραπαράδοση με τη Ρωμανία όμως δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια. Ανέθεσαν σε άξιους ανθρώπους το φιλανθρωπικό έργο της Κωνσταντινούπολης και άρχισαν να γυρίζουν από τόπο σε τόπο και να μιλάνε στο λαό για την αλήθεια. Όπου και να πήγαιναν, έβρισκαν παντού σύγχυση, ταραχή και απορία. «Γιατί, κυρά Παράδοση, να προσκυνάμε τις εικόνες? Ποιος μας είπε ότι θέλει ο Χριστός και η Παναγιά να τους κάνουμε εικόνες?» ρωτούσαν. Για να καταλάβετε, θα σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία της παράδοσης. Ο Κύριός μας ήταν ακόμα πάνω στη γη και γύριζε από τόπο σε τόπο διδάσκοντας το λαό. Εκείνο λοιπόν τον καιρό, σε μια πόλη της Συρίας που την έλεγαν Έδεσα, ζούσε ένας βασιλιάς, ο Αύγαρος. Κάποτε αυτός αρρώστησε από μια ασθένεια βαριά, τη λέπρα, που του κατέτρωγε όλο του το σώμα. Άκουσε για τα θαύματα που έκανε ο Χριστός και τους ασθενείς που θεράπευε και είχε μεγάλη επιθυμία να τον δει. Του έγραψε τότε μια επιστολή και τον παρακαλούσε να έρθει στην Έδεσα να τον γιατρέψει. Μετά κανόνισε να την πάει στην Ιερουσαλήμ ένας ζωγράφος που τον έλεγαν Ανανία. Έτσι, αν ο Χριστός δεν μπορούσε να έρθει στη Συρία, ο Ανανίας θα έφτιαχνε μια εικόνα του για να τον δει έστω ο Αύγαρος. Πράγματι, ο Ανανίας συνάντησε τον Κύριο και του έδωσε την επιστολή. Επειδή όμως ήταν οι μέρες εκείνες πριν από το πάθος του και δεν μπορούσε ο Χριστός να πάει στην Έδεσα, ο Ανανίας κάθισε απέναντί του και προσπαθούσε να τον ζωγραφίσει. Για πρώτη φορά στη ζωή του στάθηκε αδύνατο να αποτυπώσει στο καβαλέτο του ένα πρόσωπο, γιατί ο Κύριός μας, σαν καρδιογνώστης, κατάλαβε το σκοπό του και άλλαζε το πρόσωπό του. Τρεις φορές προσπάθησε ο Ανανίας, μα δεν τα κατάφερε και στο τέλος απόκαμε. Τότε ο Κύριός μας ζήτησε νερό να πληθεί. Μετά πήρε ένα μαντίλι και σκουπίστηκε. Εκείνη την ώρα, ο του θαύματος, η όψη του προσώπου του αποτυπώθηκε επάνω στο μαντίλι. Αμέσως το δίνει στον Ανανία και του λέει: «Πήγαινε και δώσ' το σε εκείνον που σε έστειλε». Ύστερα από λίγες μέρες, ο Ανανίας έφτασε στην Έδεσα και ο βασιλιάς βγήκε χαρούμενος να προϋπαντήσει την εικόνα του Χριστού. Μόλις προσκύνησε το ιερό μανδύλιον, αμέσως γιατρεύτηκε και πολύ λίγα σημάδια από την ασθένειά του έμειναν στο πρόσωπό του. Μετά από το πάθος και την ανάληψή του, έφτασε στην Έδεσα ο Απόστολος Θαδαίος. Αυτός βάφτισε τον Αύγαρο και όλους τους άρχοντες του παλατιού στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Πράγματι, μετά τη βάφτισή του, ο βασιλιάς θεραπεύτηκε πλήρως. Πολλά ακόμα θαύματα έγιναν στην Έδεσα της Συρίας από την εικόνα του Χριστού. Εάν λοιπόν, όπως λένε, δεν είναι σωστό να κάνουμε εικόνες, τότε πώς ο ίδιος ο Κύριός μας αποτύπωσε την εικόνα του στο Άγιο Μανδύλιο? Εάν πάλι δεν πρέπει να τις ευλαβούμαστε, γιατί θεραπεύτηκε μόλις προσκύνησε ο βασιλιάς Αύγαρος? Σαν να έχεις δίκιο, κύρα Παράδοση. Μήπως και τώρα λίγα θαύματα γίνονται? Να σου πω όμως την αλήθεια, εγώ τη φοβάμαι την πλάνη. Καλά κάνεις.
Όποιος τη φοβάται φυλάγεται από τις παγίδες της. Αυτή για να την πιστέψουμε κάνει νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες. Μήπως έχει τρελαθεί. Μακάρι να είχε τρελαθεί. Γιατί τότε θα είχε και κάποια ελαφρυντικά. Όσο για τα άλλα, ό,τι και να κάνει αφού δεν έχει πίστη ορθή, χαμένα πάνε. Εσείς ζωντανή πίστη να έχετε και μη φοβάστε τίποτα.

ο καταδρεγμός των εικόνων και η λαβωμένη ορθοδοξία. Ο Ιωάννης μπαίνει μέσα στο σπίτι της κυραπαράδοσης και δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Επιπλάνα αποδογυρισμένα, ρούχα ανακατωμένα, βιβλία πεταμένα κάτω, το εικονοστάσι ξυλωμένο και η τύχη γυμνή από εικόνες. Στη μέση του μεγάλου δωματίου μια φωτιά ακόμα σιγοκαίει. Παίρνει ένα ξύλο και σκαλίζει τα αποκαίδια. Θεέ μου, τι καταστροφή είναι αυτή! Ποιοι μπήκανε και κάψαν όλες τις εικόνες? Καθώς μιλάει μόνος του, θυμάται το εικόνισμα της Παναγιάς που έχει φυλαγμένο στην κάμαρή του. Με κομμένη την ανάσα τρέχει μέσα και αρχίζει να ψάχνει παντού, μα δεν το βρίσκει πουθενά. Απελπισμένος, κάθεται κάτω, σκύβει το κεφάλι του και τον παίρνει το παράπονο. Τίποτα, Παναγιά μου, δεν ήθελες από μένα. Μήτε μοναστήρι, μήτε εκκλησιά, μήτε εικόνα. Έναν ολόκληρο χρόνο σου την έφτιαχνα. Σε σένα είχα στηρίξει τις ελπίδες μου όλες για να με οδηγήσεις πίσω στο νησί μου. Τώρα πώς να φύγω με άδεια χέρια? Γυρισμό πια δεν θέλω. Από τα μάτια του αρχίζουν να κυλούν δάκρυα και σηκώνεται να φύγει συντετριμένος. Την ίδια όμως στιγμή βλέπει στο πάτωμα του δωματίου του αίματα. Κοιτάζει ολόκληρα και διαπιστώνει πως υπάρχει αίμα παντού, ακόμα και στους τοίχους. Σκέφτεται ότι η κυραπαράδοση και η Ρωμανία λείπουν. Τότε ποιος άραγε να ήταν στο σπίτι? Μήπως ήταν εδώ η Ορθοδοξία όταν έγινε αυτό το κακό? Βγαίνει έξω και αρχίζει να τρέχει προς το μοναστήρι της Παναγιάς. Φτάνοντας λαχανιασμένος στην αυλή του, δεν βλέπει κανένα.

Σου γέροντα. Του κυρίου, παιδί μου. Τι πάθατε σήμερα, οι πατέρες που είναι? Στο ηγουμενείο έχουν σύναξη. Τι συμβαίνει? Χτυπήσανε την Ορθοδοξία στο σπίτι της κεραπαράδοσης. Καλά το φαντάστηκα. Από εκεί έρχομαι, πού την έχουν? Στο κελί του ξενώνα. Άλλο δεν ήθελε να ακούσει και φεύγει τρέχοντας. Το χεροντάκι τον σταυρώνιξο πίσω του και ψιθυρίζει. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί σου. Μετά σκύβει και αρχίζει να καθαρίζει τα λαχανικά του προσευχόμενος. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκη, πρέσβευε υπέρ ημών. Η πόρτα στο μικρό κελάκι είναι μισάνοιχτη. Ο Ιωάννης δεν τολμά να χτυπήσει. Στο κρεβάτι κάποιος είναι εξαπλωμένος, μα δεν βλέπει το πρόσωπό του. Δίπλα του καθισμένη σε ένα μικρό σκαμνάκι, μια μοναχή με ένα κομποσχήνι στο χέρι, είναι στραμμένη προς το κρεβάτι. Η πόρτα τρίζει ελαφρά. Η γερόντισσα γυρίζει και τον κοιτάζει. Σηκώνεται και πάει προς το μέρος του. Την ευλογία σας, του Κυρίου. Αδελφή Μαριάμ, εσείς είστε. Τι συμβαίνει? Πείτε μου η Ορθοδοξία πώς είναι. Πολύ άσχημα, παιδί μου. Θέλω να με αφήσετε να τη δω. Θέλω να της μιλήσω. Δεν έχω ευλογία να αφήσω κανέναν. Εσείς πώς βρεθήκατε εδώ? Φέραμε μαζί με τον γιατρό κοντά στους πατέρες για περισσότερη ασφάλεια. Τα πράγματα όσο πάνε και χειροτερεύουν. Άρχισαν να χτυπούν τα μοναστήρια. Η δική μου συνοδεία έφυγε για τα βουνά του Πόντου. Γιατί δεν φύγατε κι εσείς, εδώ κινδυνεύετε? Το ξέρω. Μα έχω τάξει στον Κύριο ότι θα διακονήσω την εκκλησία μας ως το τέλος της ζωής μου. Άλλωστε πιστεύω ότι η Θεία Χάρις δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Ορθοδοξία. Ελπίζω να προστατεύσει τώρα και εμένα που μένω κοντά της. Σας παρακαλώ, αδελφή Μαριά, αφήστε με για μια μόνο στιγμή να μπω να τη δω. Σας υπόσχομαι πως δεν θα της μιλήσω καθόλου. Πήγαινε πρώτα στον γέροντά σου και αν σου δώσει ευλογία, έλα.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς το πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους μάγιο λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Μα καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με ένα τμήμα της περιηγητικής λέσχης της Θεσσαλονίκης και είχαμε μια γνωριμία από κοντά. Τα μέλη αυτής της περιηγητικής λέσχης αποτελούνται από σοβαρά πρόσωπα με επιστημονικές επιδόσεις αλλά και έντονο ενδιαφέρον και κρυφή λαχτάρα να γνωρίσουν και να επισκεφθούν ιερά προσκυνήματα, ιερές μονές, ιστορικά μνημεία, τόπους και χώρους που ομιλούν από μόνοι τους για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας και για την γενναιότητα και λαμπρότητα της φυλής μας. Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κάμνουν και μία ακόμη άλλη περιήγηση στις σελίδες της Αγίας Γραφής και απολαμβάνουν τη δροσιά της ψυχής και αισθάνονται ιδιαίτερη χαρά από αυτού του είδους της περιήγησης. Και εμείς περιηγητές στις σελίδες της Αγίας Γραφής συνεχίζουμε να μελετούμε από το 5ο κεφάλαιο στίχους 12 και 13 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί, ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένος ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς. Και ειγείστε αυτούς υπερεκπερισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών, ειρηνεύετε εν εαυτής». Με πιο απλά λόγια, σας παρακαλούμε δε αδελφοί να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊστάμενοι σας εν Κυρίω και σας νουθετούν και να έχετε προς αυτούς πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη για το έργο τους. Να έχετε μεταξύ σας ειρήνη. Σεβασμό και αγάπη συνιστά ο Απόστολος Παύλος στους ιερωμένους της Εκκλησίας μας προς φυλής μας ακροατέ. Οι χριστιανοί οφείλουν και να τους σέβονται και να τους αγαπούν και να ακούνε τα λόγια τους, τις προτροπές, τις συμβολές και ποτέ να μην σκοντάφτουν στην ποιότητα της ζωής των. Γιατί εδώ υπάρχει κάποια αντίρρηση η οποία προέρχεται από τα κάποια λάθη των ιερωμένων ή από την απρόσεκτον ζωή των. Όταν οι χριστιανοί μας διαπιστώνουν κάποια ασυνέπεια στη ζωή των κληρικών, τότε σκοντάφτουν και διερωτώνται εάν και κατά πόσον πρέπει να σέβονται και να αγαπούν αυτούς τους ιερωμένους, εάν και κατά πόσον μπορούν ακόμα να είναι χριστιανοί, να εκκλησιάζονται και να έχουν καλές σχέσεις με το Θεό. Βεβαίως, το θέμα το έλυσε αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας όταν προσήλθαν εις αυτόν διαμαρτυρώμενοι τροποντινά για την ασυνέπεια των διδασκάλων των οι Ισραηλίτες ακροατέ. «Κύριε», είπαν, «αυτοί εδώ άλλα μας διδάσκουν αλλά άλλα ίδιοι κάνουν». Και τότε ο Κύριός μας τους είπε, «αυτά που σας διδάσκουν είναι σωστά, είναι αληθινά, τότε κι εσείς να τα ακούτε και να τα κάνετε. Μη σκοντάφτετε στην αδυναμία τους. Κατά τα λόγια αυτών ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε». Προκαταβολικά προς φυλής μας ακροατέ, πρέπει να πούμε πως η ελλαδική εκκλησία
διαθέτει τον καλύτερο από όλες τις άλλες εκκλησίες κλήρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στο σώμα των ιερωμένων δεν υπάρχουν και κληρικοί που ήδη δεν τιμούν το ράσο τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διοικούσα εκκλησία λαμβάνει τα μέτρα της και επεμβαίνει δυναμικά όπου και όταν παραστεί ανάγκη, φθάνουσα μέχρι και του σημείου να αποσχηματίζει τους αναξίους. Τους ιερωμένους τους τιμούμε όχι γιατί είναι άγγελοι, αλλά γιατί φέρουν το σχήμα και είναι πρεσβευτέ εκείνου τον οποίον εμείς αγαπούμε και τιμούμε. Όταν προσβληθεί ένας πρέσβης μιας χώρας, προσβάλλεται η τιμή και η υπόλοιψη της χώρας την οποία εκπροσωπεί ο πρεσβευτής. Άλλωστε, αυτό κάνουν και πολλοί χριστιανοί όταν συγκρούονται με κάποιον ιερωμένο. «Πάτερ», λέγουν, «σέβομαι το ράσο σου και δεν έχω να πω τίποτε άλλο». Αυτό έκανε και ο βασιλεύς της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν στην εκπολιτιστική του εκστρατεία βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και όταν οι Ιεροσολυμίτες βγήκαν να τον υποδειχθούν, ο Μέγας Αλέξανδρος βρέθηκε μπροστά στον Αρχιεραβίνο. Το γενναίο παλικάρι της Μακεδονίας έκαμψε τη σπονδυλική του στήλη και ασπάστηκε το χέρι του Αρχιεραβίνου. Γύρω του στρατηγοί αντέδρασαν γιατί τάχα τσαλακώνει το αξίωμά του. Και ο Αλέξανδρος απήντησε: «Τίμησα όχι αυτόν, αλλά εκείνον το όνομα του οποίου φέρει». Αυτό θα μπορούσε να επαναλάβει και κάθε χριστιανός όταν διαπιστώνει τα κάποια λάθη των ιερωμένων και την ασυνέπεια στο πιστεύω τους. Και επειδή ο λόγος περί βασιλέων, ας θυμηθούμε και το Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος σε παρόμοιες περιπτώσεις συνέστησε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα λάθη των ιερωμένων. Όταν είδεις κάποιον ιερωμένο αμαρτάνοντα, μη κοινολογήσεις την αμαρτωλή του πράξη και μη τον διασύρεις. Το καλύτερο που θα έχεις να κάνεις είναι να βγάλεις το επανοφόρι σου και να σκεπάσεις τον γυμνοθέντα από την αμαρτία ιερωμένου. Και πραγματικά, η συμβουλή του πιστού αυτού βασιλέως, το όνομα του οποίου η Εκκλησία μας έχει καταχωρήσει στον κατάλογο των Αγίων, δεν έχει χάσει την επικαιρότητά της και για τις ημέρες.

Κάποτε, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας χριστιανός περπατούσε χιλιόμετρα μακριά μέσα στην έρημο να συναντήσει ένα Άγιο ασκητή ερημίτη πνευματικό για να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Επί 15 συνέχη έτη περπατούσε τον ίδιο δρόμο και μπροστά στο πνευματικό εξομολογήτο τα κρίματά του. Σε μια τελευταία του επίσκεψη είδε με τα μάτια του τον πνευματικό του πατέρα να διαπράττει κάποια ακατανόμαστη αμαρτία και είπε μέσα του: «Πω πω Θεέ μου, τι έπαθα, τι είδαν τα μάτια μου, 15 ολόκληρα χρόνια πήγαν χαμένα. Σε αυτόν τον αμαρτωλό άνθρωπο έλεγα τα κρίματά μου». Ο χριστιανός σκανδαλίστηκε και γεμάτος πικρία πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να εξομολογηθεί. Καθώς περπατούσε πνιγμένος μέσα στους συλλογισμούς του, κόλλησε η γλώσσα του από τη στενοχώρια και από τη θλίψη. Περνώντας ένα ριάκι θέλησε να πιει λίγο νεράκι. Έσκυψε και με τις χούφτες του άρχισε να πίνει. Το βρήκε δροσερό και κρυστάλλινο. «Τι γάργαρο νερό, θα πάω να πιω από εκεί που αναβλύζει». Κάποια στιγμή, καθώς προχωρούσε, βρέθηκε μπροστά σε ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Το δροσερό και γάργαρο εκείνο νερό έβγαινε από την νεκροκεφαλή κάποιου σκύλου. «Πω πω τι έπαθα Θεέ μου, μαγαρίστηκα», είπε. «Αυτό το δροσερό και κρυστάλλινο νερό βγαίνει από αυτό το κρανίο του σκυλιού, δεν θα ξαναπιώ». Και εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια αγγελική φωνή που το έλεγε: «Άνθρωπέ μου, 15 ολόκληρα χρόνια έπινες από το κρυστάλλινο νεράκι και έσβηνες τη δίψα της ψυχής σου, και τώρα που είδες από πού πηγάζει, τώρα μαγαρίστηκες, γύρνα πίσω». Ο σκανδαλισμένος χριστιανός πήρε το μήνυμά του, έλαβε την απάντησή του και με ήσυχη πλέον τη συνείδησή του επέστρεψε στο εξομολογητήρι του πνευματικού, είπε τα κρίματά του και έλαβε την άφεση. Αλλά και ο Αββάς Αμμονάς έχει κάτι να μας πει. Κάποτε ο ξακουστός και περίφημος Αββάς Αμμονάς δέχθηκε ως επίσκοπος μία επίσκεψη σκανδαλισμένων χριστιανών, οι οποίοι με πόνο ψυχής κατήγγειλαν ορισμένα περιστατικά από την άτακτο ζωή ενός μοναχού. Οι καταγγέλλοντες ήταν τόσο πιστικοί, πράγμα το οποίο ανάγκασε τον επίσκοπο να ενεργήσει αστραπιαίως. Εμπρός τους λέγει: «Πάμε στο κελί του μοναχού για να πιάσουμε επ' αυτοφόρο το μοναχό με την αμαρτωλή γυναίκα που ήταν και η πέτρα του σκανδάλου». Ο ένοχος μοναχός, μόλις αντιλήφθηκε το ενοχλητικό επισκεπτήριο, έκρυψε αμέσως μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι την αμαρτωλή γυναίκα. Και όταν οι ερευνητές πέρασαν το κατόφλι του κελιού, ο επίσκοπος Αμμονάς, που είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί, στρογγυλοκάθισε πάνω στο πιθάρι λέγοντας τους άλλους να ψάξουν παντού για να βρουν την αμαρτωλή γυναίκα. Και το αποτέλεσμα ήταν ολοφάνερο. Τεκμήρια ενοχής δεν βρέθηκαν και οι σκανδαλισμένοι πιστοί ανεχώρησαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία τις καταγγελίες των. Και ο Αββάς Αμμονάς, απευθυνόμενος στον αμαρτωλό μοναχό, του συνέστησε να προσέχει πολύ και να μην λησμονεί πως πάντα υπάρχει ο δρόμος της μετανοίας. Η σύνεση του επισκόπου έφερε σε βαθιά συνέστηση και μετάνοια τον ένοχο.

ο μοναχό, ο οποίος από την ημέρα εκείνη έθεσε τέρμα στον αμαρτωλό δεσμό που έγινε αφορμή και τον εαυτό του να εκθέσει και τους χριστιανούς να σκανδαλίσει. Η θαυμαστή και υπέροχη αυτή συμπεριφορά του Αββά Αμωνά τροχοπέδησε τη φαντασία των σκανδαλισμένων χριστιανών, διασφάλισε το κύρος της εκκλησίας από τον διασυρμόν και έδωσε την ευκαιρία στον πεσμένο μοναχό, χωρίς να τον διασύρει, να οδηγηθεί στη μετάνοια και στη σωτηρία. Αλήθεια, τι συγκλονιστικό και εύγλωτο γεγονός. Προς φιλείς μας, ακροατέ, ιερωμένοι της εκκλησίας μας, με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες, ομοιάζουν καταπληκτικά με τα σκουριασμένα καλώδια της ΔΕΗ, που μέσα τους περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα και μας φωτίζει και μας θερμαίνει και μας ζωογονεί. Τα σκουριασμένα καλώδια μεταφέρουν τη Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος που μας φωτίζει, που μας θερμαίνει, που μας αγιάζει και μας σώζει. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε πως οι ιερωμένοι μας είναι οι ταχυδρόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτοί μας μεταφέρουν τα χαρμόσυνα μηνύματα, τα γράμματα που γεμίζουν τη ψυχή μας από εσωτερική αγαλίαση και αληθινή χαρά και ευτυχία. Κανένας μας ποτέ δεν εξετάζομαι αν το πρόσωπο του ταχυδρόμου είναι όμορφο ή άσχημο, αν έχει καρκινώματα ή αν έχει πληγές. Δεχόμαστε το γράμμα και αδιαφορούμε για το πρόσωπο του ταχυδρόμου. Ταχυδρόμοι και οι κληρικοί μας της Βασιλείας των Ουρανών πρέπει να απολαμβάνουν το σεβασμό και τις αγάπες μας ανεξαρτήτως τι πρόσωπο φέρουν και τι καρδιά διαθέτουν. Όμως, για να τελειώνουμε προς φιλείς μας ακροατέ, κάνουμε μια θερμή έκκληση σε όλους τους πιστούς, σε όλους τους χριστιανούς, στο πλήρωμα της εκκλησίας μας, να σέβονται όλοι και να αγαπούν τους ιερωμένους, ιδιαίτερα στις ημέρες μας που υπάρχει ένα αντικληρικό πνεύμα και ψάχνουν αφορμές και ευκαιρίες να κατηγορήσουν τους ιερωμένους και αυτό για να κολονίσουν την πίστη των χριστιανών στην εκκλησία και στο πρόσωπο του Χριστού.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, 3η 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, Κτητορικό Μνημόσυνο και Ιερά Παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελευθώντας επί την ηλιοντή συνειδώντας φως εις περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση Κυρίες ημνείς τη φωνές Ισίες ή έθεου ζωήν οδηδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξιώσον Κύριε Διεσπέρα το αύτιν αμαρτή τους φυλακθηνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος εφημάς καθάπερ ηλπίσε μεν επισέ, ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, συπρέπει ύμνος, εδώ ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείες ημών, ανήκει το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα και άψε με τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών.

0: στον αιώνο.
1: Αμήν στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν την Αγία Αυτοεκκλησία και την αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την Τιμιωτέρα των Χερουβήμ και των Αξαρά Συγκρήτων στους Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα
1: Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Πατερά και Ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και Παππιός του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θοπατών, Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερμάτους Βαβύλα και Μωυσέως του Προφήτου, όν και την ύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέης εξωσέ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Κεφάλαιο 23. Ατενίσας δε ο Παύλος στο συνεδρίο είπεν: «Άνδρες αδερφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευ με το Θεό άχρη ταύτης της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε της παρεστώσιν αυτό τύπτην αυτού το στόμα. Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε: «Τύπτην σε μέλι ο Θεός, τύχε και κονιαμένε, και εσύ κάθι κρίνον με κατά τον νόμον και παρανομών και λέβεις με τύπτεστε». Οι δε παρεστώτες είπων: «Τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς». Έφυτε ο Παύλος: «Ουκ είδην αδερφοί ότι εστίν αρχιερεύς, γέγραπτε γάρ, άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακός. Νους δε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστί Σαδουκαίων, το δε έτερον Φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο: «Άνδρες αδερφοί, εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου, περί ελπίδος και Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Τούτο δε αυτού λαλήσαντος εγένετο στάσεις των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εσχίστη το πλήθος. Σαδουκαίοι μεν γαρ λέγουσι, μη είναι Ανάστασιν, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα. Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Εγένετο δε κραυγή μεγάλη, και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων, διεμάχοντο λέγοντες: «Ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο. Ή δε πνεύμα ελάλησεν αυτό, ή άγγελος μη θεομαχόμεν. Πολύς δε γενωμένη στάσεως, ευλαβηθείς ο χιλίαρχος, μη διασπαστεί ο Παύλος υπ' αυτόν, εκέλευσε το στράτευμα, καταβάν, αρπάσε αυτόν εκ μέσου αυτόν, άγιντε εις την παρεμβολήν. Τι δε επιούσι νυκτή, επιστάς αυτό ο Κύριος», είπε: «Θάρση Παύλε, ως γάρ διεμαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτως σε δει και εις Ρώμεν μαρτυρήσε. Γενωμένης δε ημέρας ποίησαντες την έστων Ιουδαίων συστροφήν, αναθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες: «Μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως σου αποκτήνωση των Παύλων». Ήσαν δε πλοίους τεσσαράκοντα οι ταύτην την συνωμοσίαν πεποικώτες, ήτινες προσελθόντες της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης είπων: «Αναθέματι, αναθεματίσαμεν εαυτούς, μηδενός γεύσαστε, έως σου αποκτήνομεν τον Παύλον. Νίνουν ημείς εμφανίσατε το χιλιάρχο συν το συνεδρίο, όπως αύριον αυτόν καταγάγει προς ημάς, ως μέλλοντας διαγινώσκην ακριβέστερον τα περί αυτού. Εμείς δε πρώτου εγγύσε αυτόν έτοιμοι εσμέν του ανελήν αυτόν. Ακούσας δε ο υιός της αδερφής Παύλου την ενέδραν, παραγενόμενος και εισελθόν εις την παρεμβολήν, απήγγειλε το Παύλο. Προσκαλεσάμενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων, έφη: «Τον νεανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον, έχει γάρτη απαγγείλε αυτό. Ο μένουν παραλαβών αυτόν ήγαγε προς τον χιλίαρχον και φυσήν. Ο δέσμιος Παύλος προσκαλεσάμενός με ηρώτησε τούτον τον νεανίαν αγαγήν προσέ, έχοντά τη λαλήσεση. Επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατηδίαν επινθάνετο τι έστιν ο έχεις απαγγείλεμι. Είπε δε ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο του ερωτήσεσαι, όπως αύριον εις το συνέδριον καταγάγεις τον Παύλον, ως μέλλον τέστη ακριβέστερον πυρθάνεστε περί αυτού. Σιούν μη πιστείς αυτής, ενεδρεύου σιγάρ αυτών εξ αυτών άνδρες πλοίους τεσσαράκοντα, ήτινες αναθεμάτισαν εαυτούς, μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως

σου ανέλωσιν αυτόν και νυν έτοιμη είσαι προσδεχόμενη την από σου επαγγελίαν. Ο μένουν χιλίαρχος απέλυσε τον Αιανίαν, παραγγείλας μηδενή εκλαλήσε ότι ταύτα ενεφάνισας πρόσμε. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των εκατοντάρχων είπεν: ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους όπως πορευθώσιν έως Κεσαρίας και υπείς εβδομήκοντα και δεξιολάβους διακοσίους από τρίτης ώρας της νυχτός. Κτίνητε παραστήσε ή να επιβιβάσαντε στον Παύλον διασώσωση προσφύλικα τον ηγεμόνα. Γράψας επιστολήν περιέχουσαν τον τύπον τούτον. Κλάβδιος Λυσίας το κρατείς το ηγεμόνι φίλικη χέριν. Τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα ανερίστε υπ' αυτών, επιστάς συντοστρατεύματι εξηλώμην αυτών. Μαθών ότι Ρωμαίος έστι. Βλόμενος δε γνώνε την αιτίαν, διν ενεκάλουν αυτό, κατήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών. Ον εύρων εγκαλούμενων περί ζητημάτων του νόμου αυτών, μηδέν δε άξιον θανάτου ή δεσμών έγκλημα έχοντα. Μηνυθήσεις δε μη επιβουλήσεις τον άνδρα, μέλην έσεστε υπό των Ιουδαίων. Εξ αυτής έπεμψα πρόσε, παραγγείλας και τις κατηγόρης λέγειν τα προς αυτών επί σου. Έρωσο. Ημένουν στρατιώτε κατά το διατεταγμένον αυτής αναλαβώντες τον Παύλον ήγαγον δια της νυχτός εις την αντιπατρίδα τη δε επαύριον εάσαντες τους υπείς πορεύεστε συν αυτό υπέστρεψαν εις την παρεμβολήν ήτινες εισελθόντες εις την Κεσάρια και αναδόντες την επιστολήν το ηγεμόνι παρέστησαν και τον Παύλον αυτό. Αναγνούς δε ο ηγεμόν και επερωτήσας εκ ποίας επαρχίας εστί και επιθόμενος ότι από κηλικίας διακούσω μέσου έφη όταν και οι κατήγοροι σου παραγένονται. Εκέλευσέτε αυτόν εν το πρετορείο του Ηρώδου φυλάσσεστε.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ο Παύλος έριξε το βλέμμα του στο συνέδριο και είπε «Άνδρες αδερφοί, εγώ έζησα ενώπιον του Θεού έως σήμερα με τελείως αγαθή συνείδηση». Ο αρχιερεύς Ανανίας τότε διέταξε εκείνους που εστέκον το πλησίον του να τον χτυπήσουν στο στόμα. Ο Παύλος τότε του είπε «Ο Θεός θα χτυπήσει σε, τύχε ασβεστομένε, κάθεσαι εκεί δια να με κρίνεις σύμφωνα με τον νόμο και όμως παραβαίνεις τον νόμο και διατάσσεις να με χτυπήσουν». Εκείνοι που εστέκον το πλησίον του είπαν «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις». Και ο Παύλος είπε «Δεν εγνώριζα αδερφοί ότι είναι αρχιερεύς, διότι είναι γραμμένον να μην κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου». Όταν ο Παύλος αντελήφθη ότι μία μερίς ήταν Σαδουκαίοι και οι άλλοι Φαρισαίοι, εφώναξε στο συνέδριο «Άνδρες αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, Υιός Φαρισαίου. Δια την ελπίδα και την ανάσταση των νεκρών εγώ δικάζομαι». Όταν είπε αυτό, έγινε φιλονικία μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και διχάστηκε το συνέδριο. Οι μεν Σαδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης, ούτε άγγελος, ούτε πνεύμα. Οι δε Φαρισαίοι παραδέχονται και τα δύο. Έγινε θόρυβος μεγάλος και σηκώθηκαν οι γραμματείς της μερίδος των Φαρισαίων και φιλονικούσαν λέγοντες «Κανένα κακό δεν βρίσκουμε εις τον άνθρωπο αυτόν. Εάν του μίλησε κάποιο πνεύμα ή κάποιος άγγελος, ας μη πολεμούμε εναντίον του Θεού». Επειδή δε έγινε μεγάλη φιλονικία, ο χιλίαρχος εφοβήθηκε μήπως διασπαράξουν τον Παύλον και διέταξε το στράτευμα να κατεβεί, να τον πάρουν από αυτούς δια της βίας και να τον φέρουν εις τον στρατόνα. Την επομένη νύχτα παρουσιάστηκε εις αυτόν ο Κύριος και του είπε «Έχε θάρρος Παύλε, διότι όπως εμαρτύρησες για μένα εις την Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να δώσεις μαρτυρία και εις τη Ρώμην». Όταν εξημέρωσε, μερικοί από τους Ιουδαίους συνομώτησαν και ορκίστησαν να μην φάγουν ούτε να πιούν έως ότου σκοτώσουν τον Παύλο. Ήσαν δε περισσότεροι από 40 εκείνοι που έκαναν τη συνωμοσία αυτή και πήγαν στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και είπαν «Εδεσμευθήκαμε με όρκον να μην γευθούμε τίποτε έως ότου σκοτώσουμε τον Παύλο». Τώρα λοιπόν σεις και το συνέδριο ειδοποιήσατε τον χιλίαρχο να σας τον παρουσιάσει αύριο με την δικαιολογία ότι θα εξετάσετε ακριβέστερα την υπόθεσή του. Εμείς δε πριν πλησιάσει θα είμεθα έτοιμοι να τον σκοτώσουμε. Αλλά ο υιός της αδερφής του Παύλου άκουσε την ενέδρα, επήγε εις τον στρατόνα, εμπήκε μέσα και το ανέφερε εις τον Παύλον. Ο Παύλος εκάλεσε έναν από τους εκατοντάρχους και του είπε «Οδήγησε αυτόν τον νέον εις τον χιλίαρχον, διότι έχει να του πει κάτι». Ο εκατόνταρχος τον επήρε και τον οδήγησε εις τον χιλίαρχον και είπε «Ο Παύλος που είναι φυλακισμένος με κάλεσε και μου είπε να φέρω αυτόν τον νέο σε σένα, διότι έχει κάτι να σου πει». Ο χιλίαρχος τον έπιασε από το χέρι, τον επήρε ιδιαιτέρως και τον ερώτησε «Τι έχεις να μου πεις?». Αυτός δε είπε «Οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσουν να φέρεις τον Παύλο αύριο εις το συνέδριο με τη δικαιολογία ότι θέλουν να μάθουν ακριβέστερα γι' αυτόν. Αλλά μην τους πιστέψεις, διότι τον παραμονεύουν περισσότεροι από 40 άνδρες οι οποίοι ορκίστηκαν να μην φάγουν ούτε να πιούν έως ότου τον σκοτώσουν και τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν τη συγκατάθεσή σου». Ο χιλίαρχος απέλυσε τον νέο με την εντολή να μην πει σε κανένα ότι μου τα εφανέρωσες. Ύστερα εκάλεσε δύο από τους εκατοντάρχους και τους είπε «Ετοιμάστε από την τρίτη νυχτερινή ώρα 200 στρατιώτας δια να μεταβούν έως την Κεσάριαν μαζί με 70 υπείς και 200 λογχοφόρους.
να έχουν και ζώα δια να καθίσει ο Παύλος και να το φέρουν με ασφάλεια εις τον Φίλικα τον ηγεμόνα. Έγραψε και επιστολή η οποία είχε τον εξής τύπον. Ο Κλάβδιος Λυσίας στέλνει χαιρετισμούς εις τον εξοχότατον ηγεμόνα Φίλικα. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη από τους Ιουδαίους και επρόκειτο να τον σκοτώσουν, ότε επενέβην με τους στρατιώτες και τον έσωσα, επειδή έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Επειδή δε ήθελα να μάθω δια ποιαν αιτίαν τον κατηγορούσαν, τον επήρα κάτω εις το συνέδριόν τους. Και είδα ότι κατηγορείται δια ζητήματα του νόμου των, αλλά δεν υπήρχε καμία κατηγορία εναντίον του που να τιμωρείται με θάνατον ή φυλάκιση. Επειδή όμως μου εγνωστοποιήθη ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση των Ιουδαίων εναντίον του, τον έστειλα αμέσως προς ε και παρήγγειλα επίσης εις τους κατηγόρους να υπούν ενώπιον σου ότι έχουν εναντίον του. Υγείενε. Οι στρατιώτες λοιπόν σύμφωνα με τη διαταγή που είχαν επήραν τον Παύλο και τον έφεραν τη νύχτα εις την αντιπατρίδα. Την άλλη δε ημέρα άφησαν τους υπείς να πορευθούν μαζί του. Αυτοί δε επέστρεψαν εις τον στρατόνα. Εκείνοι όταν ήλθαν εις την Κεσάρια έδωκαν την επιστολήν εις τον ηγεμόνα και του παρουσίασαν τον Παύλο. Ο ηγεμόν εδιάβασε την επιστολή και τον ερώτησε από ποια επαρχία είναι. Όταν έμαθε ότι είναι από την Κιλικία, «Θα σε ανακρίνω», είπε, «όταν έρθουν και οι κατήγοροι σου». Διέταξε δε να τον έχουν υποφρούρηση εις το διοικητήριον του Ηρώδη.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Οσίου Διονυσίου εν Ολύμπο, Πανοσιολογιώτο το Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Μάξιμο Κυρίτσι. Γέροντα, ευλογείτε την ευχή σας.
1: Ευλογείτε, κύριο.
0: Γέροντα, στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει θέσει η Αγία μας Εκκλησία τον Σταυρό. Τι σηματοδοτεί, ποια μηνύματα μας δίνει η Κυριακή αυτή στην πορεία μας τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πώς εμείς να την εκμεταλλευτούμε καλύτερα?
1: Εγώ θα σας παρουσιάσω όσο μπορώ εν ολίγης τη σημασία του Σταυρού και σαν προτύπωση στην Παλαιά Διαθήκη και σαν γεγονός στην Καινή Διαθήκη και σαν βίωμα στην πατερική και αγιολογία, στην πατερική αγιολογία της Εκκλησίας μας.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια περίοδος που ουσιαστικά αρχίζει σταυρικά, θα λέγαμε, γι' αυτό και η Εκκλησία στο μέσον της βάζει σαν τύπο του αγώνας μας το Σταυρό του Χριστού. Το ξύρω λοιπόν αυτό του Σταυρού από τότε που δέχθηκε το καθελωμένο σώμα του Χριστού. Από ξύλο καταδίκης που ήταν, έγινε ξύλο σωτηρίας. Ταυτίστηκε ουσιαστικά με τον Χριστό, σταυρός Χριστός και σταυρωμένος, έγιναν πλέον λέξεις ταυτόσιμες. Ότι είναι ο σταυρός αποτελεί προσωποποίηση πλέον του εσταυρωμένου. Έγινε σαν να είναι ζωντανό πράγμα και ο Χριστός μέσω του σταυρού δίνει τον τρόπο ζωής στους ανθρώπους. Ότι είναι ο Σταυρός, όπως είπαμε, από ξύλο, από τρόπιο και που ήταν στο παρελθόν, τώρα γίνεται γλυκοπόθητο και μυριοαγαπημένο, όπως λέει κάποιος Αγιός μας. Το μυστήριο του Σταυρού είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος κόσμου. Είναι βεβαίως σαν μυστήριο ακατάληπτο, ανερμήνευτο, ανεξιχνίαστο και από τη στιγμή που δέχθηκε τον Κύριό μας θυσιαζόμενος επάνω στο ξύλο αυτό, πήρε τόση χάρη ώστε έγινε, όπως λέει η εμνολογία μας, αγγέλων δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Έγινε το σημείο των θαυμαστών και παράδοξων.
0: Στην Παλαιά Διαθήκη, Γέροντα, έχουμε προτυπώσεις του Σταυρού?
1: Υπάρχουν πολλές προτυπώσεις του Σταυρού που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα θα το δούμε το ξύλο της ζωής μέσα στο παράδεισο. Η εκδίωξη από τον παράδεισο ήταν να μην φάει η πρωτόπλαστη το ξύλο της ζωής ώστε να γίνει το κακό αθάνατο. Δοκίμασαν το ξύλο της υπακοής και αν μένανε εκεί στο ξύλο της ζωής και τρώγανε θα μείνει το κακό αθάνατο. Γίνεται ουσιαστικά αποτρεπτικό του θανάτου. Η προσθήνηση σε ένα άλλο σημείο βλέπουμε την προσθήνιση του Ιακώβου. Ο Ιακώβου βλέπουμε στη γέννηση να ευλογεί τα δυο παιδιά του, όπως λέει και η πίστη Ιακώβου από θνήσχων έκαστον τον Ιών Ιωσήφ ευλόγησεν και προσεκίνησε επί το άκρον της ράβδου αυτού. Αυτό το άκρο της ράβδου είναι ουσιαστικά ο Σταυρός του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έβαλε πάνω στο κεφάλι του Εφραίμ τη δεξιά του και στο κεφάλι του Μανασί την αριστερά του. Και οπότε έγινε το χέρι του Σταυρός. Το λέει η Παλαιά Διαθήκη, έβαλε κατά δύο τρόπο ώστε να είναι τα χέρια του εναλλάξ. Ο Ιωσήφ λοιπόν ουσιαστικά είναι τύπος του Χριστού. Η ράβδος του είναι τύπος του Σταυρού. Όπως ο Ιακώβος λοιπόν προστίνησε το άκρο της ράβδου, έτσι και εμείς προστινούμε το άκρο του Σταυρού, δηλαδή το Χριστό. Να το δούμε και σε ένα άλλο σημείο. Τη ράβδο του Μωυσέως, στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι λέει ο Θεός στον Μωυσή? Έπαρον την ράβδο σου και έκτενον την χείρα σου επί την θάλασσα και ρίξουν αυτήν. Δηλαδή ψώνει τη ράβδο κατακόρυφα και εκτείνει το χέρι του οριζόντια και σχηματίζει σταυρό. Δια του σταυρού λοιπόν άνοιξαν τα ύδατα. Έχει αυτό το γεγονός ένα χαρούμενο αποτέλεσμα που αποφεύγεται ο όλεθρος που θα πάθει ο Ισραηλίτης από τα στρατεύματα του Φαραώ. Σε ένα άλλο σημείο βλέπουμε την αποτύπωση του σταυρού που έβαλε ο Μωυσής στο νερό και γλυκάνθησαν τα ύδατα στην έρημο. Μετά τρεις ημέρες πορείες έδειξαν αυτό ξύλων και ανέβαλαν αυτό εις το ίδωρ και γλυκάνθη το ίδωρ. Όπως το ξύλο εκείνο γλύκανε τα νερά της μεράς, έτσι το ξύλο του σταυρού γλυκαίνει τη γεύση του απογορευμένου ξύλου της γνώσεως. Εδώ θα αναφερθώ σε κάποια τροπάρια της εκκλησίας μας που λένε τα εξής. Ετύπου την χάριν του στους σταυρέ γλυκαίνουν μου εσείς τα ύδατα τα πικρότατα ξύλο και γάρ πικρίας παθών ερίσθημεν της ίδυνάμε. Διό ημάς γλύκανον ασπεζομένουσε εν κατανοίξη ψυχής. Λέει ένα τροπάριο της εβδόμης οδής που το διαβάζουμε και το ψάλλουμε τώρα την μέρα της Κυριακής Ευρωπροστινήσεως. Πού αλλού βλέπουμε? Βλέπουμε στην έρημο Ραφιδίν με τεράβδο χτυπά την πέτρα και όπως το λέει ο Θεός πατάξεις την πέτρα και εξελέσσεται εξ αυτής ίδωρ και πείεται ο λαός. Και εδώ πάλι έχουμε την προτύπωση του σταυρού. Όπως επίσης την αντιμετώπιση των αμαλυτών, αμαλυκητών, όταν ερχόντουσαν οι Ισραηλίτες από τη γη του Φαραώ στη γη της Επαγγελίας. Οι Αμαλυκίτες ήταν απόγονοι, όπως ξέρουμε, από τον αγγονό του Ισαφ, τον Αμαλίκ. Ήταν ισχυρός λαός και δεν μπορούσε να κατακτηθεί εύκολα. Γι' αυτό και τι έκανε αυτό, σαν και το θαύμα εδώ, ο Μωυσής, ενώ Αρών και τα στρατεύματα πολεμούσαν, ο Μωυσής μαζί με τον Αρών και τον Ορ ανέβηκαν σε ένα κοντινό βουνό και ύψωσε ο Μωυσής τα χέρια του στον ουρανό κρατώντας τη ράβδο του, σχηματίζοντας έτσι σταυρό. Όσο είχε τα χέρια του ψηλά ο Μωυσής, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια του, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Γι' αυτό ο Αρών και ο Ορ κρατούσαν τα χέρια του Μωυσέως σε προσευχή και έτσι που προεκόνησε εδώ τον Κύριο με το σταυρό και έτσι νίκησαν τελικά οι Ισραηλίτες. Σε ένα άλλο σημείο έχουμε τα δηλητηριώδη φίδια που ύψωσε εκεί το χάλκινο φίδι σήμερα με την εντολή του Θεού Μωυσής. Όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφελ εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, για να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μια απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιων. Βλέπουμε δηλαδή καθαρά την προτύπωση. Τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, κυρίως στον Απόστολο Παύλο. Κεντρικό σημείο της δασκαλίας του Ευαγγελίου είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι και βγάλουμε από την πίστη μας το Σταυρό και την Ανάσταση, ουσιαστικά είναι μια κοινή θρησκεία και δεν έχει καμιά σχέση με τον αληθινό Θεό. Εξετάζοντας το Σταυρό του Χριστού, όπως λέει η Καινή Διαθήκη, βαστάζοντας το Σταυρό του Χριστού, εξήλθεν εις το λεγόμενο κρανίο τόπον, ως λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν και μετά αυτού άλλους δύο, εντεύθυν και εντεύθυν, μέσον δε τον Ιησούν. Τρεις λοιπόν σταυροί. Ο ένας σταυρός του Σωτήρους, ο ένας του Μετανοούντος και ο ένας του Υβριστή. Δεν υπάρχει ύπαρξη στη γη χωρίς να φέρει σταυρόν. Η διαφορά είναι ότι ο σταυρός αυτών που πιστεύουν κάνει το Θεό ορατό. Ο σταυρός αυτών που προσχολούνται στον κόσμο είναι ένας σταυρός που φέρει μέσα του απογοήτευση, φέρει ύβρι και χαμό. Το δέντρο του Χριστού είναι ο κεντρικός σταυρός, είναι αυτός που σώζει, αυτός που φυγαδεύει τους δαίμονες. Έχουμε ένα ωραιότατο χωρίο εδώ του Γιώργου Γρηγορίου, του θεολόγου, ο οποίος λέει «Φεύγε δολομήχανε από την καρδιά μου, φεύγε γρήγορα, φεύγε από τα μέλη μου, φεύγε από τη ζωή μου, μη σε χτυπήσω με τον σταυρό, τον οποίον τα πάντα τρέμουνε. Τον σταυρό φέρω στα μέλη μου, τον σταυρό στη ζωή μου, τον σταυρό στην καρδιά μου, ο σταυρός είναι η δόξα μου». Πώς ζούσαν οι πατέρες έντονα μέσα στην υπαρξή τους τη δύναμη του σταυρού. Και όποιος λέει πάλι ο Κύριος, όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστε αυτόν και αράτω των σταυρών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής, όπως θα δούμε και παρακάτω. Θα δούμε τώρα και πώς λέει ο Απόστολος. Εδώ παρουσιάζει τον Χριστό ο Απόστολος να γεύεται την πικρία του σταυρού εμπειρικά. Εν τις ημέρες της αρκός αυτού λέει «Δεήσεις και κυτηρείς προς τον δυνάμενον σώζεν αυτόν εκ θανάτου με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας εις ακουστής από της ευλαβίας και έπερον Υιός έμαθεν αφών έπαθεν την υπακοήν και τελειωθείς εγένετο της υπακούση αυτό πάση αίτιο σωτηρίας αιωνίου». Θέλει να πει εδώ ότι ο Χριστός είναι ο πρωτοπόρος της σταυρικής ζωής και δεν δίδαξε μόνο θεωρητικά αλλά έπαθε με το Άγιο Σώμα του και τον πόνο του Σταυρού και μάλιστα με έναν τρόπο μοναδικό, γιατί κανείς δεν έπαθε στη ζωή του, ας πούμε, δεν έπαθε κανείς πάθος σταυρικό ή μαρτυρικό τέτοιο όπως του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δεν θέλησε καμία βοήθεια και έπαθε χωρίς, παρόλο που ήταν παρούσα η Θεία δύναμη, στη Θεία παρουσία, έπαθε ανθρωπίνως μοναδικά χωρίς κανένας να τον βοηθάει. Έδωσε δηλαδή το δείγμα μιας τελείας, ας πούμε σταυρικής θυσίας, που κρύβει πάντα μέσα την αγάπη για τον άνθρωπο. Οπότε λένε εδώ οι πατέρες ότι ο σταυρός με αυτόν τον τρόπο, αν τον μιμηθεί κανείς μέσω της δυνάμεις του Χριστού, πάντα εν σύ, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να ζήσουμε σταυρό, αλλά πάντα με τη δύναμη του Χριστού, αν ο σταυρός βιωθεί στη ζωή μας με τον τρόπο που θα αναφέρουμε παρακάτω, γίνεται μέσο να δούμε το Θεό. Ο Θεός λοιπόν γίνεται διαφανής δια του σταυρού. Όταν σταυρωνόμαστε με τον Χριστό δια της αγάπης, και η αγάπη σε αυτόν γίνεται αιτία να σταυρωνόμαστε, αλλά και ταυτόχρονος να βλέπουμε την χάρη του Θεού. Έργον λοιπόν θείας αγάπης που ενώνει τον αγαπώντα με τον αγαπόμενον είναι ουσιαστικά ο Σταυρός. Να το δούμε αυτό, να το λέει Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης. Το όνομα του Θείου Έρωτος λέει δυνάμεως αστή ενωπιού και συνθετικής και διαφερόντος συγκρατικής εν το καλό και αγαθό. Η αγάπη, όπως λέει και ο Άγιος Διονύσιος, έκαμε τον Παύλο να μην αισθάνεται μήτε ειδονήν, μήτε πόνων, μήτε φόβων, μήτε ανθρωπίνην όλος κλείσιν, αλλόλος να μεταβληθεί εις τον Χριστόν. Είναι η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό η τέλεια. Σχεδόν όλοι οι Άγιοι δια των μαρτυρίων παρέδωσαν τη ζωή τους σε θάνατο. Ο Σταυρέ, λέει ο Απόστολος Ανδρέας, τον οποίον επόθων από την παλιά ζωή μου, ειδού τώρα όπου απολαμβάνω την τελείωση του πόθου μου. Ο Πέτρος από τον Έρωνα σταυρώθηκε και μάλιστα κατακέφαλος, ο Φίλιππος επί Κλαυδίου, Ο Άγιος Μάλτης Καλλιόπιος είναι μαθητής στο Ιδρύο Σιδεροπαγίδα, σταυρώθη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Αν θα δούμε τα γεωλόγια της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι την Ανάστασή τους, τη δόξα τους, οι Άγιοι μας την πήραν μέσω από ένα τρόπο σταυρικής θυσίας. Και οπότε, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Σταυρός δεν είναι πλέον μέσον πόνου και καταδίκης, αλλά είναι μέσον καυχήσεως. Εμή δε μη γέννη το καυχάστε, εμή εν το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διού εμή κόσμος εστάζεται, καγώ το κόσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον άλλος τρόπος ζωής παρά να σταυρωθούμε για την αγάπη του Θεού και ταυτοχρόνως να σταυρώσουμε και τον κόσμο ο οποίος έχει περιπλακεί μέσα στην ύπαρξή μας με την κακουργία του διαβόλου. Η καύχηση λοιπόν του Σταυρού σημαίνει την ενθύμηση της ευεργεσίας και τη δικαίωση που πήρε ο άνθρωπος από το Σταυρό. Για το Σταυρό γνωρίζεται το μέγεθος της αμαρτίας και το μέγεθος της φιλανθρωπίας. Όπου οι άλλοι ντρέπονται για το Σταυρό, ο Απόστολος βρίσκει το θησαυρό του στο Σταυρό. Μιμείται το πάθος του Χριστό για να συναντήσει την αγάπη του. Δηλαδή την αιώνια χαρά του και κάθε ενόρατος βίος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένας Σταυρός. Θα το δούμε αυτό να το λέει και ο Άγιος Μάξιμος. Ο φόβος του Θεού, Σταυρός εστί, η μνήμη των άνω και η κυριότης κατά των παθών, είτε κατά του θυμού και της επιθυμίας, η αλωτρίωση από τις αγάπες των συγγενών και φίλων για τον Θεό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα είδος σταυρού. Ο Σταυρός, λέγαμε ο Βασίχιος, είναι κατάργηση της αμαρτίας. Δεν μπορεί αλλιώς να αλωτριωθεί η αμαρτία. Καταλύεται λοιπόν ο εθισμός των σπαθών όταν κανείς ζήσει ενσυνείδητα το Σταυρό του Χριστού. Καταργείται η πλάνη του νεός όπου έρχεται η Χριστού ελευθερία και η ανθρώπινη φύση πλέον γίνονται χαρούμενοι. Αν σήμερα βλέπουμε θλιμμένους ανθρώπους, το βλέπουμε γιατί δεν μπόρεσαν να ζήσουν το Σταυρό όχι του Χριστού αλλά του μετανοούντος ληστού και ζουν συνέχεια τον Σταυρό, τον απογοητευτικό, ο οποίος καταλήγει σε θάνατο και όχι σε ζωή. Λοιπόν, ο Σταυρός τώρα κατά τους πατέρες της Εκκλησίας κατέχει σημαντική θέση μέσα στη ζωή μας. Αποτελεί πηγή πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Πάντοτε διαξήλου η ζωή, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Προκαλεί συγκέντρωση του νου. Από ένα μικρό, το Αβά Ισάκ, ιστόρημα που λέει το εξής. Όταν εκαθήμην, όταν καθόμουν κάποτε μπροστά στον Αβά ποιμένα και είδα αυτόν σε έκσταση να προσεύχεται, του είπα, Αβά πού ήσουνα, και αυτός μου είπε, ο αιμός λογισμός τέκνων όπου η Μαρία η Θεοτόκος. Ο λογισμός σου παιδί μου είναι εκεί που είναι ο λογισμός της Παναγίας. Οπότε όταν έστεκε ενώπιον του Σταυρού του Κυρίου και έκλαιε. Και εγώ ήθελα με ταυτής πάντοτε είναι με και κλαίει. Και εγώ ήθελα να είμαι πάντοτε με αυτήν και να κλαίω για την θυσία που έκανε ο Θεός για μένα να με σώσει. Για το πάθη λοιπόν του Σταυρού καταργούνται τα πάθη, για το θανάτο ο θάνατος. Και ο Ρώρος Ανήσης λέγει ότι όποιος φεύγει από την φαραωνική δουλεία της αμαρτίας πιστεύει πως η πνευματική ζωή είναι πικρή. Όμως με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού ο καταρατήν βίος γίνεται σιγά σιγά γλυκύτερος. Οι δαίμονες όταν δούνε το Σταυρό θυμούνται τον Εσταυρωμένο, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Γι' αυτό προτρέπει ποιήσουν τούτο το σημείον και αισθείων και πείνων και καθήμενος και οδεύων και απαξαπλώς επιπαντή πράγματι. Σταυρός δηλαδή πρέπει να είναι τρόπος ζωής και εσωτερικής και εξωτερικής μας. Ο Μέγας Αντώνιος διακηρύσει ότι για τους δαίμονες Σταυρός γίνεται ζηλή, οι δαίμονες γίνονται ζηλή γαρούτι εσύ και πάνι τρέμοντες όταν αντιλαμβάνονται το σταυρό. Γι' αυτό και λέει κάποιος Άγιος ότι τα πάντα μπορεί να μεταμορφωθεί ο διάβολος στη ζωή του ανθρώπου, να το πλανέψει, εκτός από σταυρό. Σταυρός δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Επίσης, Άγιος Νεόφετος ο Έγκλειστος παραθέτει προφητικούς λόγους της Παλαιάς Διαθήκης για το ξύλον ευλογίας των σταυρικών. Φέρνει μια ιστορία εδώ από τον Ισαΐα, την του σταυρού Τριδεντρίαν, την εκ της πεύκης και κέντρου και κυπαρίσου, θαυμαστό ενωθήσαν. Αυτή στηρίζεται στην προφητεία, όπως είπα, του Ισαΐου, ο οποίος απευθύνεται στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Και λέει, η δόξα του Λιβάνου προσέηξε εν κυπαρίσω και πέφτει και κέδρα. Άμα η δόξα λοιπόν του Θεού που θα έρθει από το Λίβανο, δηλαδή από ένα ξύλο, το οποίο θα είναι ταυτοχρόνως κυπαρίσι, πεύκο και κέδρο, ταυτοχρόνως. Και δοξάσει τον τόπον των Άγιών μου και τον τόπον των ποδών μου δοξάσω. Οπότε η προφητεία αυτή αναφέρεται ακριβώς για το συγκεκριμένο ξύλο του Σταυρού, το οποίο ήταν από τα τρία αυτά, που δείχνουν και την Αγία Τριάδα εδώ πέρα, αλλά και ταυτοχρόνως δείχνουν ότι ο Θεός δόξασε το λαό του, καταρχάς το Ισραήλ και να συνέχει όλο τον κόσμο, για το Σταυρού του. Φέρει επίσης και την προφητεία του Ερεμίου, που λέει για το μακάριο ξύλον και τον Άγιον Άρτον Χριστόν προλέγει. Τι λέει ο Ερεμίας? Δέστε και βάλουμεν ξύλον εις τον Άρτον αυτού και εκτρίψομεν αυτόν εκ γης ζώντων. Ο Χριστός έλεγε, εγώ είμαι ο Άρτος. Οι Ιουδαίοι έλεγαν, Άρον Άρον στάβρωσον αυτόν. Οπότε τον Άρτον τον ένωσαν με το ξύλο και οπότε ο Άρτος που είναι ο Χριστός επεκράτησε πάνω στο ξύλο και το αγίασε αντί να είναι μέσον θανάτου και συμφοράς. Ο ψαλμός του Δαβίδ, και έστε ως το ξύλο των προφητευμένων παρά τη διεξόδου των λιδάτων, όταν καρπών αυτού δώσει εν καιρό και το φύλλο αυτού καπορίσεται. Βλέπει εδώ το σταυρό σαν ένα θείο έλεος. Το θείο έλεος το βλέπει σαν μια αειφορία ως φύλλον που δίνεται μέσα από το σταυρό. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Θανάσιος, με το σημείο του σταυρού και την πίστη στον Χριστό καταπατείται ο θάνατος, πάσα μαγεία πέπεσε και πάσα φαρμακεία καταργείται και πάνω τα είδωλα ερημούνται και καταλυμπάνεται, πάσα άλογο συντονή πάβεται και πάσα της απογής της ουρανών αναβλέπει. Και ο Άγιος Παλαμάς θεωρεί ότι ο σταυρός είναι η κατάργηση της αμαρτίας. Ο Άγιος Σημεών Αναστολόγος λέει ότι ουδέν έτερον εστίν των σταυρών ημί την παντελή νέκρωση του ιδίου θέληματος. Σταυρό βλέπει εδώ το πώς κανείς να ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, οπότε καταρρύπτεται το λεγόμενο από τους πατέρες γνωμικό θέλημα που υψώνεται στο λογισμό μας σαν έπαρση και μπαίνει μέσα στο θέλημα του Θεού όπου ανακαλύπτεται στο βάθος της φύσεώς μας το θέλημα των κοινών της Αγίας Τριάδος που έβαλε ο Θεός. Ο Άγιος Κασιανός λέγει ότι όπου υπάρχουν τρία είδη σταυρού, ένας είναι εξωτερικές θλίψεις, ο άλλος είναι η πάλη κατά των παθών και ο τρίτος είναι η ολοκληρωτική παράδοση του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά χωρίς θυσία και χωρίς σταυρό. Και καταλήγουμε με το πώς μπορούμε εμείς πλέον να γινόμαστε μέτοχοι του Σταυρού του Χριστού. Υπάρχουν εκούσες και ακούσες αστήσεις. Δηλαδή, ως εκούσια άστηση, σταυρική, θα δούμε την προσπάθειά μας να καθαρίσουμε το νου μας από σκέψεις σταθρές, πονηρές, άτακτες, πλανεμένες, να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη και με συνεχεία να καθαρίσουμε και τις αισθήσεις μας από τις εμπειρίες του κόσμου. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε και σωματικές αισθήσεις, όπως είναι η νηστεία και η εγκράτεια, όπως είναι η προσπάθεια να υποτάξουμε το σώμα στην ψυχή, να μην το αφήσουμε να επικρατεί πάνω στην ύπαρξή μας. Με διάφορες δοκιμασίες είναι μια δεύτερη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, που έρχονται απ' έξω, να προσπαθούμε να τις μεταμορφώνουμε ως ένα σταυρικό πράγμα, δηλαδή μια ακούσια άρση του σταυρού. Και ένα που είναι αποτελεσματικό αλλά είναι και λίγο δύσκολο, την ώρα που απ' έξω ή από μέσα πολεμούμαστε από τον πονηρό, και αυτό είναι ένα είδος σταυρικής θυσίας, στο λογισμό μας πρέπει να βάλουμε ένα μηχανισμό που θα μετατρέπει πάντα με την ελπίδα στο Θεό τη θλίψη σε χαρά. Και αυτό θα μας το κάνει η προσευχή, που είναι και αυτό ένα άλλο είδος σταυρού, αλλά μέσα από την προσευχή όμως μπορεί κανείς να θωρακιστεί και να θωρακίσει όλη την ύπαρξή του, και την εσωτερική και την εξωτερική, οπότε να μην τον πιάνουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, να είναι δηλαδή άτρωτος ο άνθρωπος και μέσα του να εργάζεται και συνεργάζεται ο Θεός, όπου, όπως έκαναν και οι Άγιοι, θα βρίσκεται, όπως λέει κάποιος, ένα καταγόγιον Θεώσεως, από όπου θα προσφέρεται πάντα σαν απορρίζα προς το δέντρο η δυναμική ζωή του Θεού, και έτσι θα προσφέρεται σε όλο τον κόσμο σαν δωρεά, όπως προσφέρθηκε από τον Χριστό. Αυτό είναι ο τρόπος ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορεί να βρει κανείς ένα μέρος, έναν τόπο αναπαύσεως, παρά μόνο πάνω στο Σταυρό, ο οποίος έχει ταυτοχρόνως και πόνο στην αρχή, αλλά ταυτοχρόνως και καθορά και την παρουσία του Θεού. Και τελειώνω με μια ρίση του πατρός Σοφρονίου, ο οποίος λέει το εξής, ότι πάντα πρέπει με την ταπείνωσή μας να βαδίζουμε προς την αναστραμμένη πύρα, αναστραμμένη κορυφή της πυραμίδος που ο Χριστός αναποδογύρισε ως αξία. Ενώ όλοι οι άρχοντες μπαίνουν στην κορυφή της πυραμίδας και καταξουσιάζουν τους υπολείπους, ο Χριστός μπαίνει στην κορυφή της πυραμίδας, αναστρέφει την πυραμίδα και βαστάζει, αντί να τον βαστάζουν οι άνθρωποι, και μας προτείνει και μας προτρέπει ο πατήρ Σοφρόνιος όλοι να βαδίζουμε την οδόν προς την κορυφή της αναστρεμμένης πυραμίδας. Γιατί μέσα από αυτή τη θυσία του Χριστού και από αυτή την κένωση θα μας αποκολληθούν τα θεία μυστήρια που προβάλλει η Εκκλησία μας μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του κόσμου τούτου.
0: Γέροντα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Ζητούμε την ευχή σας και την ευλογία σας.
1: Σέβομαι σε όλους.
0: Την ευχή σας. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πανοσιολογιώτο, τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Μάξιμο Κυρίτσι, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου εν Ολύμπου.

ο σταυρός σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας κάφημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου τη ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την νηπιαγωγό, κυρία Ελένη Κοτανίδου, για να συζητήσουμε, για να δώσει και αυτή το δικό της παρόν στην πρωινή μας εκπομπή, όπως το κάνει πολύ συχνά. Χαίρετε, κυρία Ελένη.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε που σας ακούμε για άλλη μια φορά.
1: Και περιμένουμε... Εγώ σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Περιμένουμε να σας ακούσουμε και πάλι με πολύ ενδιαφέρον. Ένα όμορφο θέμα είχατε ξεκινήσει πριν λίγες μέρες σχετικά με την αρχή της χρονιάς και τους στόχους που θέτεται μέσα στην τάξη σε συνεργασία με τα μικρά παιδιά, με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Και τώρα μας μένει να μας πείτε πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά να πραγματώσουν αυτούς τους στόχους.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι κάτι εφικτό και εύκολο αυτό.
1: Όλα τα ωραία θέλουν κόπους και προσπάθειες. Τα αγαθά κόπης κτώνται, όπως λέει και η παροιμία. Αλλά όμως εμείς οι μεγάλοι, αν πραγματικά αγαπούμε τα παιδιά μας, δεν θα πρέπει να κουραζόμαστε ποτέ, ούτε να φιδόμαστε τους κόπους και τις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε για το καλό τους. Έτσι λοιπόν, είχαμε πει ότι οι στόχοι και τα όνειρα των παιδιών μας θα γίνουν μια πραγματικότητα εάν εμείς οι μεγάλοι βοηθήσουμε πρώτα τον εαυτό μας να πλησιάσει το Θεό και μετά οδηγήσουμε και τα παιδιά μας στη στράτα του Θεού και τα βοηθήσουμε να αγαπούν το Θεό, τα πλάσματα του Θεού, τους ανθρώπους και τη δημιουργία του Θεού. Ξέρετε, ο Χριστός απίφθινε μία πρόσκληση σε εμάς τους μεγάλους, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικούς, είτε ως κηδεμόνες, μία βαρισίμαντη πρόσκληση. Είπε, αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσουμε εμείς. Θα τα αφήσουμε να πάνε κοντά στον Κύριο ή θα τους φράξουμε το δρόμο. Γιατί το παιδί γεννιέται με έμφυτο το θρησκευτικό συνέστημα, δεν το βάζουμε εμείς μέσα του. Όταν γεννιέται ένα παιδί, ένας άνθρωπος, έχει μέσα του από το Θεό φυτευμένο το θρησκευτικό συνέστημα. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να το καλλιεργήσουμε, να το τροφοδοτήσουμε, να το αναπτύξουμε και να οδηγήσουμε τα παιδιά μας κοντά στον πλάστη τους, στον Θεό Πατέρα. Αυτό όμως προϋποθέτει κάτι πολύ βασικό. Υπάρχει ένα προαπαιτούμενο για να γίνει αυτό. Και το προαπαιτούμενο αυτό είναι η θρησκευτική ζωή της οικογένειας. Όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει η παρουσία του Θεού και τα παιδιά αναπνέουν μέσα στην οικογένεια τον Χριστό, τότε μέσα στην καρδούλα του σιγά σιγά θεμελιώνεται η πίστη και η αγάπη στο Θεό. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να δουν εμάς τους μεγάλους να διαποτίζεται ολόκληρη η ζωή μας από το χριστιανικό μας πιστεύω. Να μας δουν να βιώνουμε την πίστη μας. Γι' αυτό θα το δουν και μέσα στο σπίτι και στην ψυχαγωγία και στα βιβλία που διαλέγουμε να βάλουμε μέσα στο σπίτι μας και στις συναναστροφές που έχουμε με τις άλλες οικογένειες και στις αρρώστιες μας. Τότε τα παιδιά μας πρέπει να μας βλέπουν να κάνουμε ζωή αυτό που τους λέμε, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, το να τα πάμε προς το Θεό. Το παράδειγμα είναι ακαταμάχητο. Έτσι πρέπει λοιπόν, όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχει σεβασμός στο Θεό, όταν υπάρχει εκκλησιασμός οικογενειακός, όταν υπάρχει προσευχή, όταν υπάρχει μυστηριακή ζωή, όταν υπάρχει μελέτη Αγίας Γραφής, όταν υπάρχει βοήθεια στο συνάνθρωπο, μια ατμόσφαιρα ενότητας και γαλήνης, όταν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν μέσα σε μια οικογένεια, τότε το έμφυτο θρησκευτικό συνέστημα του παιδιού θα βρει την κατάλληλη γη για να αναπτυχθεί ελεύθερα και αβίαστα. Και πρέπει εμείς οι μεγάλοι γονείς η εκπαιδευτική μέσα σε μία τάξη να δημιουργήσουμε αυτή την ομορφιά και την ειρήνη της χριστιανικής ζωής μέσα στην οικογενειακή μας εστία ή μέσα στην τάξη μας. Θα πρέπει μέσα στο σπίτι, ας πούμε, για να πάρουμε παράδειγμα τη μανούλα. Η μανούλα πρέπει να βρίσκει κάθε μέρα μια ήσυχη ώρα όταν τα παιδιά τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους και αυτοί τελειώσει τις δουλειές τους και τελειώσουν και αυτά και τα μαθήματά τους, να μαζεύει τα παιδάκια της κοντά της όσο είναι μικρά ακόμη, στις μικρές ηλικίες, να τα παίρνει κοντά της, να τις διηγείται, να ακούνε τα παιδιά. Και εκεί μέσα στο βασίλειό της, μέσα στο σπίτι της, θα μιλάει στα παιδιά της για τη βασιλεία του Θεού, για τις αλήθειες της πίστης μας, και θα φυτεύει το σπόρο του καλού στις καρδιές των παιδιών, και από αυτόν το σπόρο θα βλαστήσει το λουλούδι της αγάπης τους προς το Θεό. Θα εφοδιαστεί η μανούλα με βιβλία από την Παλαιά Διαθήκη, ιστορίες από την Καινή Διαθήκη, και θα ζωγραφίσει τη μορφή του Χριστού στις καρδιές των παιδιών της. Θα υπάρχει η ώρα που ο Θεός θα μιλάει στην οικογένεια. Και ποια είναι η ώρα που ο Θεός μιλάει στην οικογένεια? Όταν εμείς μελετούμε μαζί με τα παιδιά μας από παιδικές εκδόσεις το Ευαγγέλιο, τη Βίβλο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τότε μιλάει ο Θεός στις καρδιές των παιδιών μας. Εκεί θα διηγηθεί η μανούλα, θα συζητήσουν, τα παιδιά θα προβάλλουν τις απορίες τους, τις απόψεις τους. Και η μανούλα με δεξιοτεχνία θα κατευθύνει μετά τη συζήτηση και θα περάσει στα παιδιά τις αξίες και τα μηνύματα που έχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Όλες αυτές τις πανανθρώπινες αξίες θα τις περάσει μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα υπάρχει όμως και κάποια ώρα μέσα στην οικογένεια που η οικογένεια θα μιλάει στο Θεό. Και πότε μιλάμε εμείς στο Θεό? Όταν προσευχόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε σπίτι να υπάρχει οικογενειακή προσευχή. Να μαζεύουν οι γονείς, να συγκεντρώνουν τα παιδάκια τους μπροστά στο εικονοστάσι, να ανάβει η μανούλα το καντιλάκι, να βάζει και τα παιδιά να βοηθάνε, να καίει λίγο θυμίαμα, έτσι. Και το πρωί-πρωί ενωμένοι όλη η οικογένεια στο ξεκίνημα της ημέρας να σταθούν μπροστά στο Θεό, για λίγο, έστω για 5 λεπτά, μια σύντομη προσευχή, που και έτσι να αρχίζει η μέρα με την ευλογία του Θεού. Και το βράδυ πάλι, αν ο μπαμπάς αργήσει να έρθει από τις δουλειές του και από τις υποχρεώσεις του, η μανούλα θα πάρει τα παιδάκια, θα πάνε μπροστά στο εικονοστάσι, θα γονατίσουν, θα τους μάθει τις πρώτες προσευχές να ψελίζουν. Και έτσι τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν να ανοίγει η καρδούλα τους στο Θεό. Το εικονοστάσι και η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, η Βίβλος, είναι τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Αυτά πρέπει να τα έχει κάθε οικογένεια. Αυτά στηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και στις δυσκολίες και στις δοκιμασίες και στις χαρές, και αυτά μεταφέρουν την ευλογία του ουρανού μέσα στο σπιτικό μας.

της Κυριακής, και είναι μεγάλη υπόθεση ο εκκλησιασμός της Κυριακής, δεν πρέπει τίποτα να στέκεται εμπόδιο σε αυτόν, ούτε η κούραση, ούτε οι δουλειές, ούτε ο πρωινός ύπνος για να ξεκουραστούν τα παιδιά, ούτε οι εκδρομές. Σε μια χριστιανική οικογένεια δεν πρέπει να στέκονται αυτά εμπόδια. Θα πρέπει οι γονείς να από μικρά τα παιδάκια να τα παίρνουν και να τα συνηθίζουν, τα ποδαράκια τους να συνηθίζουν να βαδίζουν στη στράτα που οδηγεί στο σπίτι του Θεού. Και εκεί μέσα μάλιστα συνειδητά θα τα έχουν προετοιμάσει και θα τα οδηγήσουν στη Θεία Κοινωνία. Και θα τους έχουν μιλήσει για την αξία της Θείας Κοινωνίας. Και χαρά σε αυτούς τους γονείς που τροφοδοτούν την ύπαρξη των παιδιών τους με τα άχραντα μυστήρια. Αυτά τα παιδιά δεν θα χαθούν. Από όσες θύελες και από όσες τρικυμίες και από όσες φουρτούνες και αν περάσουν στη ζωή τους, θα έχουν το χέρι τους, στο χέρι του Θεού, και θα μπορούν να ανταπεξέρχονται σε όλες τους τις δυσκολίες. Σε αυτό το έργο τους οι γονείς έχουν και συμπαραστάτες. Έχουν το πνευματικό της οικογένειας, το κατηχητικό σχολείο. Από μικρά, όταν οι γονείς πάνε για την εξομολόγηση, θα πρέπει να παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Να συνηθίζουν τα παιδιά, να γνωρίζονται με τον παππούλη, να μπορούν να του ανοίγονται, να του λένε τα προβλήματά τους, τις δυσκολίες τους. Και είναι μια ασφάλεια ζωής για τα παιδιά μας. Άλλοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Θεό κάνουν ασφάλεια ζωής για τα παιδιά τους, για να έχουν τα παιδιά τους κάποια χρήματα για τις δυσκολίες της ζωής τους. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί γονείς, πρέπει στα παιδιά μας να κάνουμε ασφάλεια πνευματική που να έχει αντίκρισμα στον ουρανό. Ο πνευματικός λοιπόν είναι μια ασφάλεια ζωής και το κατηχητικό σχολείο. Αυτά θα σταθούν στα παιδιά μας στους πειρασμούς και στις δυσκολίες τους. Αυτά θα βοηθήσουν το παιδί μας να μορφωθεί μέσα τους ο Χριστός. Να αγαπήσουν τον Χριστό. Και αν αγαπήσουν τον Χριστό και αγαπήσουν τη στράτα του Θεού, τότε δεν τα φοβόμαστε τα παιδιά μας. Θυμάμαι τον μακαριστό πατέρα Θεόφιλο που έλεγε: βοηθήστε τα παιδιά σας να αγαπήσουν το Θεό και ας κάνουν ό,τι θέλουν ύστερα. Ας πάνε όπου θέλουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα γίνουν μετά χαρούμενοι αγωνιστές και θα νικούν στις μάχες της ζωής, αφού μέσα τους θα έχει θρονιάσει στην καρδιά τους ο νικητής των νικητών, ο Χριστός. Επίσης η Μανούλα έχει και μια άλλη ευκαιρία, μια πιο πρακτική ευκαιρία, έτσι να συνδέσει τα παιδιά της με την αγάπη του Θεού, με την παντοδυναμία του, με τη σοφία του, μέσα από τη δημιουργία. Και ακόμη και στο σπίτι της που είναι, από το παράθυρό τους, από το μπαλκόνι τους, να πάρει τα παιδιά της να θαυμάσουν το ηλιοβασίλεμα, να χαρούν το ρόδισμα της Ανατολής, να δουν τον ουρανό με τα τόσα αστέρια. Και να μιλήσουμε, να πούμε στα παιδιά μας ότι όλα αυτά τα έκανε ο πλάστης μας, ο δημιουργός μας για μας. Για να τα χαιρόμαστε εμείς. Και να τους πούμε ότι όλα αυτά πειθαρχούν στους νόμους που έθεσε ο Θεός. Αυτά τα αστέρια κινούνται με ηλιγκιώδη ταχύτητα, χωρίς να ξεφεύγουν από την τροχιά τους ούτε ένα εκατοστό, ούτε ένα χιλιοστό. Υπακούν στους νόμους του Θεού. Και έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να δημιουργήσουμε ευκαιρίες να τους φέρνουμε συχνά σε επαφή με τη φύση όλες τις εποχές του χρόνου. Και τώρα που είναι χειμώνας και πέφτει λίγο χιόνι, να βγούμε, να παίξουμε το χιονοπόλεμό μας, να θαυμάσουμε, να πούμε πόσα καλά δίνει ο Θεός με το χιόνι, πόσες ευεργεσίες μας δίνει το χιόνι. Και η πανέμορφη ελληνική φύση, με τον ήλιο της, με τα νησιά της, με τα δάση της, με τα βουνά της, μας δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες να θαυμάσουν τα παιδιά μας τα μεγαλεία του Θεού και να πούν «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Και όχι μόνο να θαυμάσουν, αλλά να τα μάθουμε να μελετούν και να διδάσκονται από τη σοφία της φύσης. Από το μυρμήγκι που δουλεύει ακούραστο, από τη μέλισσα, από τα κρίνα του αγρού. Να γίνουν και αυτά σοφά μέσα από τη σοφία της φύσης. Θυμάμαι είχα διαβάσει κάπου για τον Μέγα Αντώνιο που τον γιορτάζαμε και πριν από λίγες μέρες, που δεν κατήχε την θύραθεν σοφία, έτσι, την κοσμική σοφία, όμως ήταν τόσο σοφός που ακόμη και οι βασιλιάδες και οι επίσκοποι πηγαίναν να το συμβούν.

βολευτούν. Και τον ρωτούσανε, πώς γίνεται εσείς, εσύ πάτερ μου, που δεν κατέχεις ούτε πτυχία, ούτε μεταπτυχιακά, ούτε τίποτε, να είσαι τόσο σοφός? Και τους έλεγε ότι έχω πάντοτε μπροστά μου ένα μεγάλο βιβλίο. Το πρώτο φύλλο του είναι η γη με τα λουλούδια, με τα φυτά και με τα ζώα. Το δεύτερο φύλλο του είναι η θάλασσα με το πλήθος των ψαριών. Το τρίτο φύλλο είναι ο αέρας με τα πολύχρωμα πουλιά. Και το τέταρτο φύλλο είναι ο ουρανός με τα εκατομμύρια αστέρια. Σε αυτό το βιβλίο, λέει, γνώρισα την άπειρη σοφία του Θεού. Έτσι λοιπόν και εμείς να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας μέσα από τη φύση να γνωρίσουν την άπειρη σοφία του Θεού και μέσα από την κτήση να αγαπήσουν τον κτίστη. Και ένα τρίτο να τα βοηθήσουμε να αγαπήσουν και τα πλάσματα του Θεού, την κορονίδα της δημιουργίας, τον άνθρωπο. Να γίνουν παιδιά της καλοσύνης με μια πλατιά καρδιά που θα μπορεί να συγχωρεί, να κατανοεί, να συμπαραστέκεται, να βοηθάει τον συνάνθρωπο. Βέβαια, ίσως αυτός ο στόχος στη σημερινή εποχή, που είναι η εποχή του ορθολογισμού και της τεχνολογίας, ίσως να μας φαίνεται έτσι ανεδαφικός και ανεφάρμοστος. Αλλά όμως, αν ψάξουμε μέσα βαθιά μας, θα δούμε ότι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για τον πλανήτη αυτό το πρόσταγμα του Κυρίου μας, το αγαπάτε αλλήλους. Αύριο μεθαύριο αυτά τα παιδιά θα βγουν στο στίβο της ζωής. Τι θα θέλαμε εμείς για τα δικά μας τα παιδιά? Να συναντήσουν την αδιαφορία, το μίσος και την κακία από τους συνανθρώπους τους? Ή θα θέλαμε να συναντήσουν καλοσύνη, κατανόηση και συμπαράσταση? Εφόσον λοιπόν εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να συναντήσουν καλοσύνη, θα πρέπει να τα μάθουμε να δίνουν και καλοσύνη, να στέκονται κοντά στους άλλους. Είναι ο χρυσός κανόν αυτό που είπε ο Κύριός μας. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια να το πετύχεις αυτό, να διδάξεις το παιδί σου το μάθημα της αγάπης στους άλλους ανθρώπους, γιατί όλοι μας φέρουμε μέσα μας τον παλαιό άνθρωπο. Αλλά όμως υπάρχουν βήματα που θα μας βοηθήσουν. Το πρώτο και εδώ, την πρώτη θέση την έχει το παράδειγμά μας. Όταν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον το παιδί βλέπει την έμπρακτη καλοσύνη, την έμπρακτη αγάπη, όταν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου βασιλεύει η κατανόηση, η αγάπη μεταξύ των μελών, τότε και το παιδί θα γίνει καλοσυνάτο, αβίαστα, χωρίς καμιά εξωτερική επιβολή, και θα μάθει το μάθημα της αγάπης, όπως μαθαίνει να περπατάει, όπως μαθαίνει να μιλάει, θα μάθει και να αγαπάει. Θα μάθει να δείχνει καλοσύνη, θα μάθει να συμπαραστέκεται. Ξέρετε, τα παιδιά δεν ξεγελιούνται. Δεν θα γίνουν αυτό που τους λέμε να γίνουν. Θα γίνουν αυτό που βλέπουν, αυτό που μας βλέπουν να είμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν πρέπει εμείς να βοηθήσουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, και αφού βοηθήσουμε τον εαυτό μας, έτσι θα βοηθήσουμε και τα παιδιά μας. Να μην τα επιτρέπουμε να κάνουν κακό στους άλλους, τους μαθητές τους, τους φίλους τους, να τους κοροϊδεύουν, να τους κατηγορούν, να τους χτυπούν. Και το επιχείρημα ποιο θα είναι? Θα ήθελες εσύ, παιδί μου, να σε χτυπούν οι άλλοι? Θα ήθελες εσύ να σε κοροϊδεύουν? Αφού αυτό που δεν θέλεις εσύ να το, που δεν θέλεις να το κάνουν, γιατί το κάνεις εσύ στους άλλους? Να τα συνηθίσουμε σε μικρά έργα καλοσύνης και συμπόνιας. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να μπορούν να δίνουν, να γίνουν δοτικά. Να δίνουν κάτι από τα παιχνίδια τους, κάτι από τα βιβλία τους, κάτι από τα ρουχαλάκια τους. Εμείς στο σχολείο έχουμε τον κουμπαρά της αγάπης. Και μια φορά το μήνα βάζουμε μέσα κάτι από το χαρτζιλίκι μας. Και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Και όταν πλησιάζουν μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, ανοίγουμε τον κουμπαρά της αγάπης, κάνουμε και ένα ωραίο μπλοκ με τις ζωγραφιές μας, τα βάζουμε σε ένα μεγάλο φάκελο και τα δίνουμε σε κάποια οικογένεια που ξέρουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, και τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα. Χαίρονται πάρα πολύ όταν δίνουν κάτι. Να τους δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να αναπτύξουν την αλληλεγγύη, να αναπτύξουν το αίσθημα της φιλανθρωπίας. Και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό που το βλέπω και στο σχολείο, έτσι που είναι λύνει πάρα πολλά προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων. Να τα βοηθήσουμε να μάθουν να συγχωρούν τους άλλους, να συγχωρούν αυτόν που το χτύπησε, αυτόν που το μίλησε άσχημα, αυτόν που το έσπρωξε. Γιατί τα παιδιά, πώς να πω,
θέλουν κάποιες φορές να ανταποδώσουν αυτό που τους έκανε. Αν όμως το πεις ότι καλά, άνθρωποι είμαστε, ήταν ένα λάθος του συμμαθητή σου, ήταν ένα λάθος του φίλου σου. Εσύ δεν κάνεις λάθη, δεν θέλεις εσύ να σε συγχωρούν οι άλλοι. Ο Θεός πώς μας συγχωράει εμάς και μας ανέχεται με τόσες κακίες που κάνουμε. Και να του πούμε και αυτό που λέει μέσα στο λόγο του Θεού. Αν συγχωρήσεις τους άλλους και ο Θεός θα συγχωρέσει τις δικές σου κακίες. Να τους πούμε ότι ο πιο σίγουρος τρόπος για να αφοπλίσουμε τους εχθρούς μας είναι να τους δείχνουμε καλοσύνη. Τότε θα μας παραδεχτούν και τότε δεν θα είναι εχθροί μας, θα γίνουν φίλοι μας. Να τους διηγούμαστε ιστορίες από την εθνική μας ιστορία, ανθρώπους, ανθρώπους της αγάπης, εθνικούς ευεργέτες, από την πίστη μας. Να τώρα που πλησιάζουν οι τρεις ιεράρχες, να τους μιλήσουμε και να τους δείξουμε πόσο άνθρωποι της αγάπης ήταν οι τρεις ιεράρχες, πώς φρόντιζαν και οι τρεις για τους αναγκεμένους, για αυτούς που είχαν ανάγκη. Να τους θυμίσουμε την Αγία Θεοφανώτη, βασίλισσα της αγάπης, που παρόλο που ήταν βασίλισσα πήγαινε στα φτωχόσπιτα και έκαμνε δουλειές στους παππούδες και στις γιαγιάδες που είχαν ανάγκη και τους ψώνιζε και τους έπαιρνε και τα φάρμακά τους. Και μάλιστα να τους μάθουμε ότι άσχετα από το πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι σε μας, εμείς θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να ξεπερνούμε τις αδυναμίες των αλλωνών και να νικούμε με την καλοσύνη και με την αγάπη. Το παιδί πρέπει να ξέρει ότι όταν θα βγει στη ζωή δεν θα του είναι όλα ρόδινα και δεν θα το αγαπούν όλοι. Θα συναντήσει και την κακία, θα συναντήσει και την απόρριψη. Αλλά θα πρέπει να έχει τη δύναμη να την ξεπερνάει και να νικάει με την καλοσύνη του. Αυτό που λέει νίκα εν το αγαθό το κακό. Με όλα αυτά και με το παράδειγμά μας, δηλαδή με την άσκηση σε παιδικές πράξεις αγάπης, με την τροφοδοσία της ψυχής των παιδιών μας, με το Ευαγγέλιο, με παραδείγματα ανθρώπων που βίωσαν την αγάπη και πάνω απ' όλα με την προσευχή μας, καλλιεργούμε στις ψυχές των παιδιών μας το σπόρο της αγάπης στο Θεό και τα δίνουμε μια ορθή κατεύθυνση στην έφεση που έχει το παιδί να αγαπάει και να προσφέρει. Γιατί ξέρετε, το παιδί έχει έμφυτη την αγάπη και το να θέλει να προσφέρει. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να τα καλλιεργήσουμε και συγχρόνως τα προετοιμάζουμε να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά τόσο την καλοσύνη όσο και την κακία των ανθρώπων. Τους δίνουμε τα εφόδια και τους δείχνουμε το δρόμο για την αληθινή ευτυχία και για τον αληθινό πολιτισμό. Τότε νομίζω ότι αν αγωνιστούμε και αν προσπαθήσουμε εμείς σαν στόχο οι μεγάλοι για την καινούργια χρονιά να βάλουμε αυτό, δηλαδή από τη μια μεριά να βοηθήσουμε τον δικό μας εαυτό να σταθεί

το ίδιο και από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Θεωρώ ότι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής τελικά ήταν μια άσκηση για όλους μας, τι πώς πρέπει να προσέχουμε και τελικά πόσο επιφυλακτικοί πρέπει να είμαστε στα μηνύματα που δεχόμαστε γενικά. Κάτι το οποίο επανειλημμένως από την εκπομπή σας το έχουμε επισημάνει, το λέμε και θα το ξαναλέμε φυσικά όσο θα υπάρχει, θα έλεγα, η απουσία δεξιότητων, ή θα έλεγα δεν είναι μόνο απουσία δεξιότητας, κύριε Κλιματζίδα, είναι και καμιά φορά και η στιγμή στην οποία μας πετυχαίνουν αυτά τα μηνύματα. Έτσι, όλες τις ώρες της ημέρας δεν είμαστε στην ίδια, ναι, θα έλεγα, κατάσταση ανταπίθεση αυτή τη μορφή με τις τροχονομικές παραβάσεις, αύριο μεθαύριο με την επιστροφή του φόρου, με διάφορα επιδόματα, όλα αυτά που περιγράψετε προηγουμένως. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να θυμόμαστε τον βασικό κανόνα, ότι καμιά υπηρεσία, καμιά δημόσια υπηρεσία δεν θα μας ζητήσει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει ένας υποδεικνυόμενος δικτυακός τόπος που θα προσομοιάζει ενδεχομένως, γιατί δεν είναι αυτός ο τρόπος. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν τα στοιχεία μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα είναι τόσο εξόφθαλμη η περίπτωση αυτή που δεν αναγράφει ούτε αριθμό αυτοκινήτου, αριθμό κυκλοφορίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καλό είναι να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε να γνωρίζουμε με αφορμή αυτό να έχουμε εικόνα, όσοι συνάνθρωποι που μας ακούν και μας βλέπουν έχουν τη σχετική εξοικείωση διαφορετικά μέσω των λογιστών τους ή ανθρώπων της οικογένειας που μπορούν να τους βοηθήσουν. Υπάρχει εφαρμογή στην πλατφόρμα τη MyAD, όπου εκεί ο καθένας, μπαίνοντας με τους κωδικούς, τους πιστοποιημένους, όχι σε αυτά που υποδεικνύουν στις σελίδες, εμείς έχουμε διαλέξει, έχουμε προεπιλέξει εμείς, με δική μας πρωτοβουλία δηλαδή, να το πω έτσι με απλά λόγια, και εκεί μπορούμε να δούμε τι οφειλές έχουμε, αν είναι ένα μικρό πρόστιμο ή άλλο, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Έτσι, δεν είναι πλέον αυτή η διαδικασία βεβαίωσης αυτών των παραβάσεων. Σε κάθε περίπτωση είμαστε επιφυλακτικοί. Άρα δεν απαντούμε στα μηνύματα αυτά, δεν δίνουμε ευαίσθητα δεδομένα μας, δεν δίνουμε κανένα στοιχείο μας, και από την άλλη προσέχουμε και παρατηρούμε πράγματα που έχουν χαρακτηριστικά του ελίγοντος, έτσι, προσπαθούν να μας φέρουν σε ένα πανικό, έτσι, πάρα πολύ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις. Και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο. Το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προχειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί για μία ακόμη φορά το δικό μας ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να λύσουμε θέματα που αφορούν την υγεία μας και την αντιμετώπιση τους. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ειδικότητα της αιματολογίας με έναν άξιο εκπρόσωπό της, τον κύριο Χατζη Ιωαννίδη Αριστοτέλη. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φρυνίδη για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αιματολογία. Η αιματολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει τις παθήσεις που έχουν σχέση με τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, ο μηχανισμός της πήξης και της αιμόστασης. Το λέω κάνοντας πρώτα μία διευκρίνηση. Πολλοίς κόσμος μπερδεύει τους αιματολόγους με τους μικροβιολόγους, επειδή λέμε αιματολογικές εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις του αίματος. Ο αιματολόγος δεν είναι ο μικροβιολόγος. Ο αιματολόγος είναι ένας κλινικός γιατρός. Κλινικός γιατρός δηλαδή που θα είναι μπροστά στον ασθενή, να τον εξετάσει, να τον δει για ποιο λόγο έχει, παραδείγματος χάρη, ανεμία, που θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, χαμηλό αιματοκρίτη, χαμηλά ερυθρά, ή χαμηλά λευκά, ή χαμηλά αιμοπετάλια, ή εν πάση περιπτώσει διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά λοιπόν, έτσι, σαν μια σύντομη εισαγωγή.
0: Μ' άρεσε που κάνετε ένα γερό μπάσιμο. σαν λευχαιμία ακούγονται όλα αυτά. Μια οξία έκβαση αιματολογικής πάθησης.
1: Induction που λένε και στο χωριό μας, της αιματολογίας.
0: Έτσι ακριβώς. Θα ανάψουν τα αίματα λοιπόν.
1: Ναι, φυσικά. Καλησπέριζουμε λοιπόν και στους τηλεθεατές μας. Και το θέμα το οποίο θα θίξουμε έτσι λίγο πιο εκτενώς είναι της ανεμίας.
0: Έτσι,
1: ας πούμε, για το λόγο επέλεξε αυτό το θέμα, με την έννοια ότι και πιο συχνό είναι και είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος το αντιμετωπίζει και πολλοί κόσμος καλό είναι να ξέρει κάποια πράγματα, δηλαδή πίσω από το φάρμακο που θα πάρουν, πίσω όλο αυτό, να ξέρουμε λίγο για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και πώς γίνονται και γιατί γίνονται.
0: Επειδή όπως προλογίσαμε, το κανάλι της 4Ε είναι παγκόσμιο και αυτή τη στιγμή μας βλέπουν και μας ακούνε από άκρους άκρους τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία και όλη η χώρα μας, από άκρους άκρου σε όλη την Ελλάδα, περιμένουν από εσάς, γινόμενοι όλοι εξαίματος αδελφοί, να μάθουν για αυτό που ρέει μέσα στο σώμα μας, το οποίο είναι σπάνιο λόγω της αιμοδοσίας, όπως ακούμε, είναι πολύτιμο γιατί αυτό μεταφέρει τη ζωή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και συγγένειες εξαίματος, αλλά και διχασμούς μεγάλους, πολέμους. Επειδή έχουμε αυτή ακριβώς την παρέα που είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα θέλανε να μάθουν για εσάς, από τότε που γεννηθήκατε μέχρι σήμερα, κάποια πράγματα, και έχουμε σήμερα την χαρά πως φτάσαμε εδώ να μας ενημερώσετε για την ειδικότητά σας και τα θέματά της.
1: Ονομάζομαι Αριστοτέλης Χατζιωαννίδης, γεννήθηκα το 1984 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία μεγάλωσε και τελειώνοντας το λύκειο πέρασε στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων το 2002 και συνέχεια ολοκληρώνοντας την φίτησή μου στην στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, Παύλα Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επέλεξα κατόπιν, μετά την ορκομοσία μου, την ειδικότητα της αιματολογίας, την οποία και άσκησα στο ΜΕΝ 424 και κατόπιν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου βρίσκεται η πολύ γνωστή αιματολογική κλινική, στην οποία περιλαμβάνεται και η μονάδα μεταμόσχευσης μυελούς των κεμοποιητικών κυττάρων. Ένα πολύ μεγάλο σχολείο, η αλήθεια είναι, το λέμε, και αν μας ακούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους εργάστηκαν, εργάζονται και θα εργάζονται στο Παπα-Νικολάου στην αιματολογική κλινική. Επιστρέφοντας σε όλα αυτά λοιπόν, από τον Ιούνιο λοιπόν του 2020 έχω επίσημα τον τίτλο του αιματολόγου και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ως επιμελητής της αιματολογικής κλινικής στο 424 Γενικό Χειρουργικό Νοσοκομείο Παιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη. Ασχολούμενος λοιπόν με αυτή την τόσο σπουδαία, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, ειδικότητα. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Φινίδης, το αίμα είναι αυτό το υγρό που υπάρχει στις φλέβες μας, που χωρίς αυτό δεν ζούμε, που αυτό μας δίνει τη ζωή, αλλά αυτό καμιά φορά μας βάζει έτσι σε κάποιους μπελάδες. Και γι' αυτό υπάρχει, αυτό δίνει και την απάντηση στο τι είναι η αιματολογία και γιατί, όπως είπαμε, τον ορισμό την αρχή.
0: Κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή. Πλέον όλοι περιμένουν να ακούσουν τα τόσα ενδιαφέροντα που σπάνια ακούμε και ήρθε η ώρα να δούμε την Δεσποινίδα Αθανασία, η οποία θα μας δώσει την ευκαιρία να καταλάβουμε όλοι μας απλά τι είναι ο αιματολόγος.
2: Πάσχα στο χωριό. Μετά το πέρας των σχολικών μαθημάτων, πριν το Σάββατο του Λαζάρου, περιμένω με ανυπομονησία να το επισκεφθώ. Πρώτη δουλειά της Θείας Χρυσούλας και των άλλων γυναικών είναι να νοικοκυρέψουν τον ναό του Αγίου Γεωργίου, ώστε να είναι έτοιμος να υποδεχτεί τους πιστούς. Με μεγάλη μου έκπληξη, η Θεία δήλωσε πως φέτος δεν θα συμμετάσχει. Αγωνιώντας, έτριξα σπίτι της και τη ρώτησα: «Θεία, είναι αλήθεια?» «Δυστυχώς, ναι, Αθανασία μου. Νιώθω πολύ κουρασμένη και αδύναμη.» «Μπαμπά, τα έμαθες για τη Θεία?» «Φυσικά, Αθανασία μου. Δεν παρατήρησες ότι έχασε βάρος και το ροδαλό της χρώμα?» «Ω, ναι! Είναι άδικο! Είναι άδικο, γιατί είναι η αγαπημένη μου Θεία!» «Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου. Σήμερα κιόλας θα επισκεφτούμε τον αιματολόγο και σύντομα θα γίνει καλά.» «Μπαμπά, θα της αλλάξει αίμα?» «Όχι ακριβώς, Αθανασία μου. Με δυνατά φάρμακα όμως και την κατάλληλη θεραπεία, η Θεία θα είναι του χρόνου στις πασχαλινές προετοιμασίες του ναού.»
0: Αιματολογία. Δεν χρειάζεται πολλά να σκεφτούμε για τι διαπραγματεύεται, με τι ασχολείται και πραγματικά είναι μια ειδικότητα η οποία φοβίζει, είναι μια ειδικότητα που συνήθως μας παραπέμπουν προς τα εκεί, είναι μια ειδικότητα που συνήθως καταλήγουμε εκεί μετά από άλλους γιατρούς, ειδικότητες, συμπτώματα, φαρμακευτικές αγωγές ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στην υγεία μας. Σήμερα δώσατε μια νέα αρχή και υποσχέσεις ότι αυτό τον δράκο της αιματολογίας θα τον κάνουμε αρνάκι, όλοι μας να καταλάβουμε ότι ναι μεν, είναι σαν τις άλλες ειδικότητες, μπορούμε να έχουμε διάγνωση, εξέταση, θεραπεία, χωρίς φόβο, με ποιότητα ζωής. Δεν είναι μόνο νοσοκομιακή ειδικότητα, νοσηλεία, μεταμοσχεύσεις ή λευχαιμίες, πράγματα δηλαδή που μας οδηγούν στην αφαίρεση, στην απώλεια της ζωής μας. Και μέσα από αυτά ξεκινούμε αυτή την αποδόμηση, το ξεδόντιασμα αυτής της μάγισσας, της κακιάς, της μαύρης που λέγεται αιματολογία, να την κάνουμε μια χριστιανή κυρία, όμορφη, που να λάμπει από το φως του Θεού για να βοηθήσει τους ανθρώπους που βάλλονται οποιασδήποτε ηλικίας, οποιοδήποτε φύλου, από το πρώτο δευτερόλεπτο που βγαίνουμε στην ζωή και φυσικά κατά τη διάρκεια όλης μας της εγκυμοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό ότι το αίμα είναι μια εξέταση που από τη στιγμή που μένει εγκυμονούσα η μάνα είναι αυτό που εξετάζει και δίνει τον δρόμο για μια επιτυχή και αποστολή να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι. Επομένως, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Από την ώρα που συλλαμβάνουμε, από την ώρα που γίνεται αυτό το μέγιστο θαύμα που ο Θεός μας έδωσε την ευλογία να αναπαραγόμαστε. Από τη στιγμή εκείνη λοιπόν το ρόλο της αιματολογίας μέχρι τα γεράματά μας, μέχρι την ασθένεια κάποια στιγμής. Έτσι ας ανοίξουμε καταρχήν τον δρόμο και στη συνέχεια να δούμε και τις γειτονιές.
1: Ωραία λοιπόν, μια και μου δώσετε αυτό το καλό πάτημα. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή της ζωής, από το γονιμοποιημένο άριο και κατόπιν το έμβριο και το κύμα και τη γέννηση και τα λοιπά, σίγουρα το αίμα είναι ο πρώτος διάβλος επικοινωνίας πρώτα απ' όλα της μητέρας με το παιδί. Δηλαδή, αν φύγουμε και από την επιστήμη και το πάμε έτσι λίγο στο πιο μεταφορικό και στο πιο τέτοιο, είναι ο πρώτος δεσμός κυριολεκτικά πλέον εξαίματος. Είναι ένα αίμα που όπως όλο το γενετικό υλικό είναι ένα συνδυασμός του μητρικού και πατρικού γενετικού υλικού προφανώς όπως συμβαίνει, το οποίο θα δώσει κάποιες κατευθυντήρες και το οποίο μάλιστα από την επικοινωνία αυτή μέσα του πλακούντα μητέρας εμβρίου δίνει τη δυνατότητα πολλές φορές, τώρα λίγο βγαίνω από την ειδικότητά μου, αλλά ακόμα και σε prenatal testing

0: μπακτηρία έχει σχέση με το αίμα?
1: Όχι σχέση με το αίμα. Είναι, περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει τα πάντα με την έννοια δηλαδή ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό θέλω να πω ότι το αίμα είναι ο βέκτορ, είναι ο φορέας μέσα στον οποίο κυκλοφορούν όλα αυτά, ας πούμε, δηλαδή όλο αυτό το γενετικό υλικό, δηλαδή το γενετικό υλικό το οποίο υπάρχει σε κάθε ιστό του σώματος φυσικά, αλλά το αίμα είναι αυτό που, θέλω να πω, όλο ο υπόλοιπος ιστός, το έσω και το εξωβλαστικό δέρμα του εμβρίου, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά είναι συστατικά, βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονται. Το αίμα είναι αυτό που μετακινείται και ανταλλάσσει όλες αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί έχει σημασία η ομάδα αίματος σε αυτή την φάση?
1: Η ομάδα αίματος έχει σημασία και πάνω σε αυτό πρέπει να πούμε ότι η ομάδα αίματος προφανώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, να πούμε και να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο μας ακούει, είναι τα βασικά συστήματα, το άμπο και το ρέζους, δηλαδή οι ομάδες α, β και 0, και με το ρέζους το θετικό και αρνητικό, και επιθετικού ρέζους υπάρχουν εν πάση περιπτώσει και άλλες υποδιαιρέσεις, ο φαινότυπος του ρέζους, το CDE, μικρά εγκεφαλαία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ που θέλω να καταλήξω, ότι μπορεί, επειδή το αίμα του παιδιού, η ομάδα του παιδιού δεν θα είναι η ίδια με της μητέρας, γιατί παίρνει, όπως γίνεται πάντα στην γενετική, από της μητέρας και από του πατέρα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η μητέρα να αναπτύξει αντισώματα αντιρέζους, παραδείγματος χάρη, αν είναι ασύμβατο με το παιδί. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι ότι επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι είναι η φύση.
0: Και γεννιέται το παιδί και πάλι κάνουμε μια αιματολογική εξέταση. Άμεσα, πάλι με το αίμα να δούμε πράγματα.
1: Πάλι το αίμα. Ναι, ουσιαστικά, ακόμα και αν το σκεφτούμε έτσι, ναι, το αίμα είναι ο πιο γρήγορος και άμεσος τρόπος για να παίρνουμε πληροφορίες. Ακόμα και μια και αναφέραμε την κοίηση, σκεφτείτε ότι ένας από τους πιο βασικούς και καθοριστικούς τρόπους να επιβεβαιώσουμε μια κοίηση στην αρχή της είναι η β' χωριακή γονιδροτοπίνη, που είναι μια εξέταση πάλι του αίματος. Άρα πάλι από το αίμα ξεκινάνε όλα. Θα μου πείτε, βέβαια, εντάξει, είναι και το νούρον, αλλά εν πάση περιπτώσει, μιλώντας για αίμα, είναι και αυτό επίσης. Άρα είναι πριν από τη γέννηση, κατά τη γέννηση, παντού το αίμα.
0: Και μέσα από το αίμα, είτε της μάνας είτε του βρέφους που εξελίσσεται στην συνέχεια, ναι, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Mm. Και επομένως όσο περνάμε, ερχόμαστε συνέχεια σε επαφή. Και εδώ δημιουργούνται κάποια θέματα, προβλήματα, πώς αναγιγνώσκουμε αυτά ή τι βλέπουμε μέσα στα χαρτιά. Καλά θα ήτανε, έτσι με απλά λόγια να πούμε, μέσα από τις εξετάσεις αίματος, τις αιματολογικές γενικότερα, τις πιο δημοφιλείς. Τι σημαίνει για τον καθένα μας, ας ξεκινήσουμε, ο αιματοκρίτης.
1: Ο αιματοκρίτης, λοιπόν, αυτό που λέμε αιματοκρίτης είναι ένα ποσοστό, γι' αυτό έχει και τιμή επί της 100, είναι το ποσοστό των ερυθρών επί του συνολικού όγκου του αίματος, ο οποίος αιματοκρίτης αναλογεί με την τιμή της αιμοσφαιρίνης. Εμείς, ας πούμε, στην καθημερινή πράξη πιο πολύ λειτουργούμε με βάση την τιμή αιμοσφαιρίνης παρά με την τιμή αιματοκρίτη, γιατί είναι έτσι κάτι λίγο πιο απτό. Την αιμοσφαιρίνη τη μετράμε σε γραμμάρια, ενώ τον αιματοκρίτη το μετράμε σε ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δείγμα, είναι ένας δείκτης για να δούμε αν βρισκόμαστε εντός ή εκτός των ορίων. Όπου, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, στο κάθε χαρτί εξέτασης μας γράφει κιόλας, δηλαδή ακόμα και ο μη γιατρός βλέπει, ας πούμε, και ο κάθε ασθενής, ότι τα όρια είναι τόσο, άρα είμαι εντός, είμαι προς τα πάνω, είμαι προς τα κάτω. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει αυτός ο μπούσουλας φυσικά, αλλά όμως έχει να κάνει όμως και με διάφορες άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιος να έχει λίγο πιο χαμηλό αιματοκρίτη ή αιμοσφαιρίνη, αλλά δεν είναι μόνο σαν απόλυτη τιμή πόσο είναι η τιμή. Είναι και συγκριτικά το πριν με το μετά. Δηλαδή άλλο είναι ότι να υπάρχει μια απότομη πτώση, μια απότομη αύξηση, και άλλο είναι να υπάρχει ένα, αυτό που λέμε, πλατό, δηλαδή ότι να είναι ένας σταθερός αριθμός και ο οργανισμός, γιατί ο οργανισμός στον

0: τη λίγο χαμηλή τιμή, αν είναι, ξέρω εγώ, το 33, 34, ας πούμε, 35, μπορεί ο οργανισμός να βρει τις ισορροπίες του, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να λειτουργεί και να ζει κανονικά, χωρίς να έχει κάποιο έλλειμμα, χωρίς να έχει συμπτώματα αυτής της έλλειψης, επειδή ακριβώς ο οργανισμός βρίσκει. Άρα, τι θέλω να πω, ότι ναι μεν είναι τα νούμερα όπως... όπως και με τα μετάλλια, όπως και με τα λευκά, ας πούμε, ότι δεν είναι μόνο τα όρια αυτά που βάζουν τα εργαστήρια και τα bold γράμματα όταν είναι κάτι προς τα πάνω προς τα κάτω. Θέλει και λίγο μια κριτική σκέψη.
1: Επομένως, ο πεθερός μου που τρελαίνεται να κάνει εξετάσεις και κοιτάει και τα αποτελέσματα, το ότι αν δει κάτι έξω ή πάνω ή πιο κάτω από τα όρια, δεν σημαίνει κάτι, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον αντίστοιχο γιατρό. Ναι. Επομένως, αυτό που λέμε γενική αίματος, καταρχήν, γιατί τη λέμε έτσι?
0: Είναι μια γενική εξέταση αίματος. Ουσιαστικά, τι βλέπουμε, όχι τι σημαίνει, τι βλέπουμε στη γενική αίματος. Στη γενική αίματος μετράμε τα κύτταρα, δηλαδή είναι το κύτταρο ζωντανός οργανισμός, ας πούμε, που είναι στο αίμα. Βασικά, να το θέσουμε αλλιώς. Τι περιλαμβάνει το αίμα, τι υπάρχει στο αίμα. Είναι τα κύτταρα, λοιπόν. Αυτά τα κύτταρα, τα οποία μετά θα μιλήσουμε και το πώς δημιουργούνται τα κύτταρα, γιατί υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής κυττάρων που λέγεται μυελός των οστών. Είναι λοιπόν τα κύτταρα αυτά, τα οποία είναι έμβια, ας το πούμε, ως κύτταρα. Βέβαια, είναι κύτταρα χωρίς δικό τους DNA, χωρίς να παράγονται τα ίδια, αλλά παρόλα αυτά είναι κύτταρα. Και το υπόλοιπο περιεχόμενο του αίματος είναι ο ορός, ο οποίος ορός περιλαμβάνει όλα τα διάφορα στοιχεία που ξέρουμε και ψάχνουμε και τα λοιπά, και το πλάσμα με τους υπόλοιπους παράγοντες πήξης. Οπότε το πρώτο που θέλουμε να δούμε είναι να μετρήσουμε αυτά τα κύτταρα.
1: Επομένως, θα πρέπει, όπως είπατε, για τον αιματοκρίτη που τον βλέπουμε και τον ξέρουμε όλοι, αλλά πολύ σημαντικότερο είναι η αιμοσφαιρίνη, την οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά έχει μεγαλύτερη αξία από εκείνη. Τα υπόλοιπα που βλέπουμε, που λέει λευκά, ερυθρά, τι σημαίνει το καθένα με οπετάλια, αυτές λοιπόν, τις χοντρές έννοιες?
0: Τα λευκά λοιπόν αιμοσφαίρια είναι τα κύτταρα, είναι ένα σύνολο βασικά που αποτελούνται από κάποιους υποπληθυσμούς, τα οποία φαίνονται και αυτά παρακάτω στην εξέταση. Είναι τα κύτταρα που αποτελούν τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. Αποτελούνται από τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα, από τα λεμφοκύτταρα, από τα μονοπύρινα, τα ιωσινόφυλλα και τα βασιόφυλλα. Αυτά οι πιο βασικές κατηγορίες και πιο αριθμητικά υπερέχουσες είναι τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα και τα λεμφοκύτταρα. Πολύ συχνά βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, τα ουδετερόφυλλα να αυξάνονται σε περίπτωση μικροβιακής λίμωξης, γιατί είναι τα κατεξοχήν κύτταρα τα οποία συμμετέχουν ως απάντηση σε βακτηριακές λοιμώξεις, ή μετά ότι η έλλειψη αυτών των κυττάρων, η κατάσταση που ονομάζεται ουδετεροπαινία, είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τον ανθρώπινο οργανισμό αυτού. Τα λεμφοκύτταρα μετά, τα οποία αυξάνονται κυρίως σε περιπτώσεις ιογενών λοιμώξεων, αλλά επίσης ο αυξημένος αριθμός του χρειάζεται και περισσότερο έλεγχο για αν υπάρχει κάποιο λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα, δηλαδή νόσημα που είναι συνέπεια αυξημένου ρυθμού και αυξημένης παραγωγής και κυκλοφορίας λεμφοκυττάρων. Αυτά είναι οι βασικοί έλεγχοι, και το λέω, ας πούμε, γιατί στατιστικά είναι πολύ συχνές περιπτώσεις, αρκετός κόσμος που έχει αυτή η διαταραχή που λέμε αναστροφή τύπου, λίγο πιο ανεπίσημα. Δηλαδή, ότι κανονικά τα ουδετερόφυλλα πολυμορφοπύρινα είναι τα περισσότερα σε ποσοστό και σε απόλυτο αριθμό, και μετά στη συνέχεια έρχονται τα λεμφοκύτταρα. Όταν βλέπουμε τα λεμφοκύτταρα περισσότερα από τα ουδετερόφυλλα, τότε χρειαζόμαστε μία διερεύνηση.
1: Τα ερυθρά.
0: Τα ερυθρά λοιπόν είναι τα κύτταρα τα οποία φέρνουν το οξυγόνο από τους πνεύμονες προς τους ιστούς, δηλαδή που τροφοδοτούν όλους τους ιστούς και τα όργανα του οργανισμού μας με οξυγόνο. Αυτή είναι η βασική τους σημασία το σημαντικότερο έργο που επιτελούν τα ερυθρέα αιμοσφαίρια και γι' αυτό μας είναι τόσο σημαντικά, γι' αυτό δίνουμε τόση σημασία στις χαμηλές τους τιμές. Και τα αιμοπετάλια τέλος είναι κύτταρα και αυτά του οργανισμού, τα οποία είναι η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης μιας αιμορραγίας. Δηλαδή όταν ένα αγκείο τραυματίζεται, λύεται η συνέχεια του τυχώματός τους, είναι τα πρώτα κύτταρα τα οποία θα κάνουν ένα πρωτογενή θρόμβο, θα σταματήσουν την αιμορραγία και την απώλεια αίματος. Οπότε αυτό σημαίνει επίσης ότι η έλλειψη ή χαμηλή τιμή των αιμοπεταλίων θα επηρεάσει αυτή τη διαδικασία της αιμόστασης.
1: Εκτός από τη γενική αίματος, υπάρχουν άλλες εξετάσεις που μπορούμε να δούμε για το αίμα, να το εξετάσουμε, εκτός από την αιμολυψία? Παίρνουμε το αίμα, το βάζουμε στο μηχάνημα και βγαίνει γενική αίματος. Πώς άλλες μπορούμε να μετρήσουμε αυτό το αίμα, να το δούμε?
0: Ένα
1: μικροσκόπιο από τι?
0: Να σας πω, ναι, για το μικροσκόπιο λοιπόν. Το μικροσκόπιο έχει το πλεονέκτημα ότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κάποια πράγματα όχι ακριβώς διακυμνού οφθαλμού, γιατί δεν είναι διακυμνού, με το μικροσκόπιο, δηλαδή με τη μεγέθυνση του μικροσκοπίου, αλλά βλέποντας ένα προς ένα τα κύτταρα. Ένα προς ένα τα κύτταρα, όχι ότι, εντάξει, τα μηχανήματα δεν έχουν πλέον στη σημερινή εποχή τόσο μεγάλο ποσοστό ή ενδεχόμενο λάθους. Ωστόσο όμως είναι αλλιώς κάτι να το βλέπουμε με δικό μας μάτι, δηλαδή να βλέπουμε ένα προς ένα τα κύτταρα, κυρίως μιλώντας για τα λευκά που είναι διάφορες υποκατηγορίες που έχουν φυσιολογικές και μη φυσιολογικές μορφές. Στην καθημερινή πράξη δηλαδή πιο πολύ για τα λευκά τα βλέπουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Φυσικά εννοείται και από τα ερυθρά παίρνουμε πολλές πληροφορίες και από τα αιμοπετάλια παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να μετρήσουμε αριθμητικά, αλλά να δούμε και ποιοτικά τι είδος κύτταρα υπάρχουν, αν έχουν την τυπική μορφολογία ή αν κάνουν κάποια δυσπλασία, δηλαδή παρεκκλίνουν από την κανονική τους μορφολογία, το οποίο μπορεί να μας δίνει αυτό μια πληροφορία, κάτι ας πούμε ότι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε κάτι άλλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό επίσης όταν, ειδικά όπως ανέφερα στο προηγούμενο παράδειγμα για τα λευκά και για τους υποπληθυσμούς των λευκών, όταν οι αναλογίες μεταξύ τους δεν είναι καλές, το πρώτο που θέλουμε να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, θέλουμε να δούμε ένα δείγμα, ένα επίχρησμα που λέμε περιφερικού αίματος, δηλαδή ένα πλακάκι στο μικροσκόπιο, για να δούμε τι κύτταρα είναι αυτά τα κύτταρα. Γιατί το μάτι μας θα τα διαβάσει καλύτερα από τον αναλυτή.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο πλακάκι.
0: Το πλακάκι που λέμε στην καθημερινή πράξη, στα νοσοκομεία, ας πούμε. Ναι, ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Με την παρακέντηση τι κερδίζουμε?
0: Λοιπόν, η παρακέντηση του ομιλού των οστών μας δίνει την δυνατότητα, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη τεχνική. Δηλαδή, εδώ πέρα παίρνουμε το δείγμα από τον ίδιο τον μυελό. Είναι δηλαδή το υγρό στοιχείο που βρίσκεται μέσα στα οστά. Και όπου εκεί πέρα λοιπόν παράγονται τα κύτταρα, εκεί είναι που γεννιούνται τα κύτταρα. Ο μυελός περιλαμβάνει κύτταρα τα οποία είναι τα αρχαίγωνα κύτταρα, εν πάση περιπτώσει, που όπως είναι οι ερυθροβλάστες, οι οποίοι μας δίνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, οι μυελοβλάστες, λεφοβλάστες και τα επόμενα στάδια εξέλιξής τους. Γιατί στατιστικά τα πιο πολλά κύτταρα στον μυελό, σε έναν υγιή μυελό, ας πούμε, είναι οι ερυθροβλάστες, είναι τα μυελοκύτταρα με τα μυελοκύτταρα, είναι τα βασικά δηλαδή κύτταρα αυτά, που είναι οι ενδιάμεσες μορφές μεταξύ άωρου και όριμου. Το λέω αυτό γιατί έχει επίσης πολύ σημασία ο μυελός, όχι μόνο εκτός από τους αριθμούς και τα ποσοστά, η όλη έτσι μορφολογία.

0: Το υγρό που θα πάρουμε βρίσκεται μέσα σε οστό, αλλά αυτό γίνεται εννοείται με τοπική αναισθησία χρησιμοποιώντας την ξυλοκαίνη. Εννοείται, γιατί εντάξει, ναι, δεν γίνεται. Θέλουμε δηλαδή να κάνουμε την εξέταση, αλλά παρέχοντας μια καλή ποιότητα στον ασθενή, χωρίς να τον ταλαιπωρήσουμε παραπάνω, φυσικά εννοείται. Ναι. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αναρωφάμε είναι ο μυελός, ο οποίος είναι ένα υγρό λίγο πιο παχύρευστο από το αίμα, που περιλαμβάνει τα λεγόμενα μυελικά κοκκία, τα οποία φανταστείτε σαν κόκκους ζάχαρης. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στα οποία βρίσκονται τα κύτταρα αυτά. Και επίσης έχει και αρκετό λίπος ο μυελός μέσα, οπότε αυτός ο συνδυασμός, τα κοκκία με το λίπος, μας δίνει την δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να το απλώσουμε στο πλακάκι για να έχουμε... Γιατί με το κοκκίο είναι το ένα κύτταρο πάνω στο άλλο, δεν μπορούμε, πρέπει να τα έχουμε πιο απλά, πιο ανοιχτά, για να μπορούμε να τα δούμε. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το
1: περκέτηση
0: του μυελού.
1: Ο μυελός των οστών, ο οποίος παράγει το αίμα ουσιαστικά, από εκεί είναι η πηγή που βρίσκεται, ναι, μέσα στα οστά συνήθως. Αυτά παίρνουμε αυτό το υγρό και το μελετούμε, όπως παίρνουμε και το έτοιμο πια αίμα και το μελετούμε στο πλακάκι.
0: Νοήτε.
1: Όπως και το αίμα αυτό μέσα από τους μικροβιολογικούς αναλυτές, τη γενική αίματος για παράδειγμα, μπορούμε και εκεί να το εξετάσουμε. Ναι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο πεθερός μου τα βλέπει, όπως είπαμε, αυτά βλέπει ότι έχει μία ανεμία. Τι σημαίνει ανεμία?
0: Ανεμία
1: δηλαδή
0: σημαίνει...
1: Δηλαδή δεν έχει αίμα πουθενά? Ανεμία χωρίς αίμα, τι έγινε? Και ασπρίζει?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το γεγονός ότι όλες αυτές οι ονομασίες, η ανεμία, η λευχημία κτλ, είναι ελληνικές λέξεις που δεν φτιάχτηκαν από Έλληνες. Να το ξεκινήσουμε έτσι γλωσσολογικά λίγο. Ήτανε οι λέξεις από τα χρόνια εκείνα της... του διαφωτισμού, δεν ξέρω πότε ακριβώς, που όταν δημιουργούνταν και εν πάση περιπτώσει στην Ευρώπη, θέλω να πω εκτός Ελλάδος φυσικά, υπήρχε αυτή η τάση της επιστημονικής κοινότητας να δίνει ελληνικά ονόματα και ελληνικούς ορισμούς σε επιστημονικούς όρους.

Να πω, έχοντας, επειδή στα πλαίσια της ειδικότητάς μας έτσι καλώς κάνουμε και 6 μήνες, οπότε τα ζούμε και καθημερινά την αιμοδοσία, ακόμα και η καταγραφή του αιμοδότη και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα, πρέπει να πω ότι, okay, ότι είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει αρκετός εθελοντισμός στην χορήγηση αίματος και παραγόγων αίματος. Βέβαια υπάρχουν υποκατηγορίες, θα πάμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι, ας το πούμε, της αιμοδοσίας. Όταν καταχωρούμε στο σύστημα έναν αιμοδότη, λέμε ας πούμε ότι αν είναι, ξέρω εγώ, είτε εθελοντικά, είτε για κάποιον συγκεκριμένο ασθενή, είτε από κάποια σωματεία που δίνουν, ξέρω εγώ, κτλ. Να διευκρινίσω πάνω σε αυτό ότι εθελοντικά, πάντα εθελοντικά είναι. Προφανώς δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε και το. Οι μονάδες ερυθρών, ποιοι θα πάρουν ομοπετάλια κτλ. Και αυτό είναι το ωραίο όταν το βλέπεις από όλες τις οπτικές γωνίες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στόκ και ειδικά στη δική μας την ειδικότητα. Το λέω γιατί, ας πούμε, στις χειρουργικές ειδικότητες οι μεταγγίσεις χρειάζονται για μια-δυο φορές όταν γίνει η χείριση κτλ. Σε εμάς, ειδικά άνθρωποι είτε από την ίδια την λευκαιμία και τις λοιπές κακοήθειες που προαναφέραμε, είτε από την χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία κτλ. Που γίνεται για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παθήσεις, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ένας ασθενής για μέρες ή και για μήνες να μεταγγίζεται, να χρειάζεται να μεταγγίζεται. Και γι' αυτό, αυτό που θέλω να, που πάντα το λέω στην καθημερινότητά μου, αλλά και δοθείς της ευκαιρίας, ας πούμε, ότι ναι μεν τις πιο πολλές φορές ο πιο πολύ

ανθρώπους, επιστήμονες σαν το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χατζηγιαννίδη, να μας βοηθάνε σε αυτές τις στιγμές για να έχουμε μια ποιότητα ζωής και μακροζωία πάντα στα πλαίσια του εφικτού, χωρίς να έχουμε υπερβολές, αλλά και χωρίς να καταβαλόμαστε από αυτές.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίσταση προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ρένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν της ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση η αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγωσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλους η θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε στο ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίση εμφανίσεω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γεννωμένη. Εξασπόρου βλαστήσω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης.
4: Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ξένον τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χάριν δουν εθερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένην την ίμ προσφορά, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δεήσεις υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ένα ταξίδι στο Παρίσι δεν είναι μικρό πράγμα, πόσο μάλλον όταν είσαι παιδί γυμνασίου, μαθήτρια. Να σου δοθεί, λέει, η ευκαιρία να πας χωρίς τους γονείς σου, παρέα με συνομήλικους, με συνομαθητές. Βέβαια θα έχεις κάποια συνοδεία, ας πούμε μία ή δύο καθηγήτριες. Αλλά το να βγαίνεις από τα στενά όρια του σπιτιού σου, να ανοίγεις τα φτερά σου για ένα ταξίδι και μάλιστα στο εξωτερικό και μάλιστα στο Παρίσι, αυτό είναι θαύμα. Είναι όνειρο. Και το όνειρο για ένα κορίτσι σαν τη Σούλα μπορεί να γίνει πραγματικότητα όταν το θέλει πραγματικά η καθηγήτρια των Γαλλικών. Όταν δεν παίρνει αψήφιστα τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά τις μελετά, βγάζει αντίγραφο, το παίρνει σπίτι της, ερευνάει τα προγράμματα και αρχίζει μαραθώνιο με τηλέφωνα, αιτήσεις και όλα τα σχετικά. Αυτό έκανε με πολύ αγώνα η κυρία Δημητρίου και πέτυχε την έγκριση. Τώρα, πώς βρίσκεσαι στην τυχερή ομάδα που θα ταξιδέψει στο Παρίσι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Η επιλογή γίνεται από την καθηγήτρια με αυστηρά κριτήρια. Δεν μπαίνεις στην ομάδα για τα ωραία σου μάτια, ούτε για το αθλητικό σου παράστημα. Το εισιτήριό σου είναι η καλή επίδοσή σου στα γαλλικά. Και η Σούλα, μαζί με τη φίλη της την Άρτεμη, ήταν από τους πρώτους που ακούστηκαν τα ονόματά τους στην αίθουσα. 10 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είναι η τυχερή ομάδα. Βέβαια, υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο. Το οικονομικό. Ένα μέρος των εξόδων καλύπτει το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα υπόλοιπα χτυπάει το καμπανάκι για τους γονείς του κάθε παιδιού. Κανένας γονιός δεν άφησε να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία για το παιδί του. Άλλος από το περίσευμά του, άλλος από τις οικονομίες του, άλλος από το υστέρημά του και άλλος με δανεικά. Όλοι ανταποκρίθηκαν. Ο πατέρας της Σούλας είχε στην αρχή τις αντιρρήσεις του. Πού να τρέχει τώρα στα εξωτερικά, κορίτσι πράγμα. Αλλά με τα παρακάλια της κόρης, τις προτροπές της μάνας, κάμφθηκε. Μέχρι και ο Δάκης βοήθησε που του είχε ο πατέρας αδυναμία. «Έλα καλή μπαμπά, δεν τη βλέπεις, είναι έτοιμη να κλάψει». «Για δες, ο Δάκης μας βγήκε και πονόψυχος και δεν του φαινότανε». Ο πατέρας συνοφριώθηκε και ύστερα χαμογέλασε. «Βρε, κι εσύ τι λυπήθηκες». Πέρασε τη χούφτα στο πρόσωπό του. «Άντε, τρεις παρακαλέσατε. Ας σας γίνει το χατήρι». Θαρές και φύτρωσαν φτερά στους ώμους της Σούλας. Φτερό το σώμα σκορπούσε αγκαλιές και φιλιά. Φτερό και η ψυχή σαν να πετάριζε μέσα της κάποιο χελιδόνι. Από τούτη τη στιγμή μέχρι την πολυπόθετη μέρα ζούσε στον παλμό του ταξιδιού. Τη μέρα άνοιγε χάρτες, διάβαζε εγκυκλοπαίδειες, συμβουλευόταν τους ελληνογαλλικούς διαλόγους και τη νύχτα. Τη νύχτα. Το όνειρό της ταξίδευε μέχρι το Παρίσι, προτού να το γνωρίσει πραγματικά.

Η καρέκλα της στο σπίτι άδεια. Το κρεβάτι της καλοστρωμένο και ανέπαφο. Εκείνη είχε πετάξει μακριά, κολυμπούσε μέσα σε πρωτόγνωρες εντυπώσεις, πλημμύριζε από πρωτόφαντα αισθήματα. Κάποιος άλλος όμως, όταν έμπαινε στο σπίτι και βλέπε βουβά τα βιβλία, το γραφείο, την καρέκλα, μελαγχολούσε. Όσο την είχε κοντά του, την πείραζε, της αντιμιλούσε. Τώρα όμως του λείπει. Του λείπει αφάνταστα. Λες να την αγαπάει. Τότε γιατί συνέχεια της πήγαινε κόντρα. Ό,τι έλεγε η Σούλα, το αντίθετο αυτός. Άσπρο, μαύρο, σκορδό, κρεμμύδι. Του την έδινε στα νεύρα που ήταν καλή μαθήτρια, που έπαιρνε πάντα επένους, οι γονείς καμάρωναν για αυτήν. Ένιωθε πως η αδυναμία που του είχε ο πατέρας ήταν χωρίς αντίκρισμα, αφού αυτός όλο αταξίες έκανε, όλο παράπονα είχε η δασκάλα. Γι' αυτό χαιρόταν να τη διαψεύδει την αδελφή του, να δείχνει στους άλλους πως εκείνη έχει άδικο και αυτός δίκιο. Τώρα όμως λείπει. Με ποιον θα μαλώσει? Σε ποιον θα επιτεθεί? Στην καρέκλα ή στα βιβλία? Αυτά δεν έχουν φωνή να απαντήσουν, να ανάψουν τα αίματα, να αρχίσει μάχη. Μάχη. Θα ρίσκει την έχει στο αίμα του. Την ησυχάζει. Θα πάει στο γειτονικό γήπεδο να παίξει μπάλα με τους φίλους του. Σήμερα έχουν συγκέντρωση οι δάσκαλοι για τα συνδικαλιστικά τους και έχει ελεύθερη ώρα. Θέλει να τη χαρεί. Έλα τέρμα οι μελαγχολίες. Αυτή τη βουβαμάρα δεν την αντέχει. Μόνο από την κουζίνα ακούγεται θόρυβος. Η μαμά παλεύει με τα κατσαρολικά της. Ένα κουδούνισμα σχίζει τη σιωπή. Είναι το τηλέφωνο. Προλαβαίνει η μαμά. Σούλα μου, πώς είσαι παιδί μου, περνάς καλά? Πλησίασε και βάλε το αυτί του κοντά στο ακουστικό. Ακουγόταν καθαρά η φωνή της αδελφής του, σαν να ήταν δίπλα. Πολύ καλά, είμαι ενθουσιασμένη. Βρισκόμαστε μπροστά στο Λούβρο. Θα επισκεφτούμε σήμερα δύο πτέρυγες. Είναι τεράστιο, μαμά. Ούτε σε μια εβδομάδα δεν το γυρίζεις. Να είσαι κοντά στην καθηγήτρια. Μην απομακρύνεσαι. Να δίνεσαι καλά μικριώσεις. Περίμενε για να αρπάξει το ακουστικό, να μιλήσει με την αδελφή του. Μανούλα μου, σε αφήνω τώρα. Φίλησε μου το Δάκη και τον μπαμπά. Θύμωσε και απομακρύνθηκε γρήγορα. Δεν ήθελε να ακούσει παραπάνω. Εκείνος περίμενε να τον καλέσει. Τον είδε μουτρωμένο η Αγγελική. Δεν χάρηκες που πήρε τηλέφωνο η Σούλα? Γιατί δεν ζήτησε να μιλήσει μαζί μου? Τι τα νύχια της τα μύριζε? Πού να ήξερε πως 10 η ώρα το πρωί θα είσαι στο σπίτι? Έπρεπε τότε εσύ να μου τη δώσεις. Πιαζόταν, παιδάκι μου. Μου είπε πως είναι η ώρα του μεγάλου διαλύματος και ήθελε να πάρει τηλέφωνο στο σχολείο της, να μιλήσει με τη φιλολογό της, την κυρία Μάνου. Ωχ, πάλι αυτή. Συνέχεια για αυτή μιλάει. Βαρέθηκα να την ακούω. Αλλά και από τη Γαλλία να την παίρνει τηλέφωνο σαν να είναι μαμά της. Πολύ μου τη δίνει αυτή η γυναίκα, ας μην την ξέρω. Πραγματικά, ακούγεται παράξενα. Άντε, μέσα στο μεθύσι της εκδρομής, να κάνεις ένα λογικό διάλειμμα να πάρεις τηλέφωνο τους γονείς σου, που ανησυχούν για σένα. Μα να πάρεις τηλέφωνο στο γυμνάσιο, για να μιλήσεις ειδικά με μια καθηγήτρια, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Και δεν μίλησε μόνο η Σούλα. Όλη η μαθητική παρέα από μια κουβεντούλα. Ήθελαν όλοι να επικοινωνήσουν με το πρόσωπο που τους ενθουσίαζε, που άνοιγε τον παλμό, τη ζωντάνια, τη γνώση, που άνοιγε νέους ορίζοντες στα μάτια της ψυχής τους. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την καθηγήτρια των Γαλλικών, που σχολίασε καλοπροαίρετα την επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Μάνου. Ο Δάκης όμως, μέσα στα στενά όρια του εγωισμού του, νιώθει παραγωνισμένος. Πως δήθεν η αδελφή του τον περιφρονεί και αγαπάει τη Μάνου. Η αντιπάθειά του για αυτή την καθηγήτρια θερίγεψε πιο πολύ. Έβαλε τον μπουφάν. Πάνω απ' έξω. Η Αγγελική τον ακολούθησε με το βλέμμα, ώσπου χάθηκε στο κλείσιμο της πόρτας. Σήκωσε τους ώμους και κούνησε το κεφάλι. Πολύ άχτη την έχει τη Μάνου, μόνο και μόνο επειδή αγαπάει υπερβολικά τη Σούλα. Του φταίξε η γυναίκα. Πλησίασε τον αεροχήτη για να αποτελειώσει τη δουλειά της, χωρίς να διακόψει τη σκέψη της. Εγώ τη συμπαθώ.
Ναι. Τη συμπαθούσε πραγματικά. Ιδιαίτερα όταν έμαθε πως έκανε ένα αφιέρωμα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η μαμά θυμάται εκείνο το μαγιάτικο μεσημέρι όταν η Σούλα ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου.

0: Μαγιάτικο μεσημέρι, χαρά Θεού. Να σχολάς από το σχολείο με την τσάντα στην πλάτη και να μην καταλαβαίνεις το βάρος της. Να σου το αλαφρώνει σε κάθε βήμα η ανθισμένη πρασιά, η ευωδιά, το κελάιδημα. Α, ωραία είναι η άνοιξη. Η Σουλέτη τη βίζει και αυτή σαν τα πουλιά με τη φίλη της, την Άρτεμη. Στο σταυροδρόμι που είναι το γήπεδο του μπάσκετ, οι δρόμοι τους χώρισαν. Αλλά πόσο της μένει μέχρι το σπίτι? Για τα 14 χρόνια της, μια πεταξιά. Ένα βήμα που λέει ο λόγος και έφτασε. Είναι ωραίο με το που ανοίγεις την πόρτα να σε περιμένει το ζεστό χαμόγελο της μάνας και το ζεστό φαγητό. Πώς τα πέρασες? Η τυπική ερώτηση. Η απάντηση μονολεκτική, απλή και αληθινή. Καλά. Αλλά το καλά πάντοτε συνοδεύεται με κάτι διαφορετικό, όπως σήμερα. Σήμερα δεν έχω να γράψω ούτε να διαβάσω φιλολογικά. Όσο και καλή μαθήτρια να είσαι, νιώθεις μια ανάσα ότι ξαλαφρώνεις από κάτι όταν τα μαθήματα που έχεις να διαβάσεις είναι λιγότερα. Γιατί? Δεν ήρθε σήμερα η κυρία Μάνου? Ήρθε και βέβαια ήρθε, αλλά αφιέρωσε την ώρα στον ποντιακό ελληνισμό. Να, έχεις δίκιο. Στις 19 είναι η επέτειος της γενοκτονίας των ποντίων. Μας μίλησε για το διωγμό. Μας έδειξε κάτι φωτογραφίες και φωτεινές διαφάνειες. Αχ, μπράβο, πολύ χαίρομαι που η καθηγήτριά σου σας ενημερώνει για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε τις χαμένες πατρίδες. Εκείνη μας τις είπε αλλης μόνη της. Η Αγγελική κοίταξε μακριά σαν έβλεπε κάτι. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Σκέφτηκε λίγο, σαν κάτι να φώτισε το μυαλό της. Λες να έχει τόση ευαισθησία σε αυτό το θέμα επειδή κατάγεται από εκεί? Δεν μας είπε κάτι τέτοιο, πάντως κατάφερε πολύ να μας συγκινήσει για ακόμη μια φορά. Το βράδυ όταν τα παιδιά έπεσαν για ύπνο, το κουβέντιασε με τον άντρα της. Ξέρεις, σκέφτηκα μήπως η καθηγήτρια είναι από εκεί.
1: Εσένα το μυαλό σου πλάθει παραμύθια. Κολλημένο εκεί, στη χαμένη πατρίδα. Πάντα σκέφτεσαι τους συγγενείς σου που δεν μπόρεσαν να βρουν οι δυο προηγούμενες γενιές. Η γιαγιά σου και η μάνα σου. Αυτές δεν τα κατάφεραν, θα το καταφέρεις εσύ?
0: Θέλω, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω και πού να ψάξω. Ο αδελφός της γιαγιάς μου δεν ξέρουμε τι απέγινε. Από το ορφανοτροφείο τον πήρε ένας έμπορος, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί στα 17 του έφυγε και χάθηκαν τα ίχνη του. Και εμείς θα γίνουμε ανιχνευτές. Κάτσε στα αυγά σου, ας σου λείπουν οι ανησυχίες του ντετέκτιβ. Είπε και άνοιξε την τηλεόραση να ακούσει τις ειδήσεις. Πάτησε το κουμπί και γυρίζοντας πάλι στη γυναίκα του. Ντετέκτιβ να σου πετύχει. Ήταν απότομος και σε κάποιες περιπτώσεις σκληρός. Φορούσε παροπίδες και πολλές φορές σκεφτόταν και δούλουσε παρορμητικά. Η Αγγελική δεν του μίλησε. Και να του μιλούσε δεν θα άκουγε. Είχε ήδη προσηλωθεί στην τηλεόραση. Η σκέψη της μάνας εξακολουθεί να ταξιδεύει στο χτες και σκαλώνει στο μοιραίο ξεσκόνισμα όταν η Σούλα πήγαινε πρώτη λυκείου.

0: Βάλθηκε να ξεσκονίζει το σπίτι η μάνα. Πρώτα άρχισε από τα δύσκολα, από το δωμάκιο του Δάκη. Χαμός. Από μινάρια από το ξύσιμο μολυβιού, από σβήσιμο γόμα, σκάλτσες πεταμένες στο πάτωμα, πρόχειρα χαρτιά με ασκήσεις μαθηματικών. Κάνει τουλάχιστον 20 λεπτά να διευθετήσει λίγο την κατάσταση για να αρχίσει το ξεσκόνισμα. Στο δωμάτιο της Σούλας είναι διαφορετικά. Εδώ είναι όλα στη θέση τους. Ή σχεδόν όλα. Κάτι ξέχασε πάνω στο γραφείο της. Α, είναι ντοσιέ των εκθέσεων. Της ήρθε η επιθυμία να ρίξει μια ματιά. Πρώτη λυκείου η κόρη της. Ήξερε ότι από το γυμνάσιο έγραφε καλές εκθέσεις. Ανοίγει. Ωραία γράμματα. Προσεγμένο γραπτό. Περίεργα κοιτάζει τα θέματα των εκθέσεων και σταματάει στην τελευταία. Εγώ, ο εαυτός μου. Ασφάλως η καθηγήτρια θα ήθελε να δει πώς βλέπει το κάθε παιδί τον εαυτό του. Ποια είναι τα δυνατά, ποια τα τρωτά του σημεία με τη δική του ματιά ή ακόμη με τη ματιά των ανθρώπων που το περιβάλλουν. Στο βλέμμα της Αγγελικής το καμάρι και η χαρά, ωραίος πρόλογος. Στο κυρίως μέρος ξεδιπλώνει τον εαυτό της, την αγάπη της για τα γράμματα, τις επιτυχίες της στο γυμνάσιο, χύμαρος τα συναισθήματα. Γράφει πράγματα που έκρυβε στα κατάβαθα του είναι της. Γιατί προχωρώντας την ανάγνωση συνοφριώνεται? Γιατί σιγά σιγά τα μάτια της θολώνουν και υγραίνουν? Υπάρχει κάτι στενόχωρο μέσα στην εφηβική ψυχή? Διαβάζει. Οι φίλες μου με θεωρούν ψυχρή και κάπως απόμακρη. Κι όμως είμαι πολύ ζεστή και συναισθηματική. Όμως ό,τι και αν κάνω, ό,τι και αν πετύχω, μια φωνή μου λέει ότι δεν αξίζω επειδή είμαι κορίτσι. Τη γνωρίζω αυτή τη φωνή που μου φρενάρει τη χαρά. Είναι η φωνή του πατέρα μου. Αγαπάει το μικρό μου αδερφό μόνο και μόνο επειδή είναι αγόρι. Έκλεισε το γραπτό και άφησε τα δάκρυά της να τρέξουν. Έτρεξε στο πολυμηχάνημα που ήταν δίπλα στον υπολογιστή. Παλιά της τέχνη. Έβγαλε με πολύ ευκολία ένα αντίγραφο της έκθεσης και έβαλε το πρωτότυπο στη θέση του. Το βράδυ όταν όλα καταλάγιασαν και τα παιδιά πήγαν για ύπνο, πλησίασε τον άντρα της που έβλεπε όπως κάθε βράδυ τηλεόραση. «Βλέπεις κάτι ενδιαφέρον?»
1: «Μα ειδήσεις βλέπω. Όλο το ίδιο παραμύθι. Όσο είναι αντιπολίτευση και λαϊδάνε, όταν πάρουν τα ηνία κάνουν τα ίδια. Όπως οι προηγούμενοι. Όλοι τους άχρηστοι. Θέλεις κάτι?»
0: Παίρνει από το σιρτάρι το αντίγραφο της έκθεσης. Διάβασε.
1: «Τι είναι τούτο?»
0: «Αντίγραφο της τελευταίας έκθεσης της κόρης μας».
1: «Και τι μου το δίνεις, να το βαθμολογήσω?»
0: «Νομίζω πως αφορά και τους δυο μας. Προπάντων εσένα». Κίνησε τα χείλη και το κάτω σαγόνι με μια γκριμάτσα που δηλώνει την απορία του. Χώθηκε πιο βαθιά στα μαξιλάρια του καναπέ, βολεύτηκε, άρχισε να βηματίζει με το βλέμμα πάνω στις γραμμές. Διάβαζε ανέκφραστος.
1: «Λες να ζηλεύει?»
0: Δεν εκφράζει ζήλια, ούτε καταφέρεται εναντίον του αδελφού της, ίσα. Τον αγαπάει και θέλει να τον βοηθάει στα μαθήματα. Παράπονο εκφράζει.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Θα συνεχίσουμε με τον πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα και θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Αποβλεψάμενος ο τύραννος» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και μέλος του Γερμανού Νέων Πατρών.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Μαυρόπουλο, όπου θα ακούσουμε τον πέμπτο πόδα του αργού Θεοτόκε Παρθένε, του Πέτρου Μπερεκέτου, σε ηχοπλάγιο του πρώτου, το και ευλογημένος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Νικόλαος Μαυρόπουλος ήταν πρώτος δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στο πλευρό του μεγάλου δασκάλου Ιακώβου Ναυπλιώτου το έτος 1915.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με ένα τμήμα της περιηγητικής λέσχης της Θεσσαλονίκης και είχαμε μια γνωριμία από κοντά. Τα μέλη αυτής της περιηγητικής λέσχης αποτελούνται από σοβαρά πρόσωπα με επιστημονικές επιδόσεις αλλά και έντονο ενδιαφέρον και κρυφή λαχτάρα να γνωρίσουν και να επισκεφθούν ιερά προσκυνήματα, ιερές μονές, ιστορικά μνημεία, τόπους και χώρους που ομιλούν από μόνοι τους για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας και για την γενναιότητα και λαμπρότητα της φυλής μας. Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κάμνουν και μία ακόμη άλλη περιήγηση στις σελίδες της Αγίας Γραφής και απολαμβάνουν τη δροσιά της ψυχής και αισθάνονται ιδιαίτερη χαρά από αυτού του είδους της περιήγησης. Και εμείς περιηγητές στις σελίδες της Αγίας Γραφής συνεχίζουμε να μελετούμε από το 5ο κεφάλαιο στίχους 12 και 13 της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένος ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς και ειγείστε αυτούς υπερεκπερισσού εν αγάπη δια το έργον αυτών ειρηνεύεται εν εαυτής. Με πιο απλά λόγια σας παρακαλούμε δε αδελφοί να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊστάμενοι σας εν Κυρίω και σας νουθετούν και να έχετε προς αυτούς πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη για το έργο τους. Να έχετε μεταξύ σας ειρήνη. Σεβασμό και αγάπη συνιστά ο Απόστολος Παύλος στους ιερωμένους της Εκκλησίας μας προς φιλής μας ακροατέ. Οι χριστιανοί οφείλουν και να τους σέβονται και να τους αγαπούν και να ακούνε τα λόγια τους, τις προτροπές, τις συμβολές και ποτέ να μην σκοντάφτουν στην ποιότητα της ζωής των. Γιατί εδώ υπάρχει κάποια αντίρρηση η οποία προέρχεται από τα κάποια λάθη των ιερωμένων ή από την απρόσεκτον ζωή των. Όταν οι χριστιανοί μας διαπιστώνουν κάποια ασυνέπεια στη ζωή των κληρικών, τότε σκοντάφτουν και διερωτώνται εάν και κατά πόσον πρέπει να σέβονται και να αγαπούν αυτούς τους ιερωμένους, εάν και κατά πόσον μπορούν ακόμα να είναι χριστιανοί, να εκκλησιάζονται και να έχουν καλές σχέσεις με το Θεό. Βεβαίως, το θέμα το έλυσε αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας όταν προσήλθαν εις αυτόν διαμαρτυρώμενοι τροποντινά για την ασυνέπεια των διδασκάλων των οι Ισραηλίτες ακροατέ. «Κύριε», είπαν, «αυτοί εδώ άλλα μας διδάσκουν, αλλά άλλα ίδιοι κάνουν». Και τότε ο Κύριος μας τους είπε, «αυτά που σας διδάσκουν είναι σωστά, είναι αληθινά, τότε κι εσείς να τα ακούτε και να τα κάνετε. Μη σκοντάφτετε στην αδυναμία τους. Κατά τα λόγια αυτών ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε». Προκαταβολικά προς φιλής μας ακροατέ, πρέπει να πούμε πως η ελλαδική εκκλησία
διαθέτει τον καλύτερο από όλες τις άλλες εκκλησίες κλήρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στο σώμα των ιερωμένων δεν υπάρχουν και κληρικοί που ήδη δεν τιμούν το ράσο τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διοικούσα εκκλησία λαμβάνει τα μέτρα της και επεμβαίνει δυναμικά όπου και όταν παραστεί ανάγκη, φθάνουσα μέχρι και του σημείου να αποσχηματίζει τους αναξίους. Τους ιερωμένους τους τιμούμε όχι γιατί είναι άγγελοι, αλλά γιατί φέρουν το σχήμα και είναι πρεσβευτέ εκείνου τον οποίον εμείς αγαπούμε και τιμούμε. Όταν προσβληθεί ένας πρέσβης μιας χώρας, προσβάλλεται η τιμή και η υπόληψη της χώρας την οποία εκπροσωπεί ο πρεσβευτής. Άλλωστε, αυτό κάνουν και πολλοί χριστιανοί όταν συγκρούονται με κάποιον ιερωμένο. «Πάτερ», λέγουν, «σέβομαι το ράσο σου και δεν έχω να πω τίποτε άλλο». Αυτό έκανε και ο βασιλεύς της Μακεδονίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν στην εκπολιτιστική του εκστρατεία βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και όταν οι Ιεροσολυμίτες βγήκαν να τον υποδειχθούν, ο Μέγας Αλέξανδρος βρέθηκε μπροστά στον Αρχιεραβίνο. Το γενναίο παλικάρι της Μακεδονίας έκαμψε τη σπονδυλική του στήλη και ασπάστηκε το χέρι του Αρχιεραβίνου. Οι γύρω του στρατηγοί αντέδρασαν γιατί τάχα τσαλακώνει το αξίωμά του. Και ο Αλέξανδρος απήντησε: «Τίμησα όχι αυτόν, αλλά εκείνον το όνομα του οποίου φέρει». Αυτό θα μπορούσε να επαναλάβει και κάθε χριστιανός όταν διαπιστώνει τα κάποια λάθη των ιερωμένων και την ασυνέπεια στο πιστεύω τους. Και επειδή ο λόγος περί βασιλέων, ας θυμηθούμε και το Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος σε παρόμοιες περιπτώσεις συνέστησε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα λάθη των ιερωμένων. Όταν είδεις κάποιον ιερωμένο αμαρτάνοντα, μη κοινολογήσεις την αμαρτωλή του πράξη και μη τον διασύρεις. Το καλύτερο που θα έχεις να κάνεις είναι να βγάλεις το επανοφόρι σου και να σκεπάσεις τον γυμνοθέντα από την αμαρτία ιερωμένο. Και πραγματικά, η συμβουλή του πιστού αυτού βασιλέως, το όνομα του οποίου η Εκκλησία μας έχει καταχωρήσει στον κατάλογο των Αγίων, δεν έχει χάσει την επικαιρότητά της και για τις ημέρες μας. Αν εσύ είδες τον κληρικό αμαρτάνοντα και σκανδαλίστηκες, γιατί κοινολογείς την αμαρτωλή του πράξη? Για να σκανδαλίσεις και τους άλλους? Αν εσύ έπαθες τη ζημιά, γιατί θέλεις να ζημιώσεις και τους άλλους? Δεν πρέπει ασφαλώς να λησμονείς ότι αυτός που γίνεται αφορμή σκανδάλου είναι ένοχος. Δεν είναι όμως λιγότερο ένοχος και ο σκανδαλιζόμενος. Για αυτού του είδους τις περιπτώσεις μας ομιλεί και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που ιδιαίτερα ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Κάποτε, λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας χριστιανός περπατούσε χιλιόμετρα μακριά μέσα στην έρημο να συναντήσει ένα Άγιο ασκητή ερημίτη πνευματικό για να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Επί 15 συνέχη έτη περπατούσε τον ίδιο δρόμο και μπροστά στο πνευματικό εξομολογήτο τα κρίματά του. Σε μια τελευταία του επίσκεψη είδε με τα μάτια του τον πνευματικό του πατέρα να διαπράττει κάποια κατανόμαστη αμαρτία και είπε μέσα του: «Πω πω Θεέ μου,
Τι έπαθα, τι είδαν τα μάτια μου. 15 ολόκληρα χρόνια πήγαν χαμένα. Σ' αυτόν τον αμαρτωλό άνθρωπο έλεγα τα κρίματά μου. Ο Χριστιανός σκανδαλίστηκε και γεμάτος πικρία πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να εξομολογηθεί. Καθώς περπατούσε πνιγμένος μέσα στους συλλογισμούς του, κόλλησε η γλώσσα του από τη στενοχώρια και από τη θλίψη. Περνώντας ένα ριάκι θέλησε να πιει λίγο νεράκι. Έσκυψε και με τις χούφτες του άρχισε να πίνει. Το βρήκε δροσερό και κρυστάλλινο. Τι γάργαρο νερό, θα πάω να πιω από εκεί που αναβλύζει. Κάποια στιγμή, καθώς προχωρούσε, βρέθηκε μπροστά σε ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Το δροσερό και γάργαρο εκείνο νερό έβγαινε από την νεκροκεφαλή κάποιου σκύλου. «Πω πω τι έπαθα, Θεέ μου!» «Μαγαρίστηκα», είπε. «Αυτό το δροσερό και κρυστάλλινο νερό βγαίνει από αυτό το κρανίο του σκυλιού. Δεν θα ξαναπιώ». Και εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια αγγελική φωνή που το έλεγε. «Άνθρωπέ μου, 15 ολόκληρα χρόνια έπινες από το κρυστάλλινο νεράκι και έσβηνες τη δίψα της ψυχής σου. Και τώρα που είδες από πού πηγάζει, τώρα μαγαρίστηκες, γύρνα πίσω». Ο σκανδαλισμένος Χριστιανός πήρε το μήνυμά του, έλαβε την απάντησή του και με ήσυχη πλέον τη συνείδησή του επέστρεψε στο εξομολογητήρι του πνευματικού, είπε τα κρίματά του και έλαβε την άφεση. Αλλά και ο Αββάς Αμμονάς έχει κάτι να μας πει. Κάποτε ο ξακουστός και περίφημος Αββάς Αμμονάς δέχθηκε ως επίσκοπος μία επίσκεψη σκανδαλισμένων χριστιανών, οι οποίοι με πόνο ψυχής κατήγγειλαν ορισμένα περιστατικά από την άτακτο ζωή ενός μοναχού. Οι καταγγέλλοντες ήταν τόσο πιστικοί, πράγμα το οποίο ανάγκασε τον επίσκοπο να ενεργήσει αστραπιαίως. Εμπρός τους λέγει: «Πάμε στο κελί του μοναχού για να πιάσουμε επ' αυτοφόρο το μοναχό με την αμαρτωλή γυναίκα που ήταν και η πέτρα του σκανδάλου». Ο ένοχος μοναχός, μόλις αντιλήφθηκε το ενοχλητικό επισκεπτήριο, έκρυψε αμέσως μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι την αμαρτωλή γυναίκα. Και όταν οι ερευνητές πέρασαν το κατόφλι του κελιού, ο επίσκοπος Αμμονάς, που είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί, στρογγυλοκάθισε πάνω στο πιθάρι λέγοντας τους άλλους να ψάξουν παντού για να βρουν την αμαρτωλή γυναίκα. Και το αποτέλεσμα ήταν ολοφάνερο. Τεκμήρια ενοχής δεν βρέθηκαν και οι σκανδαλισμένοι πιστοί ανεχώρησαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία τις καταγγελίες των. Και ο Αββάς Αμμονάς, απευθυνόμενος στον αμαρτωλό μοναχό, του συνέστησε να προσέχει πολύ και να μην λησμονεί πως πάντα υπάρχει ο δρόμος της μετανοίας. Η σύνεση του επισκόπου έφερε σε βαθιά συνέστηση και μετάνοια τον ένοχο μοναχό, ο οποίος από την ημέρα εκείνη έθεσε τέρμα στον αμαρτωλό δεσμό που έγινε αφορμή και τον εαυτό του να εκθέσει και τους χριστιανούς να σκανδαλίσει. Η θαυμαστή και υπέροχη αυτή συμπεριφορά του Αββά Αμμονά τροχοπέδισε τη φαντασία των σκανδαλισμένων χριστιανών, διασφάλισε το κύρος της εκκλησίας από τον διασυρμόν και έδωσε την ευκαιρία στον πεσμένο μοναχό, χωρίς να τον διασύρει, να οδηγηθεί στη μετάνοια και στη σωτηρία. Αλήθεια, τι συγκλονιστικό
και εύγλωτο γεγονός. Προσφυλής μας ακροατέ, ιερωμένη της εκκλησίας μας, με όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες ομοιάζουν καταπληκτικά με τα σκουριασμένα καλώδια της ΔΕΗ, που μέσα τους περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα και μας φωτίζει και μας θερμαίνει και μας ζωογονεί. Τα σκουριασμένα καλώδια μεταφέρουν τη Θεία Χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που μας φωτίζει, που μας θερμαίνει, που μας αγιάζει και μας σώζει. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε πως οι ιερωμένοι μας είναι οι ταχυδρόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτοί μας μεταφέρουν τα χαρμόσυνα μηνύματα, τα γράμματα που γεμίζουν τη ψυχή μας από εσωτερική αγαλίαση και αληθινή χαρά και ευτυχία. Κανένας μας ποτέ δεν εξετάζομαι αν το πρόσωπο του ταχυδρόμου είναι όμορφο ή άσχημο, αν έχει καρκινώματα ή αν έχει πληγές. Δεχόμαστε το γράμμα και αδιαφορούμε για το πρόσωπο του ταχυδρόμου. Ταχυδρόμοι και οι κληρικοί μας της Βασιλείας των Ουρανών πρέπει να απολαμβάνουν του σεβασμού και της αγάπης μας ανεξαρτήτως τι πρόσωπο φέρουν και τι καρδιά διαθέτουν. Όμως, για να τελειώνουμε προσφυλής μας ακροατέ, κάνουμε μια θερμή έκκληση σε όλους τους πιστούς, σε όλους τους χριστιανούς, στο πλήρωμα της Εκκλησίας μας, να σέβονται όλοι και να αγαπούν τους ιερωμένους, ιδιαίτερα στις ημέρες μας που υπάρχει ένα αντικληρικό πνεύμα και ψάχνουν αφορμές και ευκαιρίες να κατηγορήσουν τους ιερωμένους, και αυτό για να κολονίσουν την πίστη των χριστιανών στην Εκκλησία και στο πρόσωπο του Χριστού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Ψάλλει πολυμελής βυζαντινή χοροδία με τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

Παρακολουθήσατε, φίλοι μας, την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος που έψαλε η πολυμελής βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

μετάνοια. Θέτοντας τις βάσεις της πνευματικής ζωής ο πατήρ Δαμασκηνός, διαβεβαίωνε ότι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού που ουρανοποιεί τον άνθρωπο είναι η μετάνοια. Η μετάνοια τραβάει όλο το έλεος του Θεού και με τη Θεία Χάρη μας απογειώνει και μας ανεβάζει στον ουρανό. Μολονότι μένουμε στρωμένοι κάτω, ταπεινούμενοι, εντούτοις ανεβαίνουμε, διότι η μετάνοια είναι ο αναβατήρ προς ουράνωση. Η μετάνοια βιώνεται μόνο με το φως του Χριστού. Αρχίζει με την ενατένιση της Θείας Φιλανθρωπίας και την συνέστηση της ανθρωπίνης μηδαμινότητος και κακίας. Αληθής και συνεχής μετάνοια είναι το στρώσιμο ενώπιον της απείρου αγάπης του Κυρίου και η εναπόθεση όλης της υπάρξεως μας στην αγκαλιά του Θεού. Στα χέρια σου, Θεέ μου, αυτή η καθημερινή μετάνοια είναι ευφροσύνη, παιδάκι μου. Η μετάνοια δεν είναι κανένα τσεκούριασμα ή κανένας μαρασμός. Είναι ευφροσύνη. Αυτήν την ευφροσύνη ήθελε να έχουν και οι αδερφές. Ο παππούς μέσα στον καθημερινό κανόνα των μοναχών περιέλαβε και την υποχρεωτική μελέτη του Ευαγγελίου, του Ψαλτηρίου και των πατερικών κειμένων, επειδή επίστευε ότι η μελέτη μας φωτίζει προς μετάνοια, είναι τρόπος προσευχής και φωτισμός προς θεογνωσία. Και ευεβαίωνε, η μελέτη της Αγίας Γραφής μεταμορφώνει την ψυχή και αποκαλύπτει τον Θεό. Την πατερική μελέτη την καθιέρωσε όχι προς πλουτισμόν γνώσεων, αλλά προς αυτογνωσίαν. Εγνώριζε ο γέροντας ότι με τη μελέτη των πατέρων διαμορφώνεται η μοναχική συνείδηση. Όλο το κέντρο βάρους της μοναχικής πολιτείας ο παππούς το έδιπτε στην προσευχή. Ευθύς εξ αρχής εφρόντισε να εμπνεύσει στις αδερφές τον πόθο για την Θεία Συνομιλία, τονίζοντας ότι η πνευματικότητα του μοναχού είναι ανάλογη με την προσευχή του. Συνεχώς παρότρινε τις αδερφές να προσεύχονται. «Εμείς ήρθαμε εδώ για Θεία Συνομιλία». Οι μοναχοί όταν προσεύχονται αγκαλιάζουν όλο το σύμπαν και γίνονται συνήγοροι όλου του κόσμου. Έτσι πρέπει να γίνουμε, να πονάμε για όλο τον κόσμο, να τον αγκαλιάζουμε και να τον παρουσιάζουμε ενώπιον του Θεού. Ουδέποτε ευαρύνετο να ομιλεί περί προσευχής, η οποία ήταν το εντρίφημά του. Το παν είναι η προσευχή. Η προσευχή θα ανοίξει τους ορίζοντας, τους πνευματικούς και θα ενώσει την ύπαρξή μας με τον Θεό.

εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν. Ο θεσπίσιος αυτός ιερουργός με τη λειτουργική του χάρη και τη διδαχή του εχειραγωγούσε τις αδερφές λέγοντας: «Εις την λατρεία του Θεού υπάρχει μία απειρία. Και τι δεν μπορεί να μας συγκινήσει μέσα στη λατρεία? Τα πάντα μπορούν να μας συγκινήσουν. Να είμαι θα πάντοτε έκπινη και έκδιψη για τη λατρεία του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία ο ουρανός κατεβαίνει κάτω και η γη ανεβαίνει στον ουρανό. Σμίγουν η υγιεινή λειτουργή με τους αγγέλους. Στη λειτουργία μυστηριωδώς ο ναός μεταβάλλεται εις ουρανόν. Μυστηριωδώς ο άνθρωπος μεταρσιούται και ενούται με τον Θεόν. Οι Άγιοι ζουν αυτές τις καταστάσεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο γέροντας κατά τη Θεία Μυσταγωγία ένιωθε έντονη την παρουσία όχι μόνο του Θεού αλλά και ολοκλήρου του αείλου κόσμου. «Εν σώμα εσμέν εν Χριστώ». Μια από τις βασικότερες επιδιώξεις του γέροντα ήταν η συμπαγής ενότης της αδερφότητος, δηλαδή να έχουν οι αδερφές μία καρδιά και μία ψυχή, να είναι κοινά τα πάντα, και οι χαρές και οι λύπες και οι οραματισμοί. Διεκήρυτε, κάθε μία αδερφή είναι θησαυρός διόλη την αδερφότητα, επειδή είναι κομμάτι από το σώμα του Χριστού. Είναι η βασιλική επικουρία στη νοητή πορεία μας. Η συμπαράστασή της στον κοινό αγώνα είναι μια μεγάλη δύναμη. Όταν έχουμε πολλές δυνάμεις εδώ πέρα, είμαστε οι πλέον ασφαλείς και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Είμαστε πάμπλουτοι. Έτσι λοιπόν, οι πάντες γινόμαστε ευλογία για τους άλλους. Αυτή την ευλογία δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας, ούτε στην αιωνιότητα. Θα δοξάζουμε το Θεό δι' αυτήν την παρηγορία. Με αυτούς τους πολυτίμους λίθους εθεμελίωσε ο παππούς το πνευματικό του οίκο μέσα στο βαθύ όριγμα που είχε ανοίξει δια της ταπεινώσεως και της θυσίας του, πιστεύοντας ότι αν καταβεί η βροχή ή έλθουν οι ποταμοί ή πνεύσουν οι άνεμοι και προσπέσουν στο οικοδόμημα, θα μείνει ασάλευτο. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτρα τον σωτήρα και λυτρωτήν Ιησούν Χριστόν.

συμβολή του γέροντος στη δημιουργία και άλλων μονών. Κατ' εκείνη την εποχή άρχισε να ανθοφορεί ο γυναικείος μοναχισμός και οι συγκροτούμενες μοναχικές αδερφότητες αναζητούσαν εις τον αφανή ασκητή, τον παππού του μακρινού, τον σοφόν καθοδηγητή. Η συμβολή του στην καρποφορία του γυναικείου μοναχισμού των τελευταίων ετών υπήρξε πολύ σημαντική. Δεν υπερβάλλουμε εάν πούμε ότι ευάδησε στα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου. Αφού έλαβε από τον Θεό την ειδική χάρη να ποιμένει μοναχές με το λόγο και το βίο του, διακόνησε, εφωταγώγησε και εποδηγέτησε στην πατερική τρίβο πολλές γυναικείες μοναστικές αδερφότητες, τους χορούς των μυροφόρων, όπως έλεγε. Αγαπούσε όλα τα μοναστήρια και τα θεωρούσε ως ένα, αποφαινόμενος ότι όλα τα μοναστήρια είναι δικά μας και είμαστε όλοι μία αδερφότης, διότι έχουμε τον Χριστόν κοινών υφείων και οφείλουμε να αγαπάμε όλες τις αδερφές όπως τις δικές μας. Υπεραγαπούσε το κοινόβιο και το ονόμαζε μετόχη του παραδείσου, ενώ δε ήταν νηπτικός και πραγματικός θεωρητικός πατήρ, έζησε σαν τέλειος κοινοβιάτης με απόλυτη ακρίβεια βίου και τελεία ακτιμοσύνη. Χαιρόταν υπερβολικά την αδερφότητα και απελάμβανε τα χαρίσματα των άλλων σαν ειδικά του. Υπήρξε κατεξοχήν εκκλησιαστικός άνδρας, εργάστηκε ακούραστα και θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Το 1984, όταν ιδρύθηκε η Ανδρική Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μαζίου, διορίστηκε πρώτος ηγούμενος αυτής από τον οικείο Μητροπολίτη κύριο Βαρθολομαίο. Το δε 1990 έγινε οφικούχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση βρήκαν την οδό της σωτηρίας πλήθη λαού και εμορφώθησαν εν Χριστώ αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και εργάτες του Ευαγγελίου. Ευχόταν δε εις τα πνευματικά του παιδιά να είναι η ζωή τους τέτοια που και μόνον η θέα τους να εμπνέει στους ανθρώπους την μετάνοια.

κύρια χαρακτηριστικά της ποιμαντικής του. Χριστοκεντρική ποιμαντική. Απειλαγμένος από κάθε ίχνος εγωκεντρισμού και φιλοδοξίας, ο γέροντας εκοπίαζε ανιδιωτελώς, αποβλέποντας μόνο στο θέλημα του Κυρίου. Ουδέποτε επεδίωξε την αυτοπροβολή. Αλλιδόξα του Θεού ήταν το μόνο τέλος των ενεργειών του. Ζώντας ο ίδιος στην αφάνεια, το μυστήριο της κενώσεως άφηνε την δύναμη της χάριτος να ενεργεί μέσα από την άφωνο διδαχή του παραδείγματός του και την δοξολογική του ευχαριστία. Ήταν κυριευμένος από την θεϊκή αγάπη.

δι' αυτό να ζούμε, δι' αυτό να ομιλούμε, όλα δι' αυτόν. Η ένωσης μετά του Κυρίου να είναι η αιώνιος επιδίωξής μας. Να έχουμε άμεσες σχέσεις με τον Υφείο Χριστό. Γνωριμία λατρείας. Όταν λέω λατρεύω, μάτια, σκέψεις, πλάγνα, όλα να είναι δοσμένα στον Κύριο. Να στρέψουμε όλο το είναι μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Να ζούμε δι' αυτόν. Ενώ η αναστροφή του παππού μεταξύ των αδερφών ήταν πατρική, η παρουσία του μέσα στο κοινόβιο ήταν άειλη. Ζούσε ως απρόσιτος, αλλά και προσιτός. Ως ο πλέον οικείος, αλλά και μακρινός. Ο προς αυτόν σεβασμός δεν επεσκίαζε την οικία αγάπη. Αλλούτε και η αγάπη εξουδετέρωνε τον σεβασμό. Η πατρική αναφορά του προς την αδερφότητα ήταν καθαρός πνευματική. Από τον βυθό της ανιδιοτελείας του αντλούσε τα νάματα με τα οποία άρδευε τον αγρό που του είχε εμπιστευθεί ο Κύριος. Η αυστηρότης, συγκερασμένη πάντοτε με την διάκριση και το έλεος, εβοηθούσε τις αδερφές να οριμάζουν πνευματικά και να μένουν προσκολλημένες στο Χριστό.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας φως, της ιεράς μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

ακολουθία του ακαθίστου ύμνου ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.